να βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει μια ανθρώπινη ζωή. Γιατί βλέπουμε τη ζωή που ζει σήμερα ο κόσμος δεν είναι ανθρώπινη, δεν είναι ανθρώπινη ζωή που ζούμε. Και ο Οκτάβιο Πας απάντησε, δεν νομίζω ότι κάποια άλλη τεχνολογική εφεύρεση θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ξαναεφεύρουμε τον άνθρωπο. Αυτό που έλεγε και ο Βούλγαρος και ο άλλος ο Ιονέσκο. Να ξαναφτιάξουμε τον άνθρωπο, λέει. Μπορεί κάποιος να μας ξαναφτιάξει τον άνθρωπο εξ αρχής. Ο άνθρωπος έχει σαπίσει, έχει αχριωθεί μέχρι τα μύχια του και χρειάζεται κάποιος να έχει τη δύναμη και το κουράγιο να τον ξαναφτιάξει. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει το δρόμο της ξαναδημιουργίας του ανθρώπου αυτός ο ταλέπορος ο λογοτέχνης. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι οι αυτόκλητοι σωτήρες δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο οι ετερόκλητοι σωτήρες, αυτοί που εκλήθησαν από τον καλέσαντα όλους εμάς να γίνουμε Άγιοι, μόνο αυτοί ξέρουν που πάνε και ξέρουν που μας πάνε. Αυτοί είναι καλεσμένοι από τον Χριστό, τον μόνο που μπορεί να καλέσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν μαζί τους σε αυτό το ύψιστο έργο για τη σωτηρία του κόσμου. Πρώτα στη δική του μετάνοια οδηγεί ο Χριστός, στη δική μας μετάνοια οδηγεί ο Χριστός και θεραπεία και μετά μας καλεί να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε και τους άλλους. Να επισημάνουμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο Χριστός σώζοντάς μας δεν μας δίνει κάτι άπιαστο, κάτι αφηρημένο. Μας φέρνει σε ένα συγκεκριμένο παντοχείο, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε ένα σπίτι, σε ένα ζεστό σπίτι που είναι το σώμα του, είναι η Εκκλησία. Και αυτό το σπίτι το ξέρουμε ότι δεν είναι ουτοπία. Δεν είναι κάτι ανύπαρκτο. Είναι κάτι ιστορικά υπαρκτό. Και δεύτερον, αυτό το σπίτι δεν το έκτισε ο Χριστός με κοινοτικά προγράμματα, θα λέγαμε σήμερα, το έκτισε με το αίμα του. Το πλήρωσε με το αίμα του. Οι αυτόκλητοι σωτήρες είδαμε ότι μας οδηγούν σε ουτοπίες. Βγήκε πριν από λίγο καιρό ένα βιβλίο στην Αγγλία, το οποίο λέγεται «Το βιβλίο, το λεξικό των ουτοπιών». Το έχει γράψει ένας καθηγητής της αγγλικής λογοτεχνίας στην Οξφόρδη, ο Τζον Κάρι. Εκεί μέσα λοιπόν έχει κατάλογο όλες τις ουτοπίες που μας οδήγησαν οι αυτόκλητοι σωτήρες. Πρώτα μιλάει φυσικά για τις κομμουνιστικές ουτοπίες, αρχίζοντας από τη δημοκρατία του Πλάτωνα, προχωρώντας στην ουτοπία του Τόμας Μόρ και μετά στις γνωστές κομμουνιστικές ουτοπίες των γειτονικών χωρών. Και θυμίζει ότι ακόμα και ο Λένιν είχε επισημάνει ότι το εγγενές μειονέκτημα τέτοιου είδους ουτοπιών είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εγωισμό του. Λέει, όσο και αν πετύχει η επανάσταση, έλεγε ο Λένιν, και όσο και αν φτάσουμε σε μια φανταστική αταξική κοινωνία, τελικά δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα αν δεν μάθουμε να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ουσιαστικά ξαναγυρίζει αυτό που λέει ο Χριστός. Μπορεί με τη βία να καταφέρεις και με τα τάγκς να καταφέρεις να επιβάλλεις μια αταξική κοινωνία που τελικά δεν θα είναι αταξική, γιατί όπως κάπου αλλού λέει ο Λένιν, η ταξική πάλι θα μεταφερθεί μέσα στο κόμμα μετά. Αλλά το θέμα είναι πώς θα αλλάξει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά και θα ξεπεράσει τον εγωισμό του. Μετά έχουμε τις ουτοπίες. Πριν πάω σε άλλες ουτοπίες, να σας θυμίσω ότι, μιας και μιλάμε για υπαρκτούς σοσιαλισμούς, ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε υπαρκτό σοσιαλισμό εδώ και 2.000 χρόνια. Είναι το Ορθόδοξο Κοινόβιο, το οποίο είναι ένα ιστορικό παράδειγμα υπαρκτού σοσιαλισμού, όχι ανύπαρκτου. Άλλη ουτοπία είναι η οικολογική ουτοπία, όπου εκεί πιστεύουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της μόλυνσης του πλανήτη κάνοντας κάποιες απλώς διαμαρτυρίες και ότι κάνοντας κάποια συνέδρια από εδώ και από εκεί, χωρίς να εντοπίσουμε το πρόβλημα στο συγκεκριμένο άνθρωπο, στην πλεονεξία και στην αρρώστια του ανθρώπου, την προσωπική. Μια άλλη ουτοπία είναι η τεχνοτοπία, ότι όλα θα λυθούν με τις τεχνολογικές πρόοδους και με τις νέες εφευρέσεις. Και τέλος έχουμε και την σημερινή τραγική ουτοπία της ευγονικής. Ότι η ευγονική θα φτιάξει ανθρώπους, θα κλωνοποιήσει ανθρώπους, θα φτιάξει ανθρώπους όπως εμείς τους θέλουμε. Και κάποιος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο κύριος Λι Σίλβερ,
έκανα μια δήλωση και λέει ότι περιμένετε λίγο, το 2350, ευτυχώς δεν θα ζούμε τότε, οι πλούσιοι γονείς θα μπορούν να αποκτούν παιδιά ανθεκτικά στις περισσότερες αρρώστιες. Και θα είναι παιδιά όπως τα θέλουν οι γονείς, θα τα παραγγέλνουν τα παιδιά τους. Κανείς να μην ζήσει αυτή την δαιμονική ουτοπία που υπόσχεται αυτός ο Κύριος. Κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι αυτό που είπα προηγουμένως για το Ορθόδοξο Κοινόβιο, ότι δεν είναι ουτοπία εδώ, 2000 χρόνια, εδώ και 2000 χρόνια, και ότι είναι μια ξεκάθαρη εφαρμογή μιας αταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που αγωνίζεται και βοηθάει τον καθένα να ξεπεράσει τον εαυτό του. Με αφορμή αυτή την αναφορά να σας πω ότι όταν πριν λίγα χρόνια έγινε ένας διαγωνισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους μαθητές των λυκείων να γράψουν έκθεση «Η Ευρώπη που θέλω να ζήσω αύριο». Και εξέτασαν 450 παιδιά από όλη την Ευρώπη. Το πρώτο βραβείο, ξέρετε ποιος το πήρε? Το πήρε μια Ισπανίδα, η Μαρία Φονγκουμπέρτα, 17 ετών. Και γιατί πήρε το πρώτο βραβείο? Γιατί κρίθηκε η εργασία της πολύ πρωτότυπη. Τι είχε γράψει μέσα στην έκθεσή της? Μιλούσε μόνο για τον Άγιο Βενέδικτο, τον οποίον ονόμαζε πολιούχο της Ευρώπης. Ξέρετε ποιος είναι ο Άγιος Βενέδικτος? Είναι ο εισηγητής του βασιλιανού μοναχισμού στην Ευρώπη. Αυτός που έφερε το μοναστικό μοντέλο του Μεγάλου Βασιλείου στην Ευρώπη. Αυτός που εγκαθίδρυσε το μοναχισμό στην Ευρώπη. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι αυτοί έκριναν ότι η έκθεση αυτής της μαθήτριας αξίζει να πάρει το πρώτο βραβείο. Θα λέγε κανείς, μα και τι έγινε που ο Άγιος Βενέδικτος έφερε το μοναχισμό στην Ευρώπη? Και όμως ξέρουν αυτοί από ιδίαν πήραν τι σημαίνει ότι ο Άγιος Βενέδικτος έφερε το μοναχισμό στην Ευρώπη, και ότι αν υπάρχει Ευρώπη σήμερα, υπάρχει από αυτό το λόγο. Ο πολιτισμός της Ευρώπης εκεί στηρίζεται. Δεν βρέθηκε κάποιος Έλληνας να μιλήσει για τον Άγιο Βασίλειο. Η Ισπανίδα μας έβαλε τα γυαλιά. Αλλά κοιτά, οι Έλληνες που να το ξέρουν, τον Άγιο Βασίλειο τον διδάχτηκαν στο σχολείο. Πού να γράψει για τον Άγιο Βασίλειο? Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν είναι απλώς ένα κτίριο για λατρεία. Είναι σώμα του Χριστού. Και παρόλα τα ανθρώπινα λάθη ποιμένων και επιμενωμένων, παραμένει σώμα του Χριστού. Βομβαρδιζόμαστε κάθε μέρα, εμείς όχι τόσο, εσείς που βλέπετε τηλεόραση, από την παρουσίαση και διόγκωση φυσικά κάποιων σκανδάλων μέσα στην Εκκλησία, κληρικών και λαϊκών. Η Εκκλησία παραμένει σώμα του Χριστού, κατάστηκτον της μόλοψη αλλά και πανσθενουργών, όπως λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Το σώμα του Χριστού τη Μεγάλη Παρασκευή είναι γεμάτο από μόλοπες, αλλά αυτό το σώμα, το γεμάτο πληγές από τα δικά μας λάθη, είναι πανσθενουργών, δίνει ζωή στον κόσμο και θα συνεχίσει να δίνει ζωή στον κόσμο όσο και αν εμείς το πληγώνουμε αυτό το σώμα. Όπως το σώμα του Εσταυρωμένου παρέμεινε σώμα του Χριστού, έτσι και η Εκκλησία παραμένει σώμα του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος σώζεται ολόκληρος. Δεν σώζει, όπως είπαμε, μόνο την ψυχή του, σώζει και το σώμα του. Και κάτι τελευταίο. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένα κοινοφελές ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Σήμερα εντυπωσιαζόμαστε όταν ακούμε ότι ο τάδε και ο τάδε κάνουν αυτό το έργο. Είναι αξιέπαινο και είναι μεγάλη δόξα για την Εκκλησία αυτό. Αλλά είναι λάθος να έχουμε απέτηση από την Εκκλησία να είναι κυρίως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αυτό είναι ξεπεσμός της Εκκλησίας. Δεν είναι δόξα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πάνω απ' όλα είναι χώρος όπου θεραπεύομαι και μπορώ να καθαριστώ για να λατρεύω το Θεό με καθαρή καρδιά. Όλα τα άλλα είναι μετά. Αυτό είναι το πρώτο που είναι η Εκκλησία. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ίσως τα έχετε διαβάσει επιστολές του, λέει ότι αν σήμερα ο Μέγας Βασίλειος ζούσε στην εποχή μας, δεν θα έφτιαχνε τη βασιλιάδα. Θα αφιέρωνε το δυναμισμό του σε κάτι άλλο και θα μας έλεγε να κάνουμε περισσότερο προσευχή και όχι ιδρύματα. Γιατί αλλού είναι το πρόβλημα του κόσμου, ιδιαίτερα σήμερα. Τότε ο κόσμος ήταν σε μια εξαθλίωση και ίσως να είχε τέτοιες ανάγκες. Και σήμερα υπάρχει εξαθλίωση, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα.
Θα έχετε ακούσει τον Άγιο, για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ήταν επίσκοπος Αλεξανδρίας. Ήταν πρώην έγκαμος και μετά έγινε δεσπότης και πατριάρχης. Ο Άγιος Ιωάννης ονομάστηκε Ελεήμων γιατί ήταν και αυτός ένας από τους ποιμένες εκκλησίες που έκανε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο. Ενδεικτικά μόνο σας λέω ότι στο συγκρότημα που είχε φτιάξει στην Αλεξάνδρεια, το φιλανθρωπικό συγκρότημα κτηρίων που είχε φτιάξει στην Αλεξάνδρεια περιέλαμβανε 4 μεευτήρια. Σκεφτείτε τι άλλα ιδρύματα είχε εκεί. Ήταν μόνο 4 κλινικές για τις άπορες μητέρες. Όταν έγινε η εισβολή των Περσών στους Αγίους Τόπους, ήρθε ένα τεράστιο κύμα μεταναστών, όπως καλή ώρα σήμερα, από τα Ιεροσόλυμα στην Αλεξάνδρεια. Είχαν ακούσει για τον Άγιο Ιωάννη ότι είναι ελεήμων και πήγανε στην Αλεξάνδρεια για να φάνε ψωμί. Ο Άγιος Ιωάννης επιστράτευσε το στόλο του. Μη σας παραξενεύει, ο απένταρος πατριάρχης Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων είχε δικό του στόλο, ήταν εφοπλιστής. Όχι προσωπικό του στόλο, της εκκλησίας στόλο. Δεν είναι κακό να έχει εκκλησία στόλο, πρέπει να έχει εκκλησία και στόλο δικό της. Και έστειλε το στόλο του για να πάει να φέρει στάρι για να θρέψει τους μετανάστες. Πήγαν, φέραν το στάρι στον δρόμο που γύριζαν, έπιασε θαλασσοταραχή και για να γλιτώσουν τα καράβια, τέλος πάντων και οι ναύτες, πέταξαν το στάρι στη θάλασσα. Οι καπετάνοι βρέθηκαν σε απελπισία και φοβήθηκαν ότι ο Πατριάρχης θα τους συλλάβει και θα τους τιμωρήσει. Και για να αποφύγουν τη σύλληψη κατέφυγαν στο ναό. Όπως ήταν τότε, ο ναός είναι τόπος ιερός και δεν μπορεί κανείς να πάει να τους συλλάβει μέσα στην εκκλησία. Πηγαίνει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης και τους λέει, προσέξτε να δείτε τι σημαίνει θεραπευμένος ετερόκλητος σωτήρας, σωστός σωτήρας του κόσμου. Σωτήρας του κόσμου ο οποίος έχει σώσει πρώτα τον εαυτό του, έχει καθαρίσει τον εαυτό του. Τους λέει, βρε παιδιά, γιατί πήγατε να κρυφτείτε εκεί, εγώ να σας συλλάβω, να σας βάλω στη φυλακή? Για ποιο λόγο? Μη σκυθροπάζετε, αδελφοί, τους είπε. Τίποτε δεν θα συνέβαινε αν δεν το επέτρεπε ο Θεός. Σκεφτείτε, αδελφοί μου, ένας άνθρωπος ο οποίος περιμένει, εν πάση περιπτώσει, την ημέρα που έστω ανθρώπινα θα δοξαστεί, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μεγαλείο της φιλανθρωπικής του δράσης, να κουβαλήσει καράβια στάρι για να θρέψει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν έρθει πρόσφυγες από τα Ιεροσόλυμα, και να βλέπει ότι όλο αυτό το πράγμα να βουλιάζει. Και τους λέει, αν δεν το επέτρεπε ο Θεός, δεν θα συνέβαινε. Προσέξτε όμως, γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Για αυτή την καταστροφή κανείς δεν ευθύνεται. Αίτιος της καταστροφής είμαι μόνον εγώ. Ποιος από τους σημερινούς σωτήρες λέει ότι η αιτία της διαφθοράς και της αθλειότητας του σημερινού κόσμου είναι ο εαυτός μου? Ποιος έχει το θάρρος να το πει? Μόνο και να το πει δείχνει ότι τουλάχιστον είναι υγιής άνθρωπος. Δια την υψηλοφροσύνη μου ο Θεός την συμφοράν ταύτην συμβήνε παρεχώρησεν. Επειδή εγώ, λέει, καβάλισα το καλάμι και πίστεψα πολύ στον εαυτό μου, γι' αυτό ο Θεός παρεχώρησε να γίνει αυτή η συμφορά. Και από τη δική μου αμαρτία θα την πληρώσουν τώρα και οι άλλοι που δεν θα έχουν ψωμί να φάνε. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων και όλοι οι Άγιοι έβλεπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπίνης αθλειότητας είναι ο εγωκεντρισμός. Αν ο άνθρωπος προσωπικά, ο καθένας, δεν θεραπευτεί από τον εγωκεντρισμό, τίποτε δεν πρόκειται να θεραπευτεί, έστω και αν αποκτήσουμε όχι στόλους, διαστημόπλια και κάνουμε ό,τι έργο θέλετε. Και να σας πω και το μυστικό, πώς θεραπεύτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Είχε ακούσει ότι κάποιος βασιλιάς της Ανατολής, την ημέρα που γινόταν η ανακήρυξή του, είχε το εξής έθιμο σε εκείνη τη χώρα. Βλέπετε, δεν τρεπόταν ο Άγιος Ιωάννης να πάρει φως και από άλλους λαούς που ίσως δεν πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά έβλεπε ότι είχαν πολλά ψήγματα σοφίας και φωτός. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, εκείνη την ημέρα που γινόταν η ανακήρυξή του, το τυπικό ήταν ότι πήγαιναν διάφοροι κτίστες και ο καθένας είχε διαφορετικό χρώμα πέτρας και του έλεγαν, βασιλιά μου, συγχαρητήρια, σήμερα καλορίζικος που έγινες βασιλιάς, σου φέραμε αυτές τις πέτρες και να σε ρωτήσουμε από τι πέτρα θέλεις να χτίσουμε τον τάφο σου.
Και ο βασιλιάς διάλεγε το χρώμα τάδε και λέει: αρχίστε να χτίζετε από αυτή την πέτρα. Ο Άγιος Ιωάννης το παρήλαξε λίγο αυτό και έκανε το εξής. Είπε σε κάποιους εκεί, σε κάποια πνευματικά του τέκνα, τέλος πάντων κληρική προφανώς θα ήταν, λέει στις μεγάλες γιορτές που όπως συνήθως ο επίσκοπος έχει την πρώτη θέση και κατά άνθρωπον δοξάζεται, εν πάση περιπτώσει, εισπολάει τη δέσποτα κτλ. Που γι' αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, πρέπει να το λέμε και να ευχόμαστε ή να πολυχρονίζουμε τους ποιμένες της Εκκλησίας. Τότε λέει, επειδή κινδυνεύω λιγάκι τα μυαλά μου να παίρνουν αέρα, θα έρχεστε και θα μου λέτε, μακαριότατε, παναγιώτατε, πώς τον έλεγαν εκεί, ο τάφος σας είναι έτοιμος και σας περιμένει. Και έτσι να προσγειώνομαι κι εγώ και να καταλαβαίνω πώς πρέπει να γιορτάσω σωστά αυτή την ημέρα. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία δεν μας οδηγεί σε ουτοπίες, μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και μας βοηθάει να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε πού πάμε και τι νόημα έχει αυτή η ζωή και κάθε τι που κάνουμε σε αυτή τη ζωή να περνάει μέσα από αυτό το πρίσμα. Είπαμε προηγουμένως και κάτι για το οποίο κάτι θέλω να προσθέσω. Ότι ο Χριστός, το πανδοχείο του Χριστού, η Εκκλησία, ο χώρος της σωτηρίας μας δεν είναι ουτοπία, είναι υπαρκτός. Και κάτι ότι ο Χριστός αυτό τον χώρο τον αγόρασε, τον έκτισε με το αίμα του. Όχι με επιχορηγήσεις όπως γίνονται σήμερα. Είναι πολύ εύκολο σήμερα να φτιάξουμε τα οποιοδήποτε ιδρύματα και εγώ και εσείς να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα και άψε σβήσε θα φτιάξουμε ό,τι ιδρύματα θέλετε. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα αυτό. Ο Χριστός λοιπόν πλήρωσε με το αίμα του για να χτιστεί η Εκκλησία. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, θα ενθυμίστε ότι είχε κάνει μεγάλα άλματα αυτή η Επανάσταση σε προοδευτικότητα εντός εισαγωγικών. Είχε κλείσει τις εκκλησίες, είχε φυλακίσει και είχε σφάξει χιλιάδες παπάδες. Και με ένα δημοκρατικότατο διάταγμα είχε καταργήσει τον χριστιανισμό. Ένας από τους μεγάλους εκφραστές αυτής της γραμμής, ο Λαρεβεγέρ Λεπό, έσκουζε στη Διαπασόν και έλεγε «Ήρθε η ώρα να πάρω το πόστο του Χριστού, θα φτιάξω νέα θρησκεία». Το ίδιο λένε σήμερα όλοι οι δημιουργοί των νέων θρησκειών και των νέων ομάδων. Στρώθηκε λοιπόν στη δουλειά. Πολύ γρήγορα όμως απογοητεύτηκε, γιατί όπως εξομολογήθηκε στον τότε επαναστάτη στρατηγό Μπαρό, η θρησκεία που έφτιαχνε δεν είχε μέσα τη ζωή και δεν θα κατόρθωνε να συγκινήσει κανένα. Και ο Μπαρό του απάντησε: «Σύντροφε, αλήθεια θέλεις να κάνεις αντίπραξη στο Χριστό? Δεν έχεις παρά να κάνεις ένα μόνο. Σταυρό σου μια Παρασκευή και βάλε τα δυνατά σου να αναστηθείς την Κυριακή. Μετά όλα θα πάνε καλά». Απλούστατο λέει. Και το πρόβλημά σου αυτό είναι. Κάνε αυτό, να σταυρωθείς μια την Κυριακή να αναστηθείς. Γι' αυτό είπαμε, αδελφοί μου, ότι δεν είναι τόσο απλό πράγμα να κατεβαίνω στον δρόμο και να λέω θα σώσω τον κόσμο. Ποιος, με τι μούτρα και με τι καθρέφτη. Θα ήθελα να τελειώσω κάνοντας μια αναφορά σε τρεις ανθρώπους σωτήρες του κόσμου, κυριολεκτικά σωτήρες του κόσμου, άγνωστους σε εμάς, ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρουμε, και είναι γυναίκες. Αυτές είναι τρεις αδελφές. Και το περιστατικό αυτό μας το μεταφέρει κάποια δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα που δεν συνηθίζει να γράφει τέτοια πράγματα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ αντικειμενικό. Ούτε η δημοσιογράφος μας συνηθίζει να γράφει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι αντικειμενικά όλα αυτά που λέει. Και υπάρχει τρόπος να τα παληθεύσουμε. Είχε πάει αυτή η δημοσιογράφος στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία, στην Βόρειο Ήπειρο. Εκεί λέει γνώρισα τις τρεις αδελφές. Τρεις ανήπαντρες αδελφές ελληνικής καταγωγής που διατήρησαν την ελληνικότητα και την πίστη τους όλες αυτές τις δεκαετίες. Πήγαν, βρήκαν αυτές, λέει, μίλησε μαζί τους και τα διασταύρωσε και από ανθρώπους εκεί της περιοχής. Όταν βρίσκονταν στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς, πήγαν και βρήκαν τον παπά τους και τον ρώτησαν «Τι να κάνουμε, Πάτερ, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να βγει ο λαός μας από αυτή την ταλαιπωρία?» Και ο παπάς τους απάντησε
τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατηθούν τα δικά μας και

0: Όταν αργότερα μαθεύτηκε αυτή η γλυκιά παρανόηση, ο παπάς τους είχε πει να προσεύχει συνέχεια όχι να κάνω αυτό το πρόγραμμα. Θες όμως το πήραν κυριολεκτικά και κάνανε κυριολεκτική υπακοή. Βλέπετε, δεν βλάπτηκε η κυριολεκτική υπακοή. Όταν μαθεύτηκε αυτή λοιπόν η γλυκιά παρανόηση που είχαν κάνει, οι γυναίκες των Αγίων 40 αποφάσισαν να τη διατηρήσουν. Έκαναν δηλαδή όλες μαζί μαραθώνιους προσευχής. Μπήκαν κι άλλες μέσα στην τρομοκρατική τους οργάνωση. Και ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν πρώτα οι τρεις αδελφές. Προσέξτε τα σχόλια της δημοσιογράφου. Επαναλαμβάνω, δεν είναι άνθρωπος που φαίνεται ότι πιστεύει. Αλλά το ότι λέει αυτά σημαίνει ότι την συγκλώνησε το γεγονός. Πώς να περιγράψεις αυτή την πίστη? Πώς, ακόμα και όταν δεν πιστεύεις, να μην αισθανθείς δέος μπροστά σε αυτή τη βαθιά πεποίθηση ότι η έκφραση της πίστης μας σεμνά, ατομικά αλλά και με πάθος θα βοηθήσει τα πράγματα να γίνουν καλύτερα? Σκέφτομαι τις περιγραφές που έχω ακούσει, καταλήγει η δημοσιογράφος, για τις γυναίκες αυτές που σκέπαζαν με κουβέρτες τα παράθυρά τους για να κάνουν βαπτίσεις και κατέβαιναν στο υπόγειο για να κάνουν λειτουργίες μαζί με τους ιερείς. Ζηλεύω τη βεβαιότητά τους και θαυμάζω το ακλόνητο της πίστης τους. Πιο σημαντική όμως απ' όλα, αισθάνομαι τη σεμνή προσέγγιση τους στο Θεό, την προσωπική σχέση μαζί Του, την ηχηρότατη σιωπηλή τους έκφραση. Με άλλα λόγια, θέλει να πει ότι η σιωπηλή προσευχή αυτών των γυναικών θεραπεύει πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι οι ηχηρότατες εκρήξεις βομβών των κάθε είδους τρομοκρατών, και όχι μόνο των τρομοκρατών, των τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και των ανθρώπων που παίρνουν ένα μικρόφωνο και φωνάζουν στις διαδηλώσεις ότι θα σώσουν τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω, αδελφοί μου, με αφορμή αυτό το θέμα που επιλέξαμε, και να γίνουν ιδίως με αφορμή τη διδασκαλία των Αγίων Αθανασίου και Γρηγορίου, των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας που γιορτάζουμε μέσα στο Γενάρη, πολλούς πατέρες, όλους τους πατέρες γιορτάζουμε μέσα στον Ιανουάριο, να προβληματιστούμε, γιατί όλους λίγο πολύ μας πιάνει πότε-πότε αυτό το σύνδρομο, και να κοιτάξουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι σωστές ιεραρχήσεις που πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας, και να ξεκινήσουμε πρώτα από τον εαυτό μας και από το σπίτι μας, από τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, κοντά μας. Κάποια κυρία, όταν γινόντουσαν τότε οι μεγάλες διαδηλώσεις για την ειρήνη, παλιότερα είχαμε την ειρήνη, τώρα έχουμε πάλι διαδηλώσεις κατά του πολέμου, ειρήνη για τον αφοπλισμό, παραδεχότανε ότι, γιατί μιλούσε σε κάποια συνέντευξη και λέει ότι ρώτησαν πώς είστε, τι εργάζεστε, τι κάνετε, τι οικογένεια έχετε, και λέει κατάλαβα κάποια στιγμή ότι έβγαινα μεν και φώναζα για την ειρήνη και μέσα στο σπίτι μου γινόταν μπάχαλο, ήταν το σπίτι μου ανάστατο και έπρεπε πρώτα αυτό να διορθώσω και μετά εγώ να φωνάξω για την ειρήνη. Ας μας φωτίζει λοιπόν ο Θεός να έχουμε αυτή την αυτογνωσία, να μειώσουμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας. Δεν το λέω για να απογοητευτούμε, το λέω για να προσγειωθούμε και να στηρίξουμε την πίστη μας σε αυτόν τον μόνον δυνάμενον σώζην εμάς και όλον τον κόσμο, ώστε να έχουμε την ελπίδα ότι δίνοντας ένα σωστό παράδειγμα και κάνοντας αυτή την εκοφαντική επαναστατική πράξη της προσευχής καθημερινά στη ζωή μας, λιγάκι πιο συνειδητά και λιγάκι περισσότερο χρόνο, βλέπετε όλα παίχτηκαν σε αυτή την παρεξήγηση συνέχεια να προσεύχεστε, και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε συνέχεια, αλλά κάθε δύο ώρες σας αλλάζουμε. Ας μην κάνουμε δύο ώρες προσευχή την ημέρα εμείς, ας κάνουμε μισή ώρα προσευχή, ας κάνουμε 20 λεπτά, αλλά να τα κάνουμε τα 20 λεπτά συνειδητά, και τότε θα δούμε ότι σιγά σιγά θα καταλάβουμε ότι εκεί βρίσκεται το μυστικό της αλλαγής του κόσμου. Το να αποθέτουμε τον φωτισμό μας και την στήριξή μας και τη σωτηρία μας στη δύναμη του Θεού, και αυτός μετά θα ανοίξει τις πόρτες και θα δώσει τις δυνάμεις ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή μας σήμερα σας μετέδωσε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Λαμπρόπουλου με θέμα το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα και η θεραπεία του. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Επίσης ευχαριστούμε και τον Θανάση Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως».

Starets Ambrosios. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

κάποιος σοφός είπε: «Τα στέμματα όλων των βασιλέων της Ευρώπης δεν τα ανταλλάσσω με τα βιβλία μου. Μεγάλη υπόθεση ένα καλό βιβλίο». Ο Στάριτς Αμβρόσιος πολύ εκτιμούσε τα βιβλία και πάντοτε είχε στο κελί του αρκετά για να τα δωρίζει στους επισκέπτες του. Ενώ λόγου χάρη ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει κάποιον, του πρόσφερε τις διδασκαλίες του Αβάδωρο Θεού ή τους λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου ή κάτι άλλο, ανάλογα με τις γνώσεις του καθενός. Το υπέροχο έργο που ξεκίνησε ο Στάριτς Μακάριος δεν σταμάτησε στις μέρες του πατέρα Αμβροσίου. Μία ομάδα λογίων μοναχών συνέχιζε τις εκλεκτές εκδόσεις των ασκητικών πατέρων. Έτσι είδαν το φως της δημοσιότητος σπουδαία κείμενα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου και του Αγίου Θεοδόρου του Στουνδίτου. Η Κλίμαξ εκυκλοφόρησε σε δεύτερη διορθωμένη έκδοση. Εξεδόθησαν επίσης τα έργα «Η Βασιλική Οδός του Σταυρού του Κυρίου» και «Ηλιοτρόπιον» του Επισκόπου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Ορισμένες από τις εκδόσεις αφορούσαν πρόσωπα και γεγονότα της Όπτινα, όπως ο βίος του Στάριτς Λέοντος, ο βίος του ηγουμένου της Μαλογιαροσλάβσκαγια Μονής Αντωνίου, πρώην προϊσταμένου της Κήτης της Όπτινα, οι επιστολές του ηγουμένου Αντωνίου και η ιστορική περιγραφή της Όπτινα. Εκτός από τα μεγάλα βιβλία, το εκδοτικό πρόγραμμα προέβλεπε και την κυκλοφορία μικρών τευχών, τα οποία ευκολότερα μπορούσαν να διανεμηθούν και να διαβαστούν. Τα βιβλιαράκια αυτά τα εμμοίραζε ο Στάριτς με αυθονία και έκανε έτσι πνευματικές ελεημοσύνες, όπως έλεγε. Στη σειρά αυτή ανήκαν συνήθως σύντομοι πατερικοί λόγοι. Ο λόγος του Οσίου Μάρκου του Ασκητού, περί μετανοίας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, περί παθών και αρετών, η κατερωτοπόκριση ανάλυσης του 6ου ψαλμού του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, η διαλογική συζήτηση του Στάριτς Ζωσιμά περί των εμποδίων της σωτηρίας κλπ. Για την αξία τους ο πατέρας Αμβρόσιος παρατηρούσε: «Αν και στο σχήμα είναι μικρά, στο περιεχόμενο είναι πολύ μεγάλα».

όλους αυτούς τους τρόπους σκορπιζόταν από την όπτινα στις δύσκολες εκείνες ημέρες το μήνυμα του φωτός. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ουκατέλαβεν. Δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Πάντοτε στις ώρες της τρικυμίας στέλνει δυναμικούς προφητικούς άνδρες που σώζουν τις ψυχές και εξάγουν τον Ισραήλ εκ της Αιγύπτου.

Άνθρωπος πνευματοφόρος σημαίνει και άνθρωπος δυνατός. Όχι κατά το σώμα, αυτό μπορεί να είναι ασθενικότατο, αλλά ως προς την πνευματική υπόσταση. «Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού», διακηρύσει ο ψαλμοδός. Μέρος από την ισχύ αυτή έχουν όλοι οι εκλεκτοί του Θεού, όλοι οι προφήτες, όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι όσοι, όλοι οι αβάδες της Ανατολής και οι στάρετς του Βορρά. Εάν την είχε ή όχι την δύναμη αυτή και ο πατέρας Αμβρόσιος, δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα δώσουμε τον λόγο στα γεγονότα. Κάποιος χωρικός από την επαρχία της Τούλας είχε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Τον κυρίευσε τέτοια απόγνωση που ως μόνη λύση σκεπτόταν την αυτοκτονία. Αιτία της ελεηνής καταστάσεώς του ήταν το πάθος της μέθης. Όσο αγωνιζόταν να απαλλαγεί από αυτό, τόσο περισσότερο υποδουλωνόταν. Σαν φοβερό χταπόδι, τον έπιανε με τα πλοκάμια του και τον έκανε σωστό ράκος. Ήταν για κλάματα. Κάποια ημέρα όμως, ο Θεός τον φώτισε και ξεκίνησε για την Όπτινα. Είχε ακούσει πολλά και θαυμαστά για τον Στάρετς που βρισκόταν εκεί. Αλλά στη συνάντηση του με τον πατέρα Αμβρόσιο, τι τον έπιασε, δεν άνοιγε το στόμα του να πει λέξη. Έτσι πήρε τον λόγο εκείνος. «Αδερφέ μου», του λέει, «ξέρεις που οφείλεται η υποδούλωσή σου στην Ινοποσία? Όταν ήσουν μικρός, τι έκανες? Έκλεβες χρήματα από τον παππού σου που ήταν επίτροπος της εκκλησίας και αγόραζες κρασί. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μη φοβάσαι όμως, στον Θεό όλα είναι δυνατά. Με τη δύναμή του θα απαλλαγείς από το πάθος που σε τυραννεί». Στο τέλος τον ευλόγησε, του έδωσε και κάτι βότανα και τον απέλησε εν ειρήνη. Σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός νεκρός ειν και ανέζησε. Όλοι οι συγχωριανοί του έτριβαν τα μάτια τους από τη θαυμαστή μεταβολή του. Πολλοί θα ζήλευαν τώρα τη δύναμή του, την υγεία του και την αυτοκυριαρχία του.

Ο Αλέξιος Μαγιόροφ, κάτοικος της Πετρουπόλεως, ήταν μανιώδης καπνιστής. Ακόμη και τις ημέρες που ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, θα κάπνιζε όχι λιγότερα από 75 τσιγάρα. Όλοι οι δικοί του, όλοι οι φίλοι του έπεσαν επάνω του, αλλά αυτός δεν εννοούσε να αλλάξει τακτική. Το πάθος είχε ρίξει μέσα του βαθιές ρίζες. Όταν όμως άρχισε να κλονίζεται επικίνδυνα η υγεία του, πήρε την απόφαση να διορθωθεί. Πάλεψε 2 ολόκληρα χρόνια με τον εαυτό του, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Τότε του είπα να ζητήσει την ενίσχυση του Στάρετς Αμβροσίου. Πράγματι, έγραψε μια επιστολή όπου διεκτραγωδούσε την κατάστασή του. Ο πατέρας Αμβρόσιος το απήντησε αμέσως. Του υπέδειξε τρόπους για την υπερνίκηση του πάθους. Κυρίως του συνιστούσε να χρησιμοποιήσει πνευματικά μέσα, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ιερές μελέτες. Ο Αλέξιος, με πολλή διάθεση, άρχισε να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις αυτές. Η συνήθεια όμως ήταν πολύ ισχυρή. Στο πρώτο τσιγάρο που κάπνισε μετά τη λήψη της επιστολής, αισθάνθηκε ένα δυνατό πόνο στο κεφάλι, καθώς και ένα αίσθημα αηδίας και αποστροφής προς το κάπνισμα. Στο εξής άναβε τσιγάρα, αλλά μόλις τα πλησίαζε στο στόμα του, ο πονοκέφαλος γινόταν φοβερός. Έτσι σε λίγο καιρό απειλάγει από το πάθος του. Μόνο ο πόνος στο κεφάλι του έμεινε. Πηγαίνοντας στην Όπτινα να ευχαριστήσει τον πατέρα Αμβρόσιο για το καλό που του έκανε, δοκίμασε και άλλη ευχάριστη έκπληξη. Ο Στάρετς πήρε το ραβδί του και το ακούμπησε πάνω στο κεφάλι του Αλεξίου. Αυτοστιγμή ο πονοκέφαλος εξαφανίστηκε. «Δόξαση, Κύριε, δόξαση», αναφωνούσε κατάπληκτος μπροστά στη δύναμη του πατέρα Αμβροσίου. 2 λόγια προσευχής, ένα κίνημα του ραβδιού και τα βουνά των παθών διαλύονταν.

Ένας μοναχός της Όπτινα, ο πατέρας Πανβό, είχε στενές σχέσεις με το Στάρετς. Συχνά πήγαινε στο κελί του και βοηθούσε στη ψαλμωδία ή στην ανάγνωση των ακολουθιών. «Πάτερ μου», του παραπονέθηκε κάποια φορά, «σήμερα έχω ένα δυνατό πονόδοντο». Ο Στάρετς, αντί άλλης απαντήσεως, τον χτύπησε ελαφρά στο μάγουλο. Τη συνήθιζε κάτι τέτοιες ενέργειες. Θα εξηγήσουμε αργότερα τον λόγο. Οι άλλοι διακονητές του πατέρα Αμβροσίου, που άκουσαν το ράπισμα, αλληλοκοιτάχθηκαν και χαμογέλασαν. Σίγουρα, σκέφτηκαν, κάποιο λάθος θα έχει κάνει ο πατέρας Πανβό στην ανάγνωση. Εκείνος τότε στρέφεται προς το μέρος τους. «Εσάς», τους λέει, «το ράπισμα σας έκανε να γελάσετε. Εμένα όμως μου δημιούργησε τον πιο μεγάλο θαυμασμό». «Πώς αυτό?» «Να, μου έφυγε αμέσως ο πονόδοντος». Ο πρωτότυπος αυτός τρόπος θεραπείας έγινε γνωστός στους χριστιανούς. Έτσι, ένα από τα πιο χαριτωμένα θεάματα στην Όπτινα ήταν να βλέπεις ανθρώπους με σκυμμένο το κεφάλι να λένε στον Στάρετς «Μπάτουσκα Άμπροσιμ, μπάτουσκα Άμπροσιμ, έχω πονοκέφαλο, χτύπα το κεφάλι μου». Πολύ εντυπωσιακά ήταν και εκείνα που διηγείτο μετά το θάνατο του Στάρετς κάποια ευσεβείς χριστιανή από την πόλη Κοζέλξ σχετικά με κάποια θεραπεία της. «Κάποτε έπεσα βαριά άρρωστη. Οι ημέρες περνούσαν και εγώ έγιωνα από τον πόνο και τον πυρετό στο κρεβάτι. Θεέ μου», έλεγα, «χάρισε μου υγεία και ελέησόν με». Και ο Θεός δεν με εγκατέλειψε. Κάποια ημέρα αντίκρισα ξαφνικά μέσα στο δωμάτιό μου ένα μοναχό. Ήταν ο Στάρετς. Προχωρεί προς το κρεβάτι μου, με πιάνει από το χέρι και προστάζει. «Σήκω, αρκετά ταλαιπωρήθηκες», και έγινε άφαντος. Ο πόνος, ο πυρετός και η αρρώστια διαλύθηκαν αμέσως σαν καπνός. Σηκώθηκα γεμάτη δύναμη. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να ξεκινήσω την άλλη μέρα για το κελί του πατέρα Αμβροσίου, να πέσω στα πόδια του και να τον ευχαριστήσω θερμά για τη μεγάλη ευεργεσία που μου έκανε. Έτσι και έγινε. Φεύγοντας όμως από την Όπτινα, είχα πάρει και τον κανόνα μου. Δηλαδή, όσο θα ζούσε ο Στάρετς, δεν είχα ευλογία να κάνω λόγο πουθενά για το γεγονός της θεραπείας μου.

Οι χριστιανοί με την απλή πίστη, στην οποιαδήποτε δυσκολία και δοκιμασία τους, σκέπτονταν τον Στάρετς. «Θα πάω», έλεγαν, «να πάρω την ευλογία του Μπάτουσκα και όλα θα τακτοποιηθούν». «Πάτερ, πάτερ», φώναζε κάποια φορά μία χωρική, μόλις είδε τον Στάρετς να προχωρεί στη χιμπάρκα. «Σώσε με, οι γαλοπούλες αρχίζουν και ψοφούν, ευλόγησέ με». Την χριστιανή αυτή την είχε προσλάβει κάποια πλουσία χτιματίας για να προσέχει τις γαλοπούλες. Προσφέροντας αυτή την υπηρεσία, εξοικονομούσε τη συντήρησή της. Αλλά ο πειρασμός δεν άργησε να παρουσιαστεί. Άγνωστο για ποιο λόγο, οι γαλοπούλες η μία μετά την άλλη έπεφταν άρρωστες. Παρόλες τις φροντίδες και την προσοχή της, το κακό συνεχιζόταν. Η κυρία της ήταν έτοιμη να την αντικαταστήσει με άλλη. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούσε έλεος από τον Στάρετς. «Πάτερ», συνέχισε κλαίγοντας, «τις προσέχω σαν τα μάτια μου και όμως αρρωσταίνουν. Η κυρία θέλει να με διώξει. Καλέ μου άνθρωπε, λυπήσουμε». Ο Στάρετς σταμάτησε. Έπιασε συζήτηση μαζί της. Ερώτησε πώς περιποιείται τις γαλοπούλες. Της έδωσε μερικές συμβουλές ώστε να τις προσέχει περισσότερο και να τις διατρέφει με διαφορετικό τρόπο. Έπειτα την ευλόγησε και την απέλησε. Εκείνη δεν άργησε να διαπιστώσει το θαύμα. Όλα εξελίχθηκαν όπως τα ήθελε. Οι γαλοπούλες έχεραν άκρας υγείας και στο μέλλον ποτέ δεν αρρώστησαν. Τις πιο απίθανες περιπτώσεις μπορούσε να συναντήσει κανείς στο Στάρτσεσβο του πατέρα Αμβροσίου. Η επόμενη περίπτωση έχει σχέση με εξόντωση ποντικών. Η σύζυγος ενός σπουδαίου προσώπου της πόλεως Νοβοσίλε ήρθε στην Όπτινα. Μόλις την είδε ο Στάρετς, την κάλεσε κοντά του. «Λοιπόν», της είπε, «οι ποντικοί δεν σου έφαγαν ακόμη τη μύτη». Κατάπληκτη εκείνη από την προόρασή του, γονάτισε στα πόδια του. «Πάτερ», τον παρακάλεσε, «γι' αυτό ήρθα. Γέμισε το σπίτι μας ποντικούς. Είναι αδύνατο να παραμείνουμε άλλο εκεί. Κάνε μία προσευχή να φύγουν. Λυπήσου μας». Η απάντηση στο αίτημά της υπήρξε δαχεία. Πριν επιστρέψει στο σπίτι, οι ποντικοί, σαν κάποια ώρα τη δύναμη να τους κυνήγησε, εξαφανίστηκαν. Δεν έμεινε ούτε ένας. Το εκπληκτικό αυτό γεγονός είχε καλές επιπτώσεις και στη ζωή του συζύγου, γιατί με την απομάκρυνση των ποντικών απομακρύνθηκαν από πάνω του ορισμένες πλάνες και προκαταλήψεις που είχε για τους ανθρώπους της εκκλησίας και ιδίως για τους μοναχούς. Από την ημέρα εκείνη, ο Στάρετς Αμβρόσιος ανήκε στα πιο αγαπητά και σεβαστά του πρόσωπα.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η στρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού δεν έδωσε μονάχα τη μάχη των αμφιθεάτρων της Ρώμης με τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Έδωσε στη συνέχεια και τη μεγάλη μάχη της ερήμου, όταν οι ερημιές της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης γέμισαν από μαχητές του πνεύματος. Και η μάχη αυτή κράτησε πολύ περισσότερο από όσο κράτησε η πρώτη, η μάχη των διωγμών. Σαν κλίσεις βέβαια και τρόπος χριστιανικής ζωής συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μεγάλη εξέχουσα φυσιογνωμία της Αιγυπτιακής ερήμου είναι και ο Όσιος Ποιμήν, του οποίου σήμερα 27 Αυγούστου εορτάζουμε τη μνήμη.

0: βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή του, την άσκησή του και τους αγώνες του δεν υπάρχουν. Η πνευματική ζωή του σκιαγραφείται στις σελίδες του γεροντικού και του ευεργετινού. Από εκεί και εμείς λοιπόν αντλούμε πληροφορίες και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τη μεγάλη αυτή μορφή της Αιγυπτιακής ερήμου. Πατρίδα του ήταν η Αίγυπτος. Εκεί ο Όσιος Ποιμήν και τα πολλά αδέλφια του είδαν το φως της ζωής. Ήταν η εποχή που ο αναχωρητισμός στην Αίγυπτο βρισκόταν στο ζενίθ της ακτινοβολίας του. Η έρημος εθεωρείται τόπος απελπισίας που κατοικούσαν μόνο τα άγρια θηρία και ακόμα οι χριστιανοί πίστευαν ότι ήταν το κατοικητήριο των δαιμόνων. Έτσι οι αναχωρητές του 4ου και 5ου αιώνα δεν πάνε στην έρημο για να αποφύγουν τον κόσμο, αλλά για να χτυπήσουν τον εχθρό του ανθρώπου εκεί στην καρδιά του και να φανερώσουν εκεί στον πιο σκληρό σημείο, στο στρατόπεδο του εχθρού, τη νίκη του Χριστού. Η παρουσία λοιπόν των χριστιανών στην έρημο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια νέα εξαγγελία του Ευαγγελίου. Όπως συνέβη με τον πρόδρομο. Ήταν μία φωνή μέσα στην έρημο που προετοίμαζε την έλευση του Χριστού. Νεότατος και ο Ποιμήν μαζί με τα πέντε αδέλφια του έρχεται στην άγονη και άνυδρη έρημο της Αιγύπτου και ιδρύει μία σκήτη με μία μικρή αδελφότητα, της οποίας ηγούμενος ήταν ο θείος Ποιμήν, ο οποίος είχε όλα τα προσόντα πραγματικού ποιμένος ψυχών. Δεν είχε μεγάλη μόρφωση από την ανθρώπινη σοφία, αλλά είχε τη μεγίστη παιδεία της πνευματικής ασκήσεως. Η σκήτη τους γρήγορα έγινε ονομαστή και πολλοί νέοι έφταναν να μαθητεύσουν στο σχολείο αυτό της ερήμου, που η επιδίωξή τους δεν ήταν η απόκτηση γνώσεων, αλλά η άσκηση, η καλλιέργεια και η απόκτηση της αρετής κοντά στον ονομαστό Αβά, πνευματικό δηλαδή γέροντα, τον Όσιο Ποιμένα.
1: «Τι πρέπει να κάνω, Αβά, για να κερδίσω τον Παράδεισο?» ρώτησε κάποιος νέος τον Όσιο Ποιμένα. «Ο Πατριάρχης Αβραάμ», του αποκρίθηκε εκείνος, «όταν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, αγόρασε για τον εαυτό του μνήμα και με αυτό κληρονόμησε τη γη». «Τι σημασία έχει το μνήμα?» ζήτησε να μάθει ο νέος και ο Όσιος του εξήγησε: «Τόπος πένθους και δακρύων». «Πώς θα σωθώ, Πάτερ?» ρώτησε κάποιος άλλος μοναχός. «Αν μάθεις ευνηδίως τέκνο», του απάντησε, «πως πρόκειται να σε επισκεφθεί ο Κύριος. Για ποιο πράγμα θα φροντίσεις πρώτα?» «Για τις αμαρτίες μου», είπε ο νέος μοναχός. «Κλείσου λοιπόν από τώρα στο κελί σου και πένθησε για αυτές, έως ότου σε ελεήσει ο Θεός», συμβούλευσε ο Όσιος. «Τι να κάνω, Αβά, που οι δαίμονες δεν πάβουν να με πολεμούν άγρια?» ρώτησε ένας υποτακτικός. Και ο Όσιος, για να του τονώσει το πνευματικό του αγώνα, απάντησε: «Εσένα, παιδί μου, πολεμούν οι δαίμονες? Να είσαι βέβαιος πως αυτοί δεν πολεμούν τον άνθρωπο όσο κάνει τα θελήματά του, αλλά αυτά γίνονται δαίμονες που τον πολεμούν καθημερινά. Ξέρεις με ποιους πολέμησαν οι δαίμονες? Με τον Θεόπτιμο Ισί και τους ομοίους του Αγίους». Έτσι ο Όσιος Ποιμήν νουθετούσε και ενίσχυε τους μαθητές του, αν και υπήρχαν περιπτώσεις που απέφευγε την ομιλία και τότε ανέθετε σε κάποιον από τους αδελφούς του. Αν και ήταν ο ηγούμενος της σκήτης, εκείνος πολύ εσέβεται το μεγαλύτερο αδελφό του, τον Αβά Ανούβ, όπως τούτο αποκάλυψαν οι πατέρες της σκήτης ομολογώντας. Όταν έφνης συζητούσε με τους γέροντες, ποτέ δεν υποστήριζε τη δική του γνώμη. Υποχωρούσε και επενούσε τη γνώμη των άλλων. Τους αδελφούς που πήγαιναν να τον συμβουλευθούν, τους έστελνε πρώτα στον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Αβά Ανούβ. Εκείνος πάλι τους ξανάστελνε πίσω στον Αβά Ποιμένα, λέγοντάς τους πως εκείνον έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα να ξεκουράζει τις ψυχές. Μπροστά στον μεγαλύτερο αδελφό δεν άνοιγε ποτέ το στόμα του ο Αβάς Ποιμήν να μιλήσει σε άνθρωπο. Στεκόταν παράμερα με σκυμμένο το κεφάλι από συστολή και σεβασμό.

0: Ένας αρχάριος μοναχός ζήτησε από τον Όσιο Ποιμένα να τον διδάξει πώς να ησυχάζει στο κελί του. «Εγώ, παιδί μου», του είπε ο Όσιος, «στην ησυχία του κελιού μου εξετάζω καλά τον εαυτό μου και βρίσκω πως είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βυθισμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της ασωτείας και φορτωμένος δυσβάστακτο βάρος. Γι' αυτό δεν σταματώ να φωνάζω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου στον ελεήμονα Θεό. Κύριε, ελέησόν με». Ο μοναχός που έχει τον Θεό διαρκώς μπροστά στα μάτια του και στο κελί του ακόμα, κάθεται με συστολή και ευλάβεια και δεν πέφτει ποτέ σε παράπτωμα. «Αν έλθει στο κελί μου κάποιος αδελφός», συνεχίζει ο μοναχός να ρωτά, «που η συναναστροφή του δεν με ωφελεί, τι πρέπει να κάνω?» «Εξέτασε καλά τον εαυτό σου», τον συμβούλευσε ο Όσιος, «να δεις τι σκέψεις είχες προτού σε επισκεφθεί ο αδελφός, και είναι αδύνατο να μην ανακαλύψεις πως εσύ είσαι ο αίτιος που δεν οικοδομείται και ο άλλος. Αν κάνεις αυτό πάντοτε με αληθινή ταπεινοφροσύνη, δεν θα κατηγορείς τον πλησίον σου, αλλά τον εαυτόν σου μόνο». «Όταν μάθει ο άνθρωπος», τονίζει ο Όσιος, «να μέφεται τον εαυτό του όπου και αν βρεθεί, έχει τη δύναμη να υπομένει». Και συνεχίζει, «ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται τον εαυτό του χειρότερο από όλα τα κτίσματα». Και όταν ο διάβολος δοκίμαζε να τον ρίξει στη μικροψυχία και του ψιθύριζε πως παρόλου τους κόπους του δεν επρόκειτο να σωθεί, αλλά θα καταδικαζόταν στην αιώνια κόλαση, εκείνος του αποκρινόταν, «και στην κόλαση να πάω, κάτω από τα πόδια μου θα σε έχω».
1: Ήταν τέτοια η ταπεινοφροσύνη του που για να ταπεινώσει τον εαυτό του ακόμα περισσότερο έλεγε «στον τόπο που θα καταδικαστεί ο διάβολος θα πάω κι εγώ». Και για να τονίσει την αρετή συμπλήρωνε «ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ταπεινοφροσύνη και φόβο Θεού, όπως και από τον αέρα που αναπνέει». Και επεξηγούσε «δεν προοδεύουμε στην αρετή γιατί μας λείπει η προμελέτη που είναι η διάκρισης». Τόσο αγωνιζόταν να διατηρήσει τις αισθήσεις του όλες δοσμένες στο Θεό, ώστε όταν τον επισκέφθηκαν κάποιοι αιρετικοί και άρχισαν να μιλούν εναντίον του Αρχιεπισκόπου, εκείνος, αφού έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να τους ετοιμάσει φαγητό, βγήκε έξω για να μην μολύνει τα αυτιά του.

0: Μαθαίνοντας ο Όσιος Ποιμήν ότι ο Αββάς Νησθερό ήταν παράδειγμα καλού υποτακτικού στο γειτονικό κοινόβιο, πήγε να τον γνωρίσει και να βεβαιωθεί με τα μάτια του. Είδε πράγματι πως ο Νησθερό όχι μόνο υπακοή τέλεια είχε στο γεραντά του, μα και υπομονή στους πειρασμούς και σιωπή μεγάλη. «Πώς κατόρθωσες και απέκτησες τόσες αρετές, αδελφέ?» τον ανάγκαζε Όσιος Ποιμήν να ομολογήσει τους κόπους του. «Όταν πρωτοήρθα στο μοναστήρι», είπε εκείνος, «είπα στο λογισμό μου, εσύ και το άλογο, ελεϊνέ, που γυρίζει το μαγκανοπήγαδο, ένα είσαστε. Εκείνο το βρίζουν, το δέρνουν, το αναγκάζουν να δουλεύει και να φορτώνεται και δεν αντιλογεί. Κάνε και εσύ το ίδιο. Δεν το λέγει άλλωστε και ο ψαλμωδός? Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου».
1: Ύστερα από αυτό, στους υποτακτικούς του, ο Αββάς Ποιμήν έλεγε: «Θέλεις, αδελφέ, να σώσεις την ψυχή σου? Γίνε σαν πέτρινη στήλη. Ούτε όταν σε βρίζουν να εξοργίζεσαι, ούτε όταν σε επαινούν να υψηλοφρονείς». Έτσι δίδασκε και καθοδηγούσε τους μαθητές του στην αρετή, και εκείνοι, σαγηνεμένοι όχι μόνο από τα πνευματοφόρα λόγια του, αλλά και από όλη τη συμπεριφορά του που ήταν διαποτισμένη από τη μυστική του αγιότητα, ομολογούν: «Καθόμαστε κάποτε με τον Αββά Ποιμήν και πλέκαμε τα πανέρια μας, όταν ξαφνικά τον βλέπω να σταματά, να βλέπει στο κενό σαν να βρισκόταν πολύ μακριά ο νους του. Το πρόσωπό του να παίρνει έκφραση πόνου και δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του. Τον κοίταζα ώρα πολύ, σαστισμένος, μα δεν τολμούσα να του μιλήσω και να τον αποσπάσω από την έκστασή του. Όταν συνήλθε όμως, τον παρακάλεσα πολύ να μην μου κρύψει πού ήταν ο λογισμός του όλη αυτή την ώρα. Κάτω από τον Σταυρό του Ιησού, μου είπε ψιθυριστά, μαζί με την Παρθένο Μαρία που έκλαιγε απαρηγόρητα. Ω, πώς επεθύμησα να κλαίω όπως εκείνη και εγώ πάντοτε».

0: συνέπασχε με την Θεοτόκο και συνθρενούσε με τη Θεία Μητέρα του Εσταυρωμένου, όταν τον επισκέφθηκαν οι δικοί του και ιδίως η μητέρα του, αρνήθηκε να τους δεχθεί και να τους δει. Φυσικά, όχι πως δεν τους αγαπούσε, αλλά βίωνε την αρετή της ξενιτείας. Και όπως τονίζει ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης, εκείνος που ξενιτεύσε για τον Κύριον δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτα. Ξενιτεία είναι ο χωρισμός απ' όλα, για να μείνει ο νους αχώριστος απ' τον Θεό. Ανέβηκε λοιπόν κάποια φορά στη σκήτη η μητέρα του Οσίου να δει τα 5 παιδιά της που ασκήτευαν εκεί. Δεν τη δεχθήκανε όμως και η γερόντισσα μάνα κάθισε έξω από την καλύβα τους και έκλαιγε απαρηγόρητη. «Γιατί κλαις?» τη ρώτησε από μέσα ο Αββάς Ποιμήν, δίχως να εμφανιστεί μπροστά της. «Αφήστε με να σας ειδώ για λίγο, παιδιά μου, να σβήσει φλόγα της καρδιάς μου για σας», έλεγε χύνοντας πιο πολλά δάκρυα. «Εδώ προτιμάς να μας ειδείς ή στον ουρανό?» ρώτησε πάλι ο Όσιος Ποιμήν. «Αν δεν σας ειδώ εδώ, είναι βέβαιο ότι θα σας ειδώ εκεί?» ρώτησε με θρήνο πολύ η μητέρα τους. «Αν φανείς γενναία και υπομείνεις αγόγγιστα το χωρισμό μας», αποκρίθηκε ο Όσιος, «θα μας συναντήσεις δίχως άλλος στην άλλη ζωή. Αφού είναι έτσι, παιδιά μου, προτιμώ να σας απολαύσω εκεί». «Για πάντα», είπε παρηγορημένη η γριούλα μητέρα τους και ήσυχη γύρισε στο σπιτικό τους.
1: Επίσης κάποτε που Όσιος Ποιμήν βρισκόταν στη σύναξη των γερόντων, πήγε στη σκήτη ένα συγγενής του να του ζητήσει να θεραπεύσει το παιδί του, το οποίο κυριεύθηκε ξαφνικά από πονηρό πνεύμα. Ο δυστυχισμένος πατέρας παρακάλεσε έναν από τους γέροντες να μεσητεύσει στον Όσιο για να τον δεχτεί και εξήγησε: «Γνωρίζω ότι δεν θέλει να έχει επαφή με τους συγγενείς του και αν με δει εδώ χωρίς άλλο θα με διώξει». Ο γέροντας τον λυπήθηκε και πήρε το άρρωστο παιδί και το έφερε στη σύναξη λέγοντας στους πατέρες: «Κάνετε αγάπη, αδελφοί, και σφραγίστε τούτο το βασανισμένο πλάσμα με το σημείο του σταυρού». Το γύρισε σε όλους και όταν έφτασε μπροστά στον Όσιο Ποιμένα, εκείνος αρνήθηκε να το σφραγίσει. Τότε οι γέροντες τον μάλωσαν και τον πρόσταξαν να κάνει ό,τι έκαναν όλοι. Ο Όσιος, για να μην φανεί παρήκος, προσευχήθηκε και μόλις σημείωσε το σημείο του σταυρού στο άρρωστο παιδί, το πονηρό πνεύμα έφυγε και το παιδί υγιέστατο γύρισε στο σπίτι του.
0: Η φήμη του Οσίου Ποιμένος ήταν πολύ μεγάλη στην Αλεξάνδρεια, ώστε ο έπαρχος της πόλης παρήγγειλε στον Όσιο να πάει στην Αλεξάνδρεια για να τον ειδεί. Ο Άγιος διαρκώς ανέβαλε αυτήν την επίσκεψη, ώσπου ο άρχοντας, για να τον εξαναγκάσει, έκλεισε στη φυλακή με κάποια πρόφαση τον γιο της αδελφής του. Είπε πως θα τον άφηνε ελεύθερο εάν ο Αββάς Ποιμήν έδινε γι' αυτόν εγγύηση. Έτσι έρχεται στη σκήτη η μητέρα του παιδιού και με δάκρυα παρακαλούσε τον Όσιο να πάει ως την πόλη να βγάλει το γιο της από τη φυλακή. Ο Όσιος όμως της μήνυσε να φύγει από τη σκήτη, διότι ο Ποιμήν δεν γέννησε τέκνα ώστε να έχει τη φροντίδα τους. Στον άρχοντα που επέμενε για την εγγύηση της παρουσίας του, παρήγγειλε τα εξής: «Εξέτασον αυτόν κατά τους νόμους και εάν είναι άξιος θανάτου, θανάτωσον αυτόν. Εάν δεν είναι, κάνε ό,τι σου λέει η συνείδησή σου». Ο άρχοντας θαύμασε την ακρίβεια της πολιτείας του Οσίου και απελευθέρωσε τον ανιψιό του.

Έτσι επολιτεύεται ο Όσιος Ποιμήν στην άγρια έρημο της Θηβαΐδος μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Γύρω του δεν έπαυσαν να μαθητεύουν πολλοί φιλόθεοι νέοι μαθητές. Έτσι κι εμείς μαζί του σήμερα προσεγγίσαμε τον θαυμαστό γέροντα και εκείνος μέσα στα όσα μας είπε διευκρινίζει και τούτο. Για να διδάξει κανείς τον άλλον πρέπει ο ίδιος να είναι υγιής ψυχικά και απαθής, γιατί δεν είναι ανάγκη να οικοδομείς το σπίτι του άλλου καταστρέφοντας το δικό σου. Εκείνος που διδάσκει τους άλλους χωρίς να εφαρμόζει τίποτα από εκείνα που διδάσκει μοιάζει με πηγή που ποτίζει και ξεπλένει τα γύρω της ενώ η ίδια είναι ακάθαρτη. Στην ερώτηση κάποιου «Εάν δω την αμαρτία του αδελφού μου, τι να κάνω» ο χαρισματούχος Όσιος απάντησε «Εάν εμείς καλύψομεν τα αμαρτίας του αδελφού μας, τότε και ο Θεός θα καλύψει τις δικές μας αμαρτίες». Πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε για τον σοφό αβά της Αιγυπτιακής ερήμου από όσα δίδασκε, όμως ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Κοιμήθηκε ειρηνικά, πλήρης ημερών και συναριθμήθη μετά των οσίων της Εκκλησίας του Χριστού.

Οι ροές των δακρύων του Οσίου Ποιμένα που εγεώργησαν το άγωνον της τραχιάς ερήμου, ας είναι και για μας οι πηγές της δύναμής μας. Η τύλη των γονάτων ας είναι για μας υπόμνηση πως ο πόλεμος, η μάχη για τον Θεό γίνεται με το γονάτισμα.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφθασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδο Δωμάζου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, καθώς και τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μέσα από το ραδιόφωνο που και σήμερα θα μιλήσει στην ψυχή μας, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, για την κεφαλαιώδη αρετή της αγάπης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, θα δανειστούμε και πάλι τα λόγια του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αποσπάσματα από ομιλίες του οποίου θα διαβάσουμε από το βιβλίο «Χρυσοστομικός Άμβων, τόμος πρώτος», που έχει ως θεματολογία του την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και είναι μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά όλες και όλους όσοι έχετε την καλοσύνη να μας στέλνετε τα μηνύματα ή να αφήνετε τα σχόλιά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να ξέρετε ότι όλα αυτά τα μηνύματα φτάνουν σε εμάς και προσπαθούμε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να ανταποκρινόμαστε όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ας περάσουμε όμως τώρα να ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο σε όσα έχει να μας διδάξει σήμερα για το θέμα της αγάπης. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τον άνθρωπο, άκουσε τι λέγει. Ας δημιουργήσουμε άνθρωπο σύμφωνα με την δική μας την εικόνα. Και πάλι, ας του δημιουργήσουμε και βοηθό όμοιό του, γιατί δεν είναι σωστό να είναι αυτός μόνος. Και όταν τον επιτίμησε πάλι, τότε που παρέφηκε την εντολή, πρόσεχε πως τον επιτίμησε μαλακά. Διότι δεν του είπε «μη αρέ και παμή αρέ», παρόλο που ευεργετήθηκες τόσο πολύ, στον διάβολο πίστεψες ύστερα από όλα αυτά και εγκαταλείποντας τον ευεργέτη σου αφοσιώθηκες στον πονηρό δαίμονα. Αλλά τι του λέγει? Ποιος σου ανήγγειλε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορεύσει να φας? Σαν πατέρας προς το παιδί του που έλαβε εντολή να μην πιάσει μαχαίρι, στη συνέχεια, αφού παράκουσε και τραυματίστηκε, λέγει: «Από πού τραυματίστηκες?» «Από εκεί τραυματίστηκες, γιατί δεν με άκουσες». Βλέπεις ότι τα λόγια είναι φίλου μάλλον παρά Κυρίου. Φίλου που περιφρονείται και που ούτε έτσι απομακρύνεται. Ας τον μιμηθούμε λοιπόν, και όταν επιτιμούμε, ας ακολουθούμε αυτή την επιοίκεια. Καθώς και τη γυναίκα επιπλήττει με την ίδια πάλι η ποιότητα. Ή καλύτερα, ούτε επίπληξη, αλλά νουθεσία και διόρθωση ήταν όσα έγιναν και ασφάλεια για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς στο φίδι δεν λέγει τίποτε, διότι αυτό ήταν ο αρχιτέκτονας των κακών και δεν μπορούσε να μεταθέσει σε άλλον την αιτία. Γι' αυτό και το τιμώρησε σκληρά. Κι ούτε εδώ σταματάει, αλλά και την γη κάνει να μετέχει στην κατάρα. Το ότι πάλι τον έδιωξε από τον παράδεισο και τον καταδίκασε σε κουραστική εργασία, και γι' αυτό προπάντων πρέπει να τον προσκυνούμε και να τον θαυμάζουμε. Επειδή δηλαδή η απόλαυση οδήγησε στην αδιαφορία, περιορίζει τη χαρά, αντιτάσσοντας λύπη στην αδιαφορία, για να επιστρέψουμε στη δική του αγάπη. Τι έγινε επίσης στην περίπτωση του Κάιν? Δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο της επιοίκειας? Μολονότι βρίστηκε πάλι από αυτόν, δεν ανταποδίδει την ύβρη, αλλά παρακαλεί και λέγει: «Γιατί άλλαξε το πρόσωπό σου?» Αν και βέβαια, για εκείνο που έγινε στερούταν κάθε συγγνώμης. Και το αποδεικνύει ο πιο νέος αδελφός. Όμως, ούτε έτσι επιπλήττει. Αλλά τι λέγει? Αμάρτησες. Ησύχασε, μην προσθέσεις και άλλα. Θα σε αποστρέφεται και εσύ θα είσαι αρχηγός του, εννοώντας τον αδελφό του. Αν λοιπόν φοβάσαι, λέγει, μήπως εξαιτίας της θυσίας αυτής σου αφαιρέσω κάποτε την εξουσία του πρωτότοκου, να έχεις θάρρος, γιατί όλη την εξουσία του την δίνω στα χέρια σου. Μόνο να γίνεις καλύτερος και να αγαπάς εκείνον που δεν σε αδίκησε καθόλου. Διότι φροντίζω και για τους δύο, και αυτό προπάντων με ευχαριστεί, το να μην φιλονικείτε δηλαδή μεταξύ σας. Και όπως ακριβώς κάνει η φιλόστοργη μητέρα,

την ειρήνη και τον δύο. Και όταν τον έσφαξε χωρίς λύπη, ούτε έτσι σταμάτησε την φροντίδα του για αυτόν. Αλλά πάλι με επιείκεια απαντάει στον αδελφοκτόνο, λέγοντας «Πού εστινάβελο αδελφό σου», για να μετανοήσει τουλάχιστον έτσι. Αυτός όμως συναγωνίζεται τα προηγούμενα, κάνοντας μεγαλύτερες και φοβερότερες ανεσχυντίες. Αλλά ούτε έτσι ο Θεός απομακρύνεται. Αλλά και πάλι του λέγει λόγια που ανήκουν σε εκείνον που αγαπάει πολύ, παρόλο που έχει προσβληθεί και περιφρονηθεί. Και λέγει «Η φωνή του αδελφικού αίματος φωνάζει δυνατά προς εμένα». Και πάλι επιτιμά την γη μαζί με το δολοφόνο, αφήνοντας αυτή την οργή του και λέγοντας «Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η γη ίδια που άνοιξες το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που τον σκότωσες». Ενεργώντας όπως και εκείνοι που καλούν κάποιον να γυρίσει πίσω. Αυτό και ο Δαβίδ έκανε όταν ο Σαούλ έπεσε. Γιατί και αυτός καταργιόταν τα βουνά που δέχτηκαν τη σφαγή λέγοντας «Όρητα Γελβουέ, χωρίς δροσιά να μείνετε, χωρίς βροχή, γιατί εκεί ταπεινώθηκε η ασπίδα των δυνατών». Έτσι και ο Θεός, σαν να έψαλε κάποια μονοδία, λέγει «Η φωνή του αδελφικού αίματος φωνάζει δυνατά προς εμένα. Από εδώ και πέρα θα σε καταργέται η γη ίδια που άνοιξε το στόμα της για να δεχθεί το αίμα του αδελφού σου που τον σκότωσες». Και τα έλεγε αυτά για να συγκρατήσει το θυμό του που ήταν ζεστός και για να τον πείσει τουλάχιστον να τον αγαπήσει έστω και πεθαμένο. «Έσβησε στη ζωή του», λέγει, «γιατί πλέον δεν σβήνει το μίσος». Αλλά τι κάνει, αγαπάει και εκείνον και αυτόν, διότι και τους δύο τους δημιούργησε αυτός. Τι λοιπόν, θα αφήσει ατιμόρυτο τον δολοφόνο, αλλά θα γινόταν χειρότερος. Θα τον τιμωρήσει, είναι όμως πιο φιλόστρογος από πατέρα. Κοίταζε λοιπόν πως και τιμωρεί και την αγάπη φανερώνει και σε αυτόν τον ίδιον. Ή καλύτερα, δεν τιμωρεί, αλλά διορθώνει μόνο. Διότι δεν τον θανάτωσε, αλλά τον έδεσε με τον τρόμο για να διώξει το όνειδος, για να επιστρέψει τουλάχιστον έτσι στη δική του φιλοστοργία, για να κάνει συνθήκη τουλάχιστον με εκείνον που πέθανε, διότι δεν ήθελε να φύγει από εκεί αυτός παραμένοντας εχθρός με εκείνον που είχε πεθάνει.

Τέτοιοι είναι εκείνοι που αγαπούν. Όταν κάνοντας ευεργεσίες δεν αγαπιούνται, γίνονται βίαιοι και απειλούν. Χωρίς να θέλουν βέβαια, αλλά οδηγούμενοι σε αυτό από την αγάπη, για να προσελκύσουν τουλάχιστον έτσι εκείνους που τις περιφρονούν. Αν και βέβαια μια τέτοια αγάπη γίνεται από ανάγκη. Αλλά όμως και αυτό τους παρηγορεί εξαιτίας της υπερβολικής αγάπης. Επομένως και η τιμωρία γίνεται από την αγάπη. Διότι εκείνοι που δεν στενοχωρούνται, όταν μισούνται, δεν προτιμούν και να τιμωρήσουν. Πρόσεχε λοιπόν και τον Παύλο που λέγει αυτά στους Κορινθίους. «Ποιος είναι αυτός που μου προξενεί χαρά, παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάται», λέγει. Επομένως, όταν μεγαλώνει πάρα πολύ την τιμωρία, τότε δείχνει την υπερβολική αγάπη. Έτσι και η Αιγύπτια από την υπερβολική αγάπη τιμώρησε σκληρά τον Ιωσήφ. Αλλά εκείνη βέβαια τιμώρησε για κακό, καθώς ήταν ακόλαστος ο έρωτας. Ο Θεός όμως τιμώρησε για καλό, διότι και η αγάπη του ήταν ισάξια με εκείνον που αγαπούσε. Γι' αυτό και δεν αποφεύγει να κατεβαίνει σε παχύτερα λόγια και να προσφέρει λέξεις ανθρώπινων παθών και να ονομάζει τον εαυτό του ζηλότυπο. «Θεός γαριμή ζηλωτής», λέγει, για να μάθεις το μέγεθος της αγάπης. Ας αγαπήσουμε λοιπόν το Θεό όπως θέλει Αυτός, διότι το θεωρεί πολύ σπουδαίο το πράγμα αυτό. Και αν τον αποστρεφόμαστε, εξακολουθεί να παρακαλεί. Και αν δεν θέλουμε να επιστρέψουμε, τιμωρεί από αγάπη, όχι για να απαιτήσει τιμωρία. Προσέχε λοιπόν τι λέγει στο βιβλίο του Εζεκιήλ προς την πόλη που αγαπήθηκε από αυτόν και τον περιφρόνησε. «Θα συγκεντρώσω από παντού όλους τους εραστές του. Θα σε παραδώσω στην εξουσία τους. Έπειτα θα ξεσηκώσουν εναντίον σου τη σύναξη του λαού και θα σε λιθοβολήσουν και θα σε κατασφάξουν με τα ξύφη τους. Έτσι θα ικανοποιήσω την οργή μου εναντίον σου και δεν θα έχω λόγο να είμαι αγανακτισμένος. Θα μου περάσει ο θυμός και θα ησυχάσω». Τι περισσότερο από αυτό μπορούσε να πει σφοδρός εραστής όταν περιφρονείται από την ερωμένη του και όταν ύστερα από αυτά πάλι καίγεται από τη φλόγα για αυτήν. Διότι ο Θεός κάνει τα πάντα για να αγαπηθεί από μας. Γι' αυτό δεν λυπήθηκε ούτε και τον Υιό του. Εμείς όμως είμαστε σκληροί και άγριοι. Αλλά ας γίνουμε ήμεροι και ας αγαπήσουμε το Θεό όπως πρέπει να τον αγαπούμε. Για να απολαύσουμε με ευχαρίστηση την αρετή. Διότι αν κάποιος που έχει ερωμένη γυναίκα δεν αισθάνεται κανένα από τα καθημερινά λυπηρά πράγματα, σκέψου πόση ευχαρίστηση θα απολαύσει εκείνος που επιθυμεί πολύ αυτό τον θείο και αγνό έρωτα. Διότι αυτό, πραγματικά αυτό το καλό είναι και βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι απόλαυση αγαθών, αυτό ευχαρίστησης, αυτό εφροσύνη, αυτό χαρά, αυτό ευτυχία. Ή καλύτερα, όσα κι αν πω, δεν θα μπορέσω ποτέ να παραστήσω τίποτε εις άξιό του. Αλλά η πείρα μόνο ξέρει να διδάσκει το καλό αυτό. Γι' αυτό και ο προφήτης έλεγε «Ζήτησε την ευτυχία σου στον Κύριο και γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Ας υπακούμε λοιπόν και ας βρίσκουμε απόλαυση στην αγάπη του. Διότι έτσι από εδώ θα δούμε τη βασιλεία των ουρανών και θα ζήσουμε αγγελική ζωή. Και παρόλο που ζούμε στη γη, δεν θα έχουμε τίποτα λιγότερο από εκείνους που κατοικούν στον ουρανό. Και μετά την αναχώρησή μας από εδώ, θα παρουσιαστούμε στο βήμα του Χριστού πιο λαμπροί από όλους και θα απολαύσουμε την ανέκφραστη δόξα του, την οποία ήθελε να επιτύχουμε όλοι εμείς, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι σε Αυτόν ανήκει η αιώνια δόξα. Αμήν.

Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ειρήνης. Και με αυτά χαίρεται. Με αυτά ευχαριστιέται. Από εδώ έρχεται και σε εμάς ειρήνη. Από την αγάπη Του. Από εδώ η κατάργηση όλων των κακών. Αυτή η αγάπη Του έσωσε την οικουμένη. Αυτή κατέλυσε τον ασταμάτητο πόλεμο. Αυτή συνένωσε τη γη με τον ουρανό. Αυτή έκανε τους ανθρώπους αγγέλους. Αυτήν λοιπόν ας μιμηθούμε και εμείς. Διότι η αγάπη είναι η μητέρα άπειρων αγαθών. Με αυτή σωθήκαμε. Με αυτήν μας δόθηκαν τα απόρριτα αγαθά. Ας μένουμε λοιπόν σταθεροί και στο να φυλάσσουμε με ακρίβεια αυτά τα δόγματα και στο να προσελκύουμε την αγάπη του Θεού. Διότι ενώ τον μισούσαμε, μας αγάπησε και ενώ ήμασταν εχθροί, μας συμφιλίωσε. Στο εξής όμως, θέλει να τον αγαπάμε για να μας αγαπά. Ας μένουμε σταθεροί λοιπόν στο να τον αγαπάμε, ώστε και να αγαπιόμαστε από αυτόν. Διότι, εάν όταν αγαπιόμαστε από ανθρώπους που έχουν δύναμη, είμαστε φοβεροί σε όλους, πολύ περισσότερο όταν αγαπηθούμε από το Θεό. Είτε χρήματα χρειαστούν, είτε τα σώματά μας, είτε την ψυχή μας ακόμη να δώσουμε για αυτή την αγάπη, ας μην τα λυπηθούμε. Διότι δεν είναι αρκετό το να λέμε με λόγια ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και στην πράξη να το αποδείξουμε. Διότι και ο ίδιος δεν έδειξε την αγάπη του με τα λόγια μόνο, αλλά και στην πράξη. Δείξε λοιπόν και εσύ έμπρακτα αυτό το πράγμα και κάνε όσα αρέσουν στο Θεό. Διότι έτσι εσύ ο ίδιος θα πάρεις το κέρδος πάλι. Διότι ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από τα δικά μας. Και αυτό ακριβώς είναι το γνώρισμα της αληθινής αγάπης. Το να κάνει τα πάντα για να αγαπιέται από εμάς, ενώ δεν έχει τίποτε ανάγκη και δεν του λείπει τίποτε απολύτως. Γι' αυτό και ο Μωυσής έλεγε: «Τι ζητάει από σένα ο Θεός, παρά να σέβεσαι Κύριο τον Θεό σου και να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές Του και να τον αγαπάς». Ώστε, όταν παραγγέλνει να τον αγαπάς, τότε περισσότερο δείχνει ότι σε αγαπά. Διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στη σωτηρία μας, όσο το να αγαπάμε τον Θεό. Πρόσεχε λοιπόν ότι και οι εντολές Του όλες συντείνουν στη δική μας ανάπαυση, στη δική μας σωτηρία και ευτυχία. Διότι όταν λέγει «Μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή την καρδία, μακάρι η πραής, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι η ειρηνοποιή», εκείνος τίποτε δεν ωφελείται από αυτά, αλλά τα παραγγέλνει για να ευτρεπήσει και να καλοποιήσει εμάς. Και όταν λέγει «επείνασα», δεν το λέγει επειδή έχει ανάγκη από τη φιλανθρωπία σου, αλλά για να σε δυναμώσει στη φιλανθρωπία. Διότι μπορούσε και χωρίς εσένα να τρέφει τον φτωχό, αλλά παράγγειλε αυτά για να σου χαρίσει πάρα πολύ μεγάλο θησαυρό. Διότι αν ο ήλιος, που είναι κτίσμα, δεν έχει καμία ανάγκη από τα μάτια μας, διότι δεν χάνει τίποτα από τη φωτεινότητά του, και αν κανείς δεν βλέπει σε αυτόν, οι κερδισμένοι είμαστε εμείς όταν απολαμβάνουμε το φως του. Πολύ περισσότερο λοιπόν αυτό συμβαίνει με το Θεό. Για να το αντιληφθείς αυτό και με άλλο τρόπο, σκέψου το εξής. Πώς νομίζεις ότι είναι η απόσταση μεταξύ Θεού και ημών? Άραγε, όσοι είναι ανάμεσα σε εμάς και στα κουνούπια, ή πολύ μεγαλύτεροι? Είναι φανερό ότι πολύ περισσότεροι και άπειροι. Αν λοιπόν εμείς οι κενόδοξοι δεν έχουμε ανάγκη ούτε να δοξαζόμαστε, ούτε να υπηρετούμαστε από τα κουνούπια, πολύ περισσότερο το θείο που δεν έχει από τίποτε ανάγκη και είναι απαθές. Όσο ευεργετούμαστε, όσο εφραίνεται με τη σωτηρία μας, τόσο ευαρέσκεια νιώθει για μας. Γι' αυτό και σε πολλά σημεία, ενώ αφήνει τα δικά του, ζητεί τα ειδικά σου αγαθά. Διότι λέγει, αν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και αυτή συνευδοκεί να κατοικήσει μαζί του, ας μην την αφήσει. Όποιος διώξει τη γυναίκα του εκτός για λόγο πορνείας, την κάνει να πέσει στη μοιχεία. Είδες απερίγραπτη αγαθότητα. Αν είναι μιχαλίδα η γυναίκα σου, λέγει, δεν σε αναγκάζω να συγκατοικείς μαζί της. Αν όμως είναι άπιστη, δεν σε εμποδίζω. Πάλι, αλλού, αν σε λείπει σε κάποιος, παραγγέλνω να αφήσει τη θυσία του για μένα και να τρέξει προς εσένα αυτός που σε λείπησε. Διότι λέγει,
Αν προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Τι λέει πάλι η παραβολή του δούλου που κατάφαγε τα πάντα? Δεν δείχνει αυτό? Όταν κατάφαγε τα μύρια τάλαντα, τον ελέησε ο Κύριος και το συγχώρησε. Όταν όμως ζητούσε με απέτηση από το σύντουλό του τα 100 δινάρια, και πονηρό τον ονόμασε και στην κόλαση τον παρέδωσε.

Ακολουθείτε μία ακόμα εκπομπή με τίτλο «Μαθητεία στους πατέρες». Θέμα και στη σημερινή εκπομπή, η κεφαλαιώδης αρετή της αγάπης. Πάντα μέσα από τα λόγια και τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο «Χρυσοστομικός Σάμβων, τόμος πρώτος», με θεματολογία «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη», μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους. Τόσο πολύ υπολογίζει τη δική σου ανάπαυση ο Θεός. Στη γυναίκα του δικαίου επρόκειτο να αμαρτήσει ο βάρβαρος και λέγει «Σε λυπήθηκα για να μην αμαρτήσεις εις βάρος μου». Τους Αποστόλους καταδίωκε ο Παύλος και του λέγει «Τι με καταδιώκεις?». Άλλοι πεινούν και λέγει ότι αυτός πεινάει και γυρίζει γυμνός και ξένος, θέλοντας να σε κάνει να ντραπείς και με την ντροπή να σου εμπνεύσει την ελεημοσύνη. Σκεπτόμενοι λοιπόν την αγάπη που έδειξε και μας δείχνει με κάθε τρόπο και με το ότι μας αξίωσε να μας γνωρίσει τον εαυτό του, πράγμα που είναι το μέγιστο αποκορύφωμα των αγαθών και φως της διανοίας και διδασκαλία αρετής, και το ότι νομοθέτησε για μας άριστο τρόπο ζωής και το ότι τα πάντα έκανε για μας, και με το ότι τον Υιό του έδωσε και την Βασιλεία υποσχέθηκε, και το ότι μας καλεί στα απόρριτα αγαθά και το ότι μας ετοίμασε μακαριότατη ζωή, ας κάνουμε και ας λέμε τα πάντα, ώστε και της αγάπης του άξιοι να φανούμε και να επιτύχουμε τα μέλλοντα αγαθά. Αλλά κανέναν δεν θα έσωζε η αρετή αν δεν υπήρχε η αγάπη. Διότι πες μου, τι θα ωφελούνταν ο Παύλος και πώς θα επεδείκνυε όσα επέδειξε αν δεν τον καλούσε άνωθεν? Και αφού τον αγάπησε, δεν τον προσήλκυσε ο Κύριος προς τον εαυτό του? Άλλωστε, και το ότι μας αξίωσε τόσων αγαθών ήταν αποτέλεσμα αγάπης, όχι της δικής μας αρετής. Διότι και το να γίνουμε ενάρετοι και να πιστέψουμε και να προσέλθουμε, και αυτό βέβαια ήταν έργο εκείνου που μας κάλεσε, ήταν όμως και δικό μας. Το ότι όμως μας αξίωσε όταν προσήλθαμε τόσης τιμής, ώστε αμέσως να μας οδηγήσει από την έκθρα στην υιοθεσία, είναι έργο υπερβολικής αγάπης. Για ποιο λόγο λοιπόν μας αγαπά τόσο πολύ? Γιατί μας επιθυμεί τόσο πολύ? Από αγαθότητα μόνο. Διότι η χάρις είναι της αγαθότητας. Γι' αυτό λέγει μας προώρησε να είμαστε οι του, θέλοντας και επιθυμώντας πάρα πολύ αυτό, για να φανερωθεί η δόξα της χάριτός του. Σύμφωνα με την ευαρέσκεια του θελήματός του, για να φανερωθεί η δόξα της χάριτος, με την οποία μας πρίκησε πλούσια δια του αγαπημένου. Για να φανερωθεί η δόξα της χάριτός του, λέγει, με την οποία μας επρίκησε πλούσια. Αν λοιπόν γι' αυτό μας έδωσε τη χάρη του, για έπαινο της δόξης της χάριτος και για να φανερώσει τη χάρη του, ας μένουμε σε αυτήν.

Για να φανερωθεί η δόξα, λέγει. Για να τον επενέσει ποιος? Για να τον δοξάσει ποιος? Εμείς ή οι άγγελοι? Ή μήπως οι αρχάγγελοι? Ή μήπως όλοι οι κτήσεις? Και τι είναι αυτό? Τίποτε. Διότι ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Γιατί λοιπόν θέλει να επενείται και να δοξάζεται από εμάς? Για να γίνει θερμότερη μέσα μας η προς αυτόν αγάπη. Διότι τίποτε δεν επιθυμεί από εμάς παρά μόνο τη σωτηρία μας. Όχι όμως υπηρεσία, ούτε δόξα, ούτε τίποτε άλλο. Και όλα τα κάνει για τη σωτηρία μας. Διότι εκείνος ο οποίος δοξολογεί και θαυμάσει τη χάρη η οποία του δόθηκε, θα είναι προσεκτικότερος και καλύτερος. Δεν είπε «είσαι χαρίσατο», αλλά με την οποία μας πρίκησε. Δηλαδή, όχι μόνο μας απάλαξε από τα αμαρτήματα, αλλά και μας έκανε αξιαγάπητους. Ενήγησε όπως ακριβώς θα ενεργούσε κανείς αν παρελάμβανε ένα ψωραλαίο, θαρμένο από φοβερή νόσο και τα γερατιά, την φτώχεια και την πείνα. Και τον έκανε αμέσως νέο, ωραίο, να ξεπερνά όλους τους ανθρώπους το κάλος, να βγάζει δυνατό φως από τα μάγουλα και να επισκιάζει την ακτινοβολία με τα βλέμματα των οφθαλμών του. Κατόπιν τον επανέφερε στο άνθος της ηλικίας και μετά από αυτό τον έντυνε με ένδυμα πορφυρό και κάθε στολισμό και τιμή. Έτσι στόλισε την ψυχή μας και την έκανε ωραία και αξιαγάπητη. Διότι επιθυμούν να εισέλθουν σε μια τέτοια ψυχή άγγελοι, αρχάγγελοι και όλοι οι άγιοι, τόσο θελκτικούς και ποθητούς για τον εαυτό του μας έκανε. Διότι λέγει στους ψαλμούς, θα επιθυμήσει ο βασιλιάς την ομορφιά σου. Δια του αγαπημένου, λέγει, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του, στην προς Εφεσίους επιστολή. Με ποιον τρόπο? Δεν είναι θαυμαστό μόνο το ότι έδωσε τον Υιό, αλλά και το ότι τον έδωσε με αυτόν τον τρόπο, ώστε και να σφάξει αυτόν που αγαπά. Μεγάλη υπερβολή. Έδωσε αυτόν που αγαπούσε για αυτούς που μισούσε. Κοίταξε πόσο μας τιμά. Αν όταν τον μισούσαμε και ήμασταν εχθροί, έδωσε αυτόν που αγαπούσε, τι δεν θα κάνει στη συνέχεια για να σωθούμε? Και είναι δύσκολο πράγμα να μάθουμε ότι μας αγαπά ο Θεός. Πολύ δύσκολο, αγαπητέ. Διότι μερικοί αγνοούν και αυτό, το ότι μας αγαπά. Γι' αυτό και λέγεται ότι γίνονται άπειρα κακά στον κόσμο. Οι άλλοι αγνοούν το πόσο μας αγαπά. Ο Παύλος όμως ούτε το πόσο ούτε να μετρήσει ζητεί. Γιατί? Επειδή θέλει να μάθουμε ότι είναι υπερβολικό και μεγάλο το μέγεθος της αγάπης του. Και λέγει ότι είναι ικανός να το αποδείξει αυτό από την γνώση την οποία αξιωθήκαμε εμείς. Αν και τι μεγαλύτερο υπάρχει από το να στηρίζεται στη δύναμή του ότι έχει μέσα του τον Χριστό. Μεγάλα τόσα ζητήθηκαν, λέγει, αλλά γνωρίζει να χαρίζει και περισσότερο από αυτά, ώστε όχι μόνο να αγαπά, αλλά και να αγαπά πάρα πολύ. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί, να μάθουμε την αγάπη του Θεού. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Τίποτε δεν μας ωφελεί τόσο. Τίποτε δεν μας οδηγεί με τόση δύναμη σε κατάνοιξη. Αυτό είναι ικανότερο να κυριεύσει περισσότερο τις ψυχές μας από τον φόβο της γέννας. Από πού λοιπόν θα την γνωρίσουμε? Και από όσα αλέχθηκαν και από όσα καθημερινά συμβαίνουν. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Ποια ανάγκη είχε ο Θεός? Καμία. Παντού την αγάπη τοποθετεί σαν αιτία. Μάλιστα, εκείνη είναι αγάπη όταν ευεργετούνται άνθρωποι χωρίς να έχει προέλθει τίποτα από αυτούς.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, δυστυχώς κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε για άλλη μια φορά στο τέλος του. Με τη χάρη του Θεού θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μια θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών. Διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα, τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός Του και της αγάπης Του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία Του. Ελθέτω η Βασιλεία Σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί, στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής. το Δαβίδ, ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά, θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με το Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου Καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επιγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον ψαλμό 96, στο στίχο 7, προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια οσοι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Στους στίχους που διαβάσαμε περιγράφεται μία μεγαλοπρεπής και φοβερή εμφάνιση του Κυρίου μας, ο οποίος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε. Ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμωδός και θεωρούσε ότι

Γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρος Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο. Βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου, με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του, όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του, εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφαναν οι αστραπές αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας Παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν το δικαστήριο του Θεού τότε,

αλλά και ελπιδοφόρο το έργο του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να σκορπίσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό το φως που συμβολίζουν οι αστραπές, οι ακτίνες της δόξης του. Φώτισαν όλη την οικουμένη οι αστραπές, γιατί το φως του Ευαγγελίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη. Το είδε η γη και συγκλονίστηκε. Πράγματι, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου πάσης, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά. Μπροστά στη δύναμη του Κυρίου και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του, και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει. Γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδίες των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και θα πραγματώσει το σχέδιό του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει. Μία χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη». Η βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει, το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό.
οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του, στο πέρασμά του. Και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει για τους ανθρώπους? Εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού. Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοί του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών. Και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Λοιπόν ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών
είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά Του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος, ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα Του και την αλήθειά Του. Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα ειδώλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων, μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη Του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο. Όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς Του, φροντίζει τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε. Και τελειώνει με τους εξής λόγους. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέση την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε
στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν ευφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον υμνούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος εβασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται.

επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό. Το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι, με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες, πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι
την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση, καλούνται να χειροκροτήσουν, μαζί και τα όρη να σκερτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριός μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε και εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε και εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους Τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Σήμερα 28 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 28 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Μωσής ο πολυθρύλητος, κόσμου τερπνότητα λοιπόν, εμφρόνος πόνης ασκήσεως συντονοτάτης, πάθη υπέταξε σαρκός και καταβαλών των πολυμήχανων νίκης του Στεφάνου σε κομίσατο. Αυτούτεση και σύ Κύριε, δίδου το μέγα έλεος.

Μνήμη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Φύσης το ρητών και θανών μωσή μέλλαν, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδία. Και πεθαμένος μελανέ Μωυσή, θα επιβεβαιώσεις το ρητό, άνθρωπος την όψη και Θεός την καρδιά. Ο μακαριστός Μωυσής ήταν Αιθίωπς και το χρώμα του δέρματος του σώματός του ήταν μελανό. Υπήρξε δούλος κάποιου πολιτικού, ο οποίος όμως εξαιτίας του πολύ δύστροπου χαρακτήρα του και της ληστρικής του συμπεριφοράς τον απομάκρυνε από κοντά του. Κάποτε λοιπόν ο Μωυσής κάκιωσε εναντίον κάποιου βοσκού επειδή τον εμπόδισε να διαπράξει κάτι κακό και σκέφτηκε να τον θανατώσει. Πληροφορηθείς δε ότι ο βοσκός αυτός βρισκόταν πέρα από τον Νείλο ποταμό, ο οποίος τότε κατά σύμπτωση είχε πλημμυρίσει, κράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι, τύλιξε στο κεφάλι του το πανοφόρι του και πέρασε κολυμπώντας το ποτάμι. Ο βοσκός όμως προαισθανθείς τον ερχομό του, εγκατέλειψε τα πρόβατά του και απομακρύνθηκε γρήγορα από εκεί. Ο δε Μωυσής, επειδή δεν βρήκε τον βοσκό να τον φωνεύσει, άρπαξε και έσφαξε 3 διαλεκτά κρυάρια. Εν συνεχεία έδεσε τα σφάγια στη σειρά με σχοινή και τραβώντας τα γύρισε πάλι κολυμπώντας στην απέναντι όχθη του Νείλου. Ακολούθως, αφού έφαγε τα κρέατα των κρυαριών και πούλησε τα δέρματά τους, πήγε στους συντρόφους του ληστές. Η δίγηση αυτή περί του Οσίου Μωυσέως έγινε για να δειχθεί και να επιβεβαιωθεί ότι όσοι το επιθυμούν είναι δυνατόν να σωθούν με την μετάνοια. Αυτός λοιπόν ο μακαριστός Μωυσής, συγκινηθείς αργότερα από κάποιο περιστατικό, πήγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Έτσι προσήλθε στη μετάνοια. Πέτυχε μάλιστα να οδηγήσει στο Χριστό και τους πρώην συντρόφους του στη διάπραξη των ληστείων. Κάποτε δε, ενώ καθόταν στο κελί του, μπήκαν μέσα ληστές για να κλέψουν, αγνοώντας ότι αυτός ήταν ο Μωυσής. Αμέσως εκείνος ως Ρωμαλαίος που ήταν, τους συνέλαβε και τους έδεσε με τόση ευκολία σαν να έδαινε σακιά με άχυρα. Εν συνεχεία, αφού τους έβαλε στους ώμους του, πήγε στο Κυριακό, την κοινή εκκλησία της Κήτης, και είπε στους αδελφούς: «Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε τους συνέλαβα την ώραν που ήλθαν στο κελί μου για να κλέψουν. Επειδή όμως εγώ βρίσκομαι σε μετάνοια και δεν είναι επιτρεπτό να τους τιμωρήσω, τι προστάζετε εσείς να τους κάμουμε?» Οι ληστές όμως αυτοί, διαπιστώσαντες ότι αυτός ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος και ακαταγόνιστος λίσταρχος, μετανόησαν και εξομολογήθηκαν στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγκατέλειψαν και τα πράγματα του κόσμου και έγιναν δοκιμότατοι μοναχοί. Όσιος λοιπόν γέροντας, ο Μωυσής ο Αιθίωπς, αφότου συνέτριψε τον δαίμονα της ακολασίας, έζησε ευσεβώς και θεαρέστος και τελειώθη σε ηλικία 75 ετών, φωνευθείς από κάποιον βάρβαρο. Ο Όσιος τιμήθηκε από τον Θεό με το ιερό μυστήριο της ιεροσύνης, έγινε ιερέας. Άφησε δε στις τάξεις των μοναχών και των κληρικών 70 μαθητές.

κράτη ανασύγκριτον, στάσιν πανίχιον, άγρυπνο νόμα, νουν φανταζόμενον το θείον κάλλος, έσχες μακάρι εμωσή, όθεν η αμάτων χάριν ήλυφας, πάθη θεραπεύειν χαλεπότατα. Διώσε δισοπούμεν, έτησε πάση πάτερ, το μέγα έλεος.

Φέγγος άδειτον εις δεδεγμένος, απειμαύρωσας των νοουμένων εθιώπων Θεοφόρε τα πρόσωπα και τες αυτών κακουργίας διέλυσας, τες προς το θείον απαύστη σου νεύσεσι. Πάτε Ρώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα

Βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, μια συμμορία ληστών να εγκαταλείπει την τέχνη της ληστείας που είναι ένοπλη βία και κλοπή και να γίνονται όλοι άνθρωποι πίστεως και αγιότητος. Πρόκειται για μια ληστρική συμμορία που είχε οργανώσει γύρω του ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν υπηρέτης σε κάποιον που κατήχε υψηλή κοινωνική θέση. Από την αρχή όμως απέκτησε και καλλιέργησε μια κακή συνήθεια να κλέβει ξένα πράγματα. Ακόμα και από το αφεντικό του είχε κλέψει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός τον έδιωξε από το σπίτι του και ο Μωυσής έφυγε στα βουνά. Εκεί βρήκε κι άλλους όμοιους του και όλοι μαζί συμπήξανε μια συμμορία στην οποία αρχηγός ήταν ο Μωυσής, που ήταν και εμπνευστής της ιδέας. Έτσι ζούσε τώρα ο Μωυσής με κλοπές, βιαιότητες και ληστείες. Αλλά ο Θεός, που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση, δεν ξέρουμε πότε και πώς στέλνει τη χάρη του. Η χάρη του Θεού άλλον τον επισκέπτεται όταν είναι νέος και άλλος στα γεράματα, άλλον με μια ασθένεια, άλλον με ένα σημείο, άλλον με ένα λόγο, άλλον με μια επίσκεψη, άλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Μόνον όταν πορωθεί ο άνθρωπος και κλείσει ερμητικά τις πόρτες της καρδιάς του, δεν τον επισκέπτεται η χάρη. Ή μάλλον και αυτόν τον επισκέπτεται η χάρη, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να περάσει στην καρδιά του και φεύγει χωρίς αποτέλεσμα. Ο αρχιλίστερχος Μωυσής, παρόλο ότι είχε κάνει πολλά κακά, εντούτοις διατηρούσε μέσα του κάποια σπέρματα ευγενών αισθημάτων, γι' αυτό και κάποτε τον επισκέφθηκε η χάρη. Τυπτώμενος από την συνείδηση, ήρθε σε συνέστηση, μετανόησε, έκλαψε πικρά και εγκατέλειψε τη συμμορία του. Κατέφυγε σε ένα μοναστήριο που έγινε μοναχός και ζούσε τη νέα εν Χριστώ ζωή με μετάνοια και αυστηρή άσκηση. Πολλές φορές τον πείραξε ο Σατανάς για να τον βγάλει πάλι στο κλαρί, αλλά ο Μωυσής αύξησε την νηστεία και την άσκηση και τελικά ενίκησε. Οι άλλοι εταίροι της συμμορίας τον έχασαν, έμειναν χωρίς αρχηγό, αλλά συνέχισαν τις ληστρικές επιδρομές. Είχαν γίνει η μάστιγα της περιφέρειας. Κάποτε μπήκαν στο μοναστήρι με σκοπό να το ληστέψουν, αλλά ο πρώην αρχηγός τους Μωυσής τους πήρε είδηση και με τη ληστρική του πείρα και επιδεξιότητα τους έδεσε όλους, τους παρουσίασε στους μοναχούς του μοναστηριού και τους ζήτησε την γνώμη τους τι να τους κάνει. Εκείνοι, βλέποντας ότι οι ληστές ήταν συντετριμένοι, συνέστησαν να τους συγχωρήσει, αφού βεβαίως τους προτρέψει να παύσουν να ληστεύουν. Οι ληστές αναγνώρισαν τον πρώην αρχηγό και διδάσκαλό τους, συγκινήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν και αυτοί μοναχοί και συνασκητές του Μωυσή. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου. Μαζί πριν στην αμαρτία, μαζί τώρα και στον αγιασμό.

Οι ληστές, αγαπητοί ακροατές, γίνονται Άγιοι. Πώς? Με την δύναμη της χάριτος του Θεού. Αυτή η χάρη μετέτρεψε και τον ληστή τον συσταυρωθέντα με τον Χριστό σε πρώτο πολίτη του Παραδείσου. Αυτή η χάρη μετέβαλε τον Μαθαίο από αρχιτελώνη σε μαθητή του Χριστού και Ευαγγελιστή της Οικουμένης. Αυτή η χάρη άλλαξε τον Ζαγχαίο και από άρπαγα τον έκανε γενναιόδωρο δότη. Αυτή η χάρη πήρε την Μαρία την Αιγυπτία και από πόρνη την έκανε να σκήτρια πρώτου μεγέθους. Αυτή η χάρη ανέσυρε τον Αυγουστίνο από το βούρκο της κοσμικής ζωής και τον έκανε Άγιο της μετανοίας και των δακρύων. Αλλά τι λέμε, μήπως είναι ένα και δύο τα κατορθώματα της χάριτος του Θεού? Ότι για τον άνθρωπον είναι αδύνατον, είναι δυνατόν για τον Θεό? Την φύση του ανθρώπου δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Φύσιν ανθρώπου μεταβαλήν ουράδιον. Η πανσθενής όμως χάρις παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας μεταβάλει και τις δικές μας καρδιές.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, σήμερα 28 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου μαρτύρησαν αφού τους θανάτωσαν με βέλη δεμένους σε ένα πλάτανο. Σήμερα η μνήμη του δικαίου βασιλιά Εζεκία, ήταν γιος του αποστάτη βασιλιά του Ιούδα Άχαζ, που με τόση μανία υποστήριζε τη λατρεία των ειδώλων, αλλά από αυτή την αγκαθιά επέτρεψε ο Θεός και βγήκε λουλούδι, διότι ο γιος και διάδοχός του ακολούθησε δρόμον εντελώς αντίθετον από τον πατρικό, καταπολέμησε την ειδωλολατρεία, έδωσε στην γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το προσωπικό του παράδειγμα και το βασιλικό του κύρος τη λατρεία του αληθινού Θεού. Και ο Θεός όμως βοήθησε τον εκλεκτό του βασιλιά σε όλα τα έργα του. Έτσι ο Εζεκίας όχι μόνο τους Φιλιστέους κατόρθωσε να νικήσει, αλλά και τον ζυγό των Ασσυρίων αποτείναξε, κατατροπώνοντας τον βασιλιά τους σε Ναχιρίμ, σε κάποια εκστρατεία του. Σύμβουλο στη δημόσια ζωή του Εζεκίας είχε τους προφήτες Ισαΐα και Μιχαία. Επίσης υποστήριξε τη Γεωργία και το Εμπόριο, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ, εμπλούτησε το πόσιμο νερό της, έφερε σε ανθυρότατη θέση το βασιλικό θησαυρό, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, και στόλισε λαμπρά τον ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά στον Εζεκία οφείλεται και η σύσταση επιτροπής που συνάρθρισε τα διάφορα μνημεία της Ιουδαϊκής Εθνικής Γραμματολογίας. Ο Εζεκίας πέθανε το 696 π.Χ. και τάφηκε με μεγάλη πομπή στον υψηλότερο τάφον των ιών του Δαβίδ, διότι υπήρξε ο καλύτερος, μοναδικά καλύτερος, από όλους τους βασιλείς του Ιούδα.

θείας φύσεως ούκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκων παρθένων μητέραν σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον, μόνος Κύριος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Άννας, θυγατέρας του Φανουήλ, η κυρίως μνήμη της εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων από την Ηράκλεια μαρτύρησαν διαπυρός. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δάμονος, του Ιερομάρτυρος, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει ο Φώτης Κετσεντζής, πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Τίνου. Συμμετέχει Βυζαντινή Χοροδία.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων. Των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημών.

προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και σήμερα μαζί σας στην εβδομαδιαία εκπομπή μας Προσεγγίσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της βυζαντινής φιλοσοφίας, της ελληνικής και της πατερικής δηλαδή φιλοσοφικής σκέψεως. Το θέμα που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει και την δική μας ταυτότητα, την ταυτότητα των Νεοελλήνων. Αφού την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή σε αυτήν την διάσταση της σκέψεως του ελληνισμού, θέλουμε σήμερα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να δούμε ποια είναι αυτή η σύζευξη, η ταυτόχρονη δηλαδή έκφραση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Μέχρι το τέλος του Δευτέρου αιώνα η ελληνική υπήρξε η γλώσσα όχι μονάχα της Καινής Διαθήκης αλλά και όλων των κειμένων της χριστιανικής φιλολογίας. Οι δύο πρώτοι αιώνες αποτελούν την περίοδο κατά την οποία οι Απόστολοι, οι Απολογητές και οι πρώτοι Πατέρες αγωνίζονται να θεμελιώσουν το πνεύμα του χριστιανισμού σε μια κοινή οικουμενική βάση, μια και την ίδια για όλους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε με τον ίδιο ζήλο και κατά τους επόμενους αιώνες. Αλλά επειδή όλοι οι συγγραφείς δεν χρησιμοποιούν πια την ίδια γλώσσα, εκτός από τη λατινική φιλολογία αρχίζει να αναπτύσσεται και μια χριστιανική φιλολογία των Αρμενίων, των Αιγυπτίων, των Κοπτών δηλαδή, των Σύρων και άλλων, και δεν ανήκουν στον ίδιο λαό λεπτομέρειες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν διαφορετικές απόψεις σε μερικά βασικά προβλήματα, όλο και περισσότερο τονίζονται. Οι διαφορές αυτές, χωρίς να θράψουν για την ώρα την ενότητα της χριστιανικής παραδόσεως και του πνεύματος, επιτρέπουν να παρακολουθήσει κανείς κατά ένα αντικειμενικό τρόπο, με την εξέταση της αντίστοιχης φιλολογίας, την συνεισφορά της κάθε περιοχής της χριστιανοσύνης στο κοινό ερμηνευτικό έργο του δόγματος, της θεμελίωσης και της ανάπτυξης της θεολογικής σκέψεως, με λίγα λόγια την οργάνωση της χριστιανικής ζωής. Με αυτό το νόημα βλέπουμε την ελληνική χριστιανική σκέψη, εκείνη δηλαδή που αναπτύχθηκε στην ελληνική Ανατολή. Είναι αυτονόητο ότι η σκέψη που την ονομάζουμε ελληνική, βυζαντινή ή πιο απλά βυζαντινή αποτελεί την άμεση συνέχεια της παραπάνω σκέψης. Επειδή οι δύο αυτές περίοδοι της ελληνικής σκέψεως δεν διακρίνονται από βαθιές διαφορές προσανατολισμού, συνήθως στρεφόμαστε στην πολιτική ιστορία για να καθορίσουμε τα χρονικά τους όρια, τις ημερομηνίες. Γι' αυτό θεωρούμε σαν τέλος της πρώτης περίοδου την ημερομηνία της ιδρύσεως της Αυτοκρατορίας της Ανατολής από τον Αυτοκράτορα τον Άγιο Κωνσταντίνο στις αρχές του 4ου αιώνα. Και για το τέλος της Δευτέρας περίοδου, τον 15ο αιώνα, ή ακριβέστερα την ημερομηνία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, της αλώσεώς της από τους Τούρκους, το 1453. Το διάταγμα του Μεδιολάνου, το 313, και ο προσιλητισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό δημιούργησαν αληθινά μια καινούρια κατάσταση πραγμάτων. Ο χριστιανισμός και ο εθνικός ελληνισμός συγχωνεύτηκαν σιγά σιγά σε μια ενότητα. Γέννησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που ονομάστηκε Βυζαντινός, γράφει ο Βασίλειεφ στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, από το 1453 αρχίζει μια καινούρια περίοδος της ιστορίας της ελληνικής σκέψεως και του πολιτισμού, η νεοελληνική περίοδος. Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Βασίλειος Τατάκης, στο έργο του «Βυζαντινή φιλοσοφία», που είναι συνέχεια της ιστορίας της φιλοσοφίας του Μπρέιερ, τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει σε δύο περιόδους την εξέλιξη της ελληνοχριστιανικής σκέψης, αρχίζει σιγά σιγά να την αναιρεί και προτιμά, για να μελετήσει αυτό το θέμα, να ακολουθήσει τον συνήθι διαχωρισμό.
Η εξέταση της ελληνικής χριστιανικής φιλολογίας αποδεικνύει ότι από την αρχή υπήρξε αναμφίβολα η μεγάλη συμβολή της στην εκπόνηση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος και της σκέψεως. Όσον αφορά στις άλλες χριστιανικές φιλολογίες, οι μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων αποτελούν για αυτές θεμέλια και έναρξη της σκέψεώς των. Έτσι, μιλώντας για την ελληνική σκέψη στους πρώτους της χρόνους, σημαίνει πως μιλάμε για την κοινή βάση ολόκληρου του χριστιανισμού.

Παρατηρήσαμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως μια διπλή ανάγκη υπαγόρευσε σε αυτήν την εποχή την έκθεση και την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψεως. Έπρεπε να γίνει ευάνθηση στην πίστη για να κατανοηθεί, για να συλληφθούν οι αλήθειες και το βαθύ νόημα, για να διατυπωθεί με ένα καθαρό, ακριβή και αδιαφιλονίκητο τρόπο. Αυτή η ανάγκη γέννησε την χριστιανική θεολογία. Έπρεπε να υπερασπίσουν την πίστη ενάντια στις επιθέσεις των πολυάριθμων εχθρό τους, δηλαδή ολόκληρου του τότε πολιτισμένου κόσμου πλην του μικρού αριθμού των χριστιανών. Η ανάγκη αυτή γέννησε στην αρχή την χριστιανική απολογητική, η αγωνιστική όψη, που η διπλή αυτή αναγκαιότητα προσέδιδε στην πνευματική δράση των χριστιανών, κινδύνεψε να γίνει εξαιτίας της ακρότητάς της μοιραίος κίνδυνος για την ανάπτυξή της. Θέλω να πω με αυτό, να ισχυριστώ με αυτό για το αποκλειστικό πνεύμα που δεν παρέλειψε να εκδηλωθεί μέσα στη χριστιανική κοινότητα, ένα πνεύμα που αρνιόταν στο σύνολό του τον πολιτισμό των εθνικών και προσπαθούσε με πείσμα να κρατήσει τον πιστό μακριά, έξω από την παλιά κοινωνία, έξω από το παρελθόν της ανθρωπότητας. Ξεχνώντας πως το ουσιαστικό ήταν να δείξουν τον καινούριο άνθρωπο από την ζωή που ζει, από τις πράξεις που διαπράττει, από τις σκέψεις που τον εμπνέουν, οι υποστηριχτές της αποκλειστικότητας στην χριστιανική σκέψη προχωρούσαν χωρίς να το σκεφτούν στο να κάνουν τους χριστιανούς αυστηρούς επικριτές των σφαλμάτων και των ελαττωμάτων των άλλων. Το πνεύμα αυτό του ριζοσπαστισμού κυριάρχησε στη δημιουργία του πρώτου μοναχισμού και κέρδισε τους περισσότερους πιστούς. Άλλοι διάλεξαν μια διαφορετική στάση που απέσπασε το χριστιανισμό από την απομόνωση και έβαλε τις βάσεις εκείνου που ονομάζομαι χριστιανικού ανθρωπισμού. Στο ερώτημα αν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού έπρεπε να θεωρηθούν χαμένοι σαν εχθροί του Ιησού, δεν απαντούσαν καταφατικά όπως η αποκλειστική, η ριζοσπαστική. Όχι, απαντάει ο Άγιος Ιουστίνος, ο απολογητής, ο φιλόσοφος, ο μάρτυρας. Ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος μεταξύ των Ελλήνων και όλοι όσοι έζησαν όπως εκείνοι, ο Αβραάμ και ο Ανανίας μεταξύ των Βαρβάρων, όλοι όσοι έζησαν σύμφωνα με το λόγο όπως εκείνοι που τον ακολουθούν σήμερα, είναι χριστιανοί. Η φράση αυτή του Ιουστίνου θυμίζει στο βάθος τον Ισοκράτη που αναγνώριζε για Έλληνες όσους μετήχαν της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο ο Ιουστίνος αναγνωρίζει για χριστιανούς όσους ζουν σύμφωνα με το λόγο. Περισσότερο από τον Ισοκράτη που ομιλεί για το παρόν, ο Ιουστίνος πηγαίνει πίσω στην ιστορία. Βρίσκει σταθερούς δεσμούς που ενώνουν το παρελθόν και το παρόν και δίνουν νόημα, συνέχεια, στην πορεία της ανθρωπότητας προς την αλήθεια. Η θεωρία του είναι συνεπώς και ένα σχεδιάγραμμα φιλοσοφίας της ιστορίας, στο οποίο ο Ιουστίνος, σαν αληθινός φιλόσοφος, ασχολείται μονάχα με το βάθος και με το ουσιώδες. Επειδή οι ριζοσπαστικοί, οι αποκλειστικοί, βλέπουν μια απόλυτη αντίθεση μεταξύ της ορθολογικής γνώσεως των Ελλήνων και της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, καταδικάζουν ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητος. Επειδή ο Άγιος Ιουστίνος βλέπει στην αποκάλυψη των γραφών την ολοκλήρωση μιας άλλης αποκαλύψεως που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο, εκείνης που την αποκαλεί φυσική αποκάλυψη, γι' αυτό δεν καταδικάζει τη γνώση της λογικής, αλλά αναζητεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις που θα επιτρέψουν τη σύνθεση της ελληνικής σκέψεως με το χριστιανικό πνεύμα. Με αυτή την λύση, ο Άγιος Ιουστίνος πρώτος διήνυξε τους ορίζοντες του ανθρωπιστικού πνεύματος που χαρακτηρίζει και την χριστιανική ζωή και την χριστιανική σκέψη.

0: μας ακροατές, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία εκπομπή μας προσεγγίσεις. Το θέμα της σειράς αυτών των ημερών στην εκπομπή μας είναι μια προσέγγιση στην βυζαντινή φιλοσοφία που εκφράζει την σύζευξη της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Αφού είδαμε την θέση που παίρνει απέναντι σε αυτό το θέμα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ο απολογητής, αξίζει τώρα να προσεγγίσουμε τις κυριότερες αιστείες της χριστιανικής σκέψεως που αποτέλεσαν το θεμέλιο της βυζαντινής φιλοσοφίας. Ένα αιώνα μετά τον Άγιο Ιουστίνο, η συμβολή της σχολής της Αλεξανδρίας θα είναι πολύτιμη σε αυτό το πνεύμα του χριστιανικού ανθρωπισμού. Μια από τις αρχές της σχολής, εκείνη της αναγωγής της πίστεως σε γνώση με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, κάνει αυτή τη σχολή προπαίδεια και προετοιμασία για την ανώτερη γνώση, η οποία της δίνει το αληθινό της νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο και σταδιακά, η επιστήμη και οι ανθρώπινες γνώσεις, οι τέχνες, αποκτούν δικαίωμα εισόδου στη χριστιανική ζωή και τη σοφία. Ασφαλώς το θέμα παραμένει πάντοτε ανοιχτό, γιατί θα υπάρχουν πάντοτε υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς που σκόπευαν να διατηρήσουν σε μεγαλειώδη απομόνωση την μόνη επιστήμη, εκείνη που μεταδίδει ο Θεός, εκείνη που γνωρίζει τον Θεό. Σ' αυτούς θα απαντήσουν οι άλλοι με τη σειρά τους με μια νέα προσπάθεια, παρουσιάζοντας μια καινούρια σύνθεση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως ή της επιστήμης και της θρησκείας, όπως θα λέγαμε σήμερα, και αποδεικνύοντας πως αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες. Η Αντιόχεια, η Δυτική Μικρά Ασία, η Αλεξάνδρεια στάθηκαν τα πιο σημαντικά κέντρα της ελληνικής χριστιανικής σκέψεως στους πρώτους τρεις αιώνες. Στις περιοχές αυτές συζητήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα που ανακοίνησε ο αγώνας κατά της ειδωλολατρίας, η εξάπλωση και η εκπόνηση του χριστιανικού πνεύματος, και εκεί διατυπώθηκαν οι πρώτες θεμελιώδεις λύσεις. Εμείς σημειώνουμε για την Αλεξάνδρεια ότι αυτή η πόλη, μεγάλο επιστημονικό κέντρο υπό τους Πτολεμαίους, γίνεται όσο πάει και περισσότερο από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα κέντρο μεταφυσικών σκέψεων και ανησυχιών, όπου συναντώνται, αγγίζονται και συγχωνεύονται από τη μια πλευρά ρεύματα της ελληνικής σκέψεως και από την άλλη ρεύματα των ανατολικών λαών. Ο Πλοτίνος, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ιδρυτής του νεοπλατωνισμού, είναι σύγχρονος του Οριγένη, που γεννήθηκε επίσης στην Αλεξάνδρεια και υπήρξε ο πρώτος χριστιανός φιλόσοφος. Οι δύο αυτοί διδάσκαλοι θα είχαν οπωσδήποτε συναντηθεί στις σχολές και στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, ίσως και να είχαν συζητήσει και να είχαν συνεργαστεί σε πολλά πράγματα. Πολλοί προσθέτουν ότι και οι δύο διετέλεσαν για ορισμένο καιρό μαθητές του Παντένου. Τα συστήματα τώρα της φιλοσοφικής σκέψεως τα οποία μας άφησαν μαρτυρούν σε ποιο βαθμό ήταν γόνιμη η πνευματική ζωή στην Αλεξάνδρεια αυτήν την εποχή και αποτελούν ταυτόχρονα τις δύο μεγάλες συνθέσεις και τους δρόμους που η ελληνική Ανατολή μπόρεσε να εκπονήσει για να ηρεμήσει τις μεταφυσικές της ανησυχίες. Αν και διαφορετικές και σε περισσότερα από ένα βασικά σημεία αντίθετες, οι δύο αυτές συνθέσεις έχουν ένα κοινό σημείο. Εκφράζουν και οι δύο την ορμή του ανθρώπου για αυτοϋπέρβαση. Στο ξεπέρασμα του εαυτού, ο Πλοτίνος αναζητεί την τελείωση και ο Οριγένης βλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου. Καλούν και οι δύο σε μια ανωδική πορεία μέσω της μεταστροφής. Αλλά σύμφωνα με τον Πλοτίνο, στην κορυφή της ανόδου, με την έκσταση, η νόηση που μεταμορφώθηκε επικοινωνεί με τον ένα που είναι ο Θεός. Για τη σύνθεσή του, υψηλά φιλοσοφική, ο Πλοτίνος εμπνέεται από μια μεγαλοφυή ερμηνεία του Πλάτωνος και βρίσκει τον τρόπο να τη συνδέσει όχι μόνο με το πνεύμα του εκλεκτισμού, αλλά με ουσιαστικό και οργανικό τρόπο, με τις μεταφυσικές θέσεις του Αριστοτέλη, της Στοάς και με τις μεταφυσικές ανησυχίες του καιρού του. Ο Πλοτίνος επεξεργάζεται το σύστημά του, στηριζόμενος προπάντων στη φιλοσοφική παράδοση των Ελλήνων, αλλά και εξετάζοντας την πνευματική ατμόσφαιρα, τις νέες εφέσεις και τάσεις, αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως των πολιτισμών που εδώ και μερικούς αιώνες πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα του ελληνισμού. Ο Έλληνας απευθύνεται στους Έλληνες, και στον κόσμο που εξελινίστηκε και αναζητείς το μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, τη φιλοσοφία, δηλαδή την άσκηση του νου, το αντίδοτο στις νέες ανησυχίες της ψυχής, την οδό που οδηγεί στην ανθρώπινη τελείωση. Αλλά σημαντική ένδειξη των καινούριων χρόνων, η νόηση, την ώρα που θα οδηγούσε τον άνθρωπο στην κορυφή της ανόδου του, έχοντας προετοιμάσει τα πάντα για το τελευταίο βήμα, εγκαταλείπει τη θέση της σε μια καινούρια μυστική δύναμη, την έκσταση. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο μυστικισμός του Πλωτίνου, όπως τόσο καλά σημειώνει ο Μπέρκσον, παραμένει πιστός στην ελληνική νοησιαρχία. Είναι ολότελα ετνατενιστικός, γιατί προϋποθέτει πως η πράξη αποδυναμώνει τη θεώρηση. Ο Πλωτίνος, γράφει ο Μπέρκσον, πήγε μέχρι την έκσταση, μια κατάσταση όπου η ψυχή αισθάνεται ή πιστεύει ότι νιώθει την παρουσία του Θεού φωτισμένη από το φως του. Δεν διασχίζει όμως τον τελευταίο σταθμό για να φτάσει στο σημείο όπου η ενατένιση καταβυθίζεται στη δράση, όπου η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την θεία θέληση. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Πλωτίνος, αυτός ο αποφασισμένος εχθρός του χριστιανισμού, υποχωρεί έτσι στις απαιτήσεις του πνεύματος του καιρού του και χωρίς καθόλου να το έχει σκεφτεί, γίνεται ένας από τους θεμελιωτές της χριστιανικής μυστικής φιλοσοφίας. Απέραντη είναι πράγματι η επίδραση που η σκέψη του άσκησε στη μυστική ουσία του χριστιανικού πνεύματος, βοηθώντας το να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί. Ο απόλυτος μυστικισμός, κατά τον οποίο η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την Θεία, είναι βασικός χαρακτήρας της σκέψεως και του Οριγένη. Εδώ μπαίνουμε σταθερά με την πίστη στον απόλυτο μυστικισμό, που είναι η πράξη γεμάτη μυστικότητα. Η πίστη και όχι η νόηση ή η θεώρηση είναι το όργανο της μεταστροφής. Η τελευταία δεν είναι ο τελικός σκοπός που επιτυχάνεται μονάχα με τη θέωση, αλλά η αφετηρία, αυτό που χωρίς την ύπαρξή του η άνοδος δεν έχει νόημα, αυτό χάρη στο οποίο η άνοδος παίρνει την πλήρη σημασία της. Η ψυχή αναζητεί από την θεώρηση την κατανόηση της αποκαλυμμένης αλήθειας. Η πορεία της είναι ερμηνευτική. Με τις αντιλήψεις αυτές ο Οριγένης θέτει τις βάσεις της καθ' αυτό ορθόδοξης πνευματικότητας που είναι μεταφυσική. Ο Πλωτίνος ερμηνεύει τον Πλάτωνα. Ο Οριγένης ερμηνεύει τα κείμενα των γραφών. Ο Πλωτίνος αναπτύσσει τον πλούτο της σκέψης του στην ερμηνεία του Πλάτωνα. Ο Οριγένης αναστηλώνει την ιδιοφυΐα της σκέψης του στην κοπιώδη ερμηνεία των γραφών. Και οι δύο είναι ερμηνευτές. Ο τρόπος και τα κείμενά τους είναι διαφορετικά, όπως και το νόημα της θεώρησής τους. Η θεώρηση του Πλωτίνου είναι νοησιαρχική. Η ενατένιση της χριστιανικής ψυχής, που γίνεται από το ένα πλάσμα του οποίου η θέληση ήδη συγχωνεύτηκε με τη θεία θέληση, δεν είναι χωρισμένη από τη δράση, είναι αντίθετα από εκείνη του Πλωτίνου ολόκληρη πράξη και πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι και αποφασιστική. Οδηγεί την ψυχή στην σωτηρία, ενώ η γνώση μόνη της δεν την οδηγεί. Το μεγάλο προνόμιο του χριστιανισμού, λέει ο Οριγένης, βρίσκεται στο δόγμα του, που δεν χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Έχουμε σε αυτό ένα άλλο βασικό γνώρισμα της χριστιανικής πνευματικότητας. Η στάση του Οριγένη προϋποθέτει μια καινούρια ανθρωπολογία που θέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που πιστεύει. Αντίληψη που προσδίδει τόσο στην πίστη όσο και στη λογική μια ουσιαστική και βαθιά μυστικότητα. Η πίστη είναι μυστική, γιατί με την αποδοχή της ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του σαν λογική ύπαρξη. Και η λογική γίνεται μυστική γιατί υπηρετεί την πίστη, προσπαθώντας να λογικοποιήσει εκείνο που από τη φύση του είναι άλογο, αδιαπέραστο, επειδή είναι ανώτερο από την ανθρώπινη λογική, την οποία και ξεπερνά. Με τη διπλή αυτή μυστικότητα, η Θεία Χάρη επιτυχάνει τη σωτηρία και τη θεοποίηση των ανθρώπων. Κάτω από την επίδραση ίσως της παγκόσμιας εκπήρωσης των στοικών, ο Οριγένης βλέπει ολόκληρο το σύμπαν σε πορεία προς την αποκατάσταση, χωρίς να εξαιρεί από αυτήν, κατά τη γνώμη του, ούτε τον πονηρό. Η αποκατάσταση αυτή είναι κατά τον Οριγένη αναγκαία. Διαφορετικά το κακό θα είχε αυτονομία και αυθυπαρξία, κάτι που θα δικαίωνε τους μανιχαϊστές. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του περιορισμένου χρόνου μας, να διακόψουμε την εκπομπή μας και αφού ευχαριστήσουμε τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη και την Μαρινέλα Πολυζώτη, που με ευγένεια είχαν την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει σε όλους μας δύναμη και υγεία για να συνεχίσουμε την προσέγγιση στο θέμα μας την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Το θέμα που θέλω να θίξουμε στη σημερινή μας εκπομπή και που δεν θα είναι η μοναδική εκπομπή που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, είναι ένα θέμα μεν πάρα πολύ γνωστό, που κάθε λίγο και λιγάκι προκαλεί την επικαιρότητα, θα έλεγα, και ένα θέμα στο οποίο επίσης η Εκκλησία θέλει να έχει ένα λόγο. Το θέμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Η Εκκλησία μας συνεκρότησε μια συνοδική επιτροπή μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Νεότητος, προκειμένου να συνδράμει αυτό το γεγονός, να είναι παρούσα σε αυτό το γεγονός. Αλλά αυτή η απόφαση και η πρωτοβουλία της Εκκλησίας προκάλεσε αντιδράσεις, συζητήσεις, και μάλιστα υπάρχει κατηγορηματική η άρνηση κάποιων ανθρώπων τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Θα επιχειρήσω να συζητήσω το θέμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω σχόλια, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θα είχατε να συνεισφέρετε. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα πνεύμα καταστροφολογίας, το οποίο καλύπτει ουσιώδεις πλευρές για τις οποίες τουλάχιστον ο ομιλών έχει την ταπεινή γνώμη ότι δεν θα πρέπει να παραθεωρούνται. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ένα απλό ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί. Γιατί η Εκκλησία αναμειγνύεται? Γιατί η Εκκλησία δίνει το παρόν? Δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πρώτα-πρώτα γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα γεγονός που θα γίνει στον τόπο μας. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις αν πραγματικά έπρεπε να γίνουνε, το τι σημαίνει ότι θα γίνουνε, τα οικονομικά κόστη τα οποία είναι όντως τεράστια, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σχολιάσω και να απαντήσω. Το θέμα είναι ότι θα γίνουνε. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα μας ανέλαβε την τέλεσή τους. Αυτό σημαίνει σε δεύτερη φάση ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για την οποία επίσης θα παίρνει διάφορες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά θα προσέλθει ένα πλήθος ανθρώπων, ξένων, που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, που θα βρεθούν δηλαδή στον τόπο μας ένα διάστημα σημαντικό, που θα ζήσουν ανάμεσά μας, που θα μας γνωρίσουν αν θέλετε από πιο κοντά. Ακόμα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσέλθουν σε αυτούς τους αγώνες, όπως και σε άλλους, ένα σωρό ομάδες παραθρησκευτικές που θα προσπαθήσουν να στήσουν τα μαγαζάκια τους και να προσφέρουν και να διαδώσουν τις θέσεις και τις ιδέες τους. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια πραγματικότητα την οποία η Συνοδική Επιτροπή την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού άλλωστε έχει δεχθεί και προτάσεις για συνεργασία από τέτοιες ομάδες. Ένας ακόμη λόγος είναι γιατί εκείνη την εποχή θα προσέλθουν στη χώρα μας και αθλητές από αρκετές ορθόδοξες χώρες. Και το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω: με δεδομένα όλα αυτά, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι απούσα? Θα φανούν οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες και η Εκκλησία θα είναι κρυμμένη? Αλλά και θα ήθελα ακόμα να παρατηρήσω, άραγε υπάρχει εντύπωση ότι η συνδρομή της Εκκλησίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει και κατάφαση της εμπορευματοποίησης τους? Νομίζω ότι αν όσοι επικρίνουν την Εκκλησία γι' αυτό έχουν προσέξει τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου αλλά και της Επιτροπής της Συνοδικής, θα διαπιστώσουν ότι η Εκκλησία δεν παραθεωρεί το κατάντημα του σύγχρονου Ολυμπισμού. Θεωρεί όμως ότι αυτός δεν είναι λόγος για να μείνει μακριά. Όταν έχεις να κάνεις με έναν άρρωστο,
Δεν ξέρω πόσο μπορείς να τον θεραπεύσεις τελείως, αλλά να του δώσεις μια άλλη αίσθηση πραγμάτων, αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να απορριφθεί. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εκκλησία, για όλους αυτούς τους απλούς λόγους που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να είναι παρούσα, για να δώσει τη δική της μαρτυρία, την ιεραποστολική μαρτυρία. Και σε καμιά ιστορική εποχή η Εκκλησία έδωσε τη μαρτυρία της κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. Έδωσε πάντοτε τη μαρτυρία της σε εποχές δύσκολες, σκληρές, άσχημες, σε εποχές αμαρτωλότητος, αφού άλλωστε όλοι ζούμε και υποκείμεθα στην πτώση. Έτσι λοιπόν δεν θα αποτελέσει αφορμή φόβου τα όσα συνδέονται με τους Ολυμπιακούς αγώνες, για να κλειστεί η Εκκλησία στο καβούκι της και να μην δώσει την δική της μαρτυρία. Ταυτόχρονα η παρουσία της δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατάφαση στην εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών αγώνων και στα οποιαδήποτε άλλα άσχημα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο και ταυτόχρονα ας μην επιχειρήσει κανείς να παρερμηνεύει αυτά τα οποία λέμε.

Να ξαναγυρίσουμε, φίλοι ακροατές, στο ερώτημά μας. Εάν η παρουσία της Εκκλησίας στην προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει κατάφαση στην εμπορευματοποίησή τους. Και είπα ήδη προηγουμένως ότι ουδής ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που μπαίνει, άραγε αυτός, δηλαδή η εμπορευματοποίηση και τα συναφή κακά, είναι λόγος αποχής, είναι λόγος απουσίας? Αρχίζω να διερωτώ με μήπως ξαναστήνουμε μια καινούρια αίρεση των καθαρών. Εμείς οι καθαροί, εμείς οι αμόλυντοι, μένουμε μακριά για να μην μειανθούμε από αυτή την ιστορία. Λησμονώντας ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και οφείλουμε οι πάντες να το συνειδητοποιούμε, αλλά ζει και στρατεύεται σε αυτόν τον κόσμο και ταυτόχρονα αγωνίζεται για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Και όλη αυτή η κατάσταση και πάρα πολλά άλλα ακόμα είναι πράγματα του κόσμου αυτού και η προσπάθεια και ο στόχος είναι η μεταμόρφωσή τους, η πρόσληψη και η μεταμόρφωσή τους. Άκουσα μάλιστα τον τελευταίο καιρό ένα επιχείρημα το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω, έγινε καραμέλα στα χείλη των πολλών. Ένα δημοσίευμα μιας αθλητικής εφημερίδος ότι τάχα η ΔΟΕ ζήτησε να γίνει εισαγωγή πορνών για να εξυπηρετηθούν οι εντός εισαγωγικών οι ποικίλοι αθλητές και αθλητικοί παράγοντες. Ειλικρινά, επειδή θέλω να εκφράζω αυτό που σκέπτομαι, θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό σαν υποκρισία αυτή την αντίδραση. Διότι η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι δίπλα μας. Όμως από την άλλη μεριά, η Συνοδική Επιτροπή, όταν έλαβε γνώση αυτού του δημοσιεύματος, θέλησε όντως να ερευνήσει αν αυτό είναι αλήθεια. Και το ερεύνησε. Και ανέθεσε σε πρόσωπο δυνάμενο να γνωρίζει, να μας απαντήσει. Και επειδή το πρόσωπο αυτό συνήθως και σε θέματα άλλα μας έχει πει αλήθειες που δεν είναι ορατές, εμπιστευθήκαμε τη διαβεβαίωσή του ότι τέτοιο έγγραφο από τη ΔΟΕ δεν υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια το οποίο γεννιέται είναι, ας θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άραγε, μήπως τελικά πίσω από αυτές τις αντιρρήσεις, από αυτά τα πράγματα τα οποία τα βάζουμε σαν βάθρο θεόρατο για να ανεβούμε απάνω και να διατυπώσουμε τις αρνήσεις μας, μήπως τελικά αυτή η γενικευμένη άρνηση των πάντων, μήπως τελικά δείχνει μια λαθεμένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα? Άραγε, υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθεί κανείς στην διάπραξη μιας αμαρτίας με το ζόρι? Άραγε, εμείς θα προστατεύσουμε την ελευθερία των ανθρώπων? Και αν ακόμα όντως δεν γίνει εισαγωγή και λυπάμαι που μπαίνουν σε ένα τέτοιο θέμα, οι άνθρωποι που θέλουν ουσιαστικά να αμαρτήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα? Ή αν θέλετε, εμείς θα χαιρόμαστε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με εντυπωσιάζει η προσκόλληση πολλών και από άλλη εκπομπή άλλης φύσεως εδώ στο σταθμό μας, ότι βομβαρδίστηκε μόνο με αυτό το επιχείρημα ο σταθμός και η εκπομπή και θεωρήθηκε σαν κάτι το φρικτό. Και βέβαια αυτή καθεαυτή η αμαρτία πάντα είναι κάτι το φρικτό. Όμως θα επαναλάβω, πρώτον, ουδής οδηγείται σε αυτήν δια της βίας. Και δεύτερον, τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας λένε ότι αυτό που ανεγράφει δεν είναι αληθές. Όμως, το ερώτημα είναι, βρήκαμε τελικά την ευκαιρία να ταμπουρωθούμε πίσω από μία άρνηση? Η δική μου αίσθηση είναι ότι πίσω από αυτήν την άρνηση
βρίσκεται μια γενικότερη άρνηση πολλών παραγόντων του εκκλησιαστικού μας βίου απέναντι γενικότερα στον αθλητισμό. Και παρουσιάζεται το περίεργο φαινόμενο, ενώ πολλές φορές και οι πατέρες της Εκκλησίας αλλά και ο Λόγος του Θεού να χρησιμοποιούν παραδείγματα από την αθλητική πραγματικότητα για να μεταφερθούν βέβαια στην πνευματική άθληση, αλλά θεωρώ όμως ότι αυτά τα παραδείγματα μέσα από τη ζωή είναι παραδείγματα δια των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος καταφάσκεται η πραγματικότητα του αθλητισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως εμείς με τη στάση μας παραδώσαμε κυριολεκτικά τα του αθλητισμού στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι όντως τον κακομεταχειρίστηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι, εμείς για αυτή την κακομεταχείριση δεν έχουμε καμία ευθύνη? Η δική μας απουσία δεν συνιστά λόγο ευθύνης για την πορεία την οποία πήραν τα αθλητικά πράγματα? Θέλω να επισημάνω ότι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής αυτής είναι ένας ιεράρχης ο οποίος είναι αξιολογότατος, ο οποίος όντως μιλά πάντα τη γλώσσα της θεολογίας και της αλήθειας, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κύριος Ιερόθεος, ένας άνθρωπος δηλαδή που ζυγίζει αυτό που κάνει και δεν κάνει κάτι επιπόλαια, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε με περισσότερη επιφυλακτικότητα ακόμα και γι' αυτό το θέμα να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί και να θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό προστάτη της καθαρότητος της Εκκλησίας.

0: Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, γνωστός μάλλον ο σεβασμός και η εκτίμησή μας στον γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Διρωτώ με, θα κρατήσουμε αυτή τη γνώμη που έχουμε για αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και το δώρο του Θεού στην δική μας εποχή, όταν πληροφορηθούμε την επιμονή με την οποία ο γέροντας συνιστούσε στους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό? Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές προβληματίστηκα μέσα στην πράξη για τις όντως ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ευσεβισμό και στην όντως ευσέβεια, αυτήν που εξέφραζε μεταξύ των άλλων ο γέροντας Σοφρόνιος, και ο οποίος, όπως ακούσατε, επέμενε ιδιαίτερα στην ενασχόληση των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, πιστεύοντας ότι δι' αυτού του τρόπου ενισχύονται στον αγώνα τους και βοηθώνται στην οικοδομή της προσωπικότητός τους, αλλά και στην αντιμετώπιση των πειρασμών και των δυσκολιών της νεανικής ηλικίας. Έτσι, να απαντήσουμε, καταλήγοντας και στη σημερινή εκπομπή μας, το τι τελικά επιδιώκει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα, να είναι παρούσα και να μην κλείσει τα μάτια της μπροστά σε ένα γεγονός. Αν το κάνει, αν δραστηριοποιηθούν άλλοι παράγοντες, τότε πάλι θα την κρίνουμε, γιατί ήταν απούσα. Και είναι αλήθεια, δυστυχώς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σύμφωνα με τη λαϊκή μας παροιμία δεν τους χωράει ούτε το σακί ούτε το σακόδεμα. Ο δεύτερος στόχος της Εκκλησίας είναι η συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η Εκκλησία θέλει να επισημάνει μια αλήθεια η οποία είναι πάρα πολύ γνωστό, ότι σήμερα από μερικά κέντρα πολεμείται ιδιαίτερα. Δηλαδή, να παρουσιαστεί ότι η κατεξοχήν Ελλάδα και η αυθεντική Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα. Αυτό που ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός λέει πολύ χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει παππού αλλά δεν έχει πατέρα. Ακριβώς λοιπόν η Εκκλησία, μέσα από τη συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα, θέλει να φανερώσει τον πατέρα του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλει να παρουσιάσει την διαχρονική πορεία του ελληνισμού από αρχής μέχρι του σήμερα. Μήπως άραγε θα πρέπει να αφήσουμε να δοθεί και να καλλιεργηθεί εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνον η αρχαία Ελλάδα? Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με αφορισμούς και πολεμική εναντίον εκείνων που κατά τη δική τους άποψη κάνουν τη δουλειά τους? Έτσι λοιπόν η Εκκλησία επιδιώκει μια όντως ιεραποστολική μαρτυρία μέσα από σημαντικές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι οι εκδόσεις που προγραμματίζει να κάνει, που αφορούν κάποιες από τις εκδόσεις τη θεολογία της Εκκλησίας για το σώμα, το ανθρώπινο. Την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την παράδοση, την ελληνοορθόδοξη του τόπου μας, κάνοντας ένα βυζαντινό περίπατο, όπως τον ονομάσαμε, στην Αθήνα. Και ακόμα μια έκδοση που θα συνδέει το αρχαίο πνεύμα θάνατο με την ορθόδοξη παράδοση. Και δεν είναι μόνες οι εκδόσεις αυτές, και άλλες πολύ σημαντικές. Προσπάθειά της ακόμα, μέσα στο κάθε ξενοδοχείο, να υπάρχει μια Καινή Διαθήκη, στην ελληνική, στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Επιδιώκει να παρουσιάσει αυτήν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού μέσα από καλλιτεχνικά δρόμενα. Ήδη αυτό το συμφωνικό ποίημα Αρετών Ανωτέρα, που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και το οποίο ακριβώς αυτό κάνει, έχει όχι απλώς κάνει εντύπωση, αλλά και έχει και ενοχλήσει εκείνους που θα ήθελαν μια άλλη εκδοχή διαφορετική. Και ακόμα ετοιμάζει και προγραμματίζει και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε και σε άλλη μας εκπομπή, σχετικά με την προσπάθεια Με συνεργασία και της Συνοδικής Επιτροπής για τις Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου, να δοθεί μια άλλη μορφή μαρτυρία σε αυτό το τόσο μεγάλο όμως και σημαντικό θέμα. Και ένας άλλος τομέας επίσης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι ο τομέας του εθελοντισμού. Η Εκκλησία όντως θέλει με τους εθελοντές, τους οποίους θα ήθελε να προσφέρει, να δώσει μια άλλη μαρτυρία. Το θέμα βέβαια αυτού του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Από πολλές πλευρές έχουν διατυπωθεί και τεράστιες αντιρρήσεις. Γι' αυτό και θα κάνουμε ειδική εκπομπή για να δούμε ακριβώς αυτό το θέμα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο όντως η Εκκλησία το βλέπει. Έτσι αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την πρώτη μας αναφορά στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στην ανάγκη της παρουσίας της Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από ποιμαντικά ενδιαφέροντα. Ξεκινά από την ανάγκη της παρουσίας της σε ένα γεγονός σημαντικό παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινά από την ανάγκη να δώσει τη δική της μαρτυρία και να παρουσιάσει την διαχρονική μας παράδοση, την πολιτιστική. Νιώθω ότι λογικά δεν είναι εύκολο κανένας να απορρίψει αυτή την θέση η οποία ξεπήγασε έπειτα από πολύ προβληματισμό. Συγχωρέστε μου μια παρατήρηση. Νομίζω ότι περισσότερος προβληματισμός υπάρχει στο γιατί η Εκκλησία συμμετέχει παρά στο ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Όμως θα περιμένω και εδώ τις απόψεις, τις γνώμες, τις θέσεις σας. Με πολύ χαρά θα τις σχολιάσουμε, έστω και αν μερικές φορές, όπως δυστυχώς συμβαίνει από μερικούς, διατυπώνονται όχι με τρόπο ευπρεπή, ώστε όλοι μας προβληματιζόμενοι να πορευόμαστε τελικά μέσα στην Εκκλησία, σε αυτήν την μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, στηρίζοντες ο ένας τον άλλον και μη χρησιμοποιώντας κατά τη φράση του γέροντος Παϊσίου τους κανόνες της Εκκλησίας σαν κανόνια για να εξοντώσουμε αυτούς που έχουν άλλη γνώμη από τη δική μας.
1: Νέοι και Εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 28 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 28 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Μωσής ο πολυθρύλητος, κόσμου τερπνότητα λοιπόν, εμφρόνος πόνης ασκήσεως συντονοτάτης, πάθη υπέταξε σαρκός και καταβαλών των πολυμήχανων, νίκης του Στεφάνους εκομίσατο, αυτούτεση και σύ εσκύριε, δίδου το μέγα έλεος.

Μνήμη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, του Οσίου Πατρός ημών μου, Ισέως του Αιθίωπος. Φύσης το ρητών και θανών μου, σοι μέλλαν, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδία. Και πεθαμένος μελανέ μου εισύ, θα επιβεβαιώσεις το ρητό, άνθρωπος την όψη και Θεός την καρδιά. Ο μακαριστός Μωυσής ήταν Αιθίωπς και το χρώμα του δέρματος του σώματός του ήταν μελανό. Υπήρξε δούλος κάποιου πολιτικού, ο οποίος όμως εξαιτίας του πολύ δύστροπου χαρακτήρα του και της ληστρικής του συμπεριφοράς τον απομάκρυνε από κοντά του. Κάποτε λοιπόν ο Μωυσής κάκιωσε εναντίον κάποιου βοσκού επειδή τον εμπόδισε να διαπράξει κάτι κακό και σκέφτηκε να τον θανατώσει. Πληροφορηθείς δε ότι ο βοσκός αυτός βρισκόταν πέρα από τον Νείλο ποταμό, ο οποίος τότε κατά σύμπτωση είχε πλημμυρίσει, κράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι, τύλιξε στο κεφάλι του το πανοφόρι του και πέρασε κολυμπώντας το ποτάμι. Ο βοσκός όμως προαισθανθείς τον ερχομό του εγκατέλειψε τα πρόβατά του και απομακρύνθηκε γρήγορα από εκεί. Ο δε Μωυσής, επειδή δεν βρήκε τον βοσκό να τον φωνεύσει, άρπαξε και έσφαξε 3 διαλεκτά κρυάρια. Εν συνεχεία έδεσε τα σφάγια στη σειρά με σχοινή και τραβώντας τα γύρισε πάλι κολυμπώντας στην απέναντι όχθη του Νείλου. Ακολούθως, αφού έφαγε τα κρέατα των κρυαριών και πούλησε τα δέρματά τους, πήγε στους συντρόφους του ληστές. Η δίγηση αυτή περί του Οσίου Μωυσέως έγινε για να δειχθεί και να επιβεβαιωθεί ότι όσοι το επιθυμούν είναι δυνατόν να σωθούν με την μετάνοια. Αυτός λοιπόν ο μακαριστός Μωυσής, συγκινηθείς αργότερα από κάποιο περιστατικό, πήγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Έτσι προσήλθε στη μετάνοια. Πέτυχε μάλιστα να οδηγήσει στο Χριστό και τους πρώην συντρόφους του στη διάπραξη των ληστείων. Κάποτε δε, ενώ καθόταν στο κελί του, μπήκαν μέσα ληστές για να κλέψουν, αγνοώντας ότι αυτός ήταν ο Μωυσής. Αμέσως εκείνος ως Ρωμαλαίος που ήταν, τους συνέλαβε και τους έδεσε με τόση ευκολία σαν να έδαινε σακιά με άχυρα. Εν συνεχεία, αφού τους έβαλε στους ώμους του, πήγε στο Κυριακό, την κοινή εκκλησία της Κήτης, και είπε στους αδελφούς: «Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε τους συνέλαβα την ώραν που ήλθαν στο κελί μου για να κλέψουν. Επειδή όμως εγώ βρίσκομαι σε μετάνοια και δεν είναι επιτρεπτό να τους τιμωρήσω, τι προστάζετε εσείς να τους κάμουμε?» Οι ληστές όμως αυτοί διαπιστώσαντες ότι αυτός ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος και ακαταγόνιστος λίσταρχος, μετανόησαν και εξομολογήθηκαν στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγκατέλειψαν και τα πράγματα του κόσμου και έγιναν δοκιμότατοι μοναχοί. Όσιος λοιπόν γέροντας, ο Μωυσής ο Αιθίωπς, αφότου συνέτριψε τον δαίμονα της ακολασίας, έζησε ευσεβώς και θεαρέστος και τελειώθη σε ηλικία 75 ετών, φωνευθείς από κάποιον βάρβαρο. Όσιος τιμήθηκε από τον Θεό με το ιερό μυστήριο της ιεροσύνης, έγινε ιερέας. Άφησε δε στις τάξεις των μοναχών και των κληρικών 70 μαθητές.

κράτιαν σύγκριτον, στάσιν πανίχιον, άγρυπνο νόμα, νουν φανταζόμενον το θείον κάλλος, έσχες μακάριε μωσή. Όθεν η αμάτων χάριν ήλυφας, πάθη θεραπεύειν χαλεπότατα. Διώσε δισοπούμεν, έτησε πάση πάτερ, το μέγα έλεος.

φέγγος άδειτον εις δεδεγμένος, απειμαύρωσας των νοουμένων εθιώπων Θεοφόρε τα πρόσωπα, και τες αυτών κακουργίας διέλυσας, τες προς το θείον απαύστη σου νεύσεσαι. Πάτε Ρώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέλλον.

Βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μια συμμορία ληστών να εγκαταλείπει την τέχνη της ληστείας που είναι ένοπλη βία και κλοπή και να γίνονται όλοι άνθρωποι πίστεως και αγιότητος. Πρόκειται για μια ληστρική συμμορία που είχε οργανώσει γύρω του ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν υπηρέτης σε κάποιον που κατήχε υψηλή κοινωνική θέση. Από την αρχή όμως απέκτησε και καλλιέργησε μια κακή συνήθεια να κλέβει ξένα πράγματα. Ακόμα και από το αφεντικό του είχε κλέψει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός τον έδιωξε από το σπίτι του και ο Μωυσής έφυγε στα βουνά. Εκεί βρήκε κι άλλους όμοιους του και όλοι μαζί συμπήξανε μια συμμορία στην οποία αρχηγός ήταν ο Μωυσής, που ήταν και εμπνευστής της ιδέας. Έτσι ζούσε τώρα ο Μωυσής με κλοπές, βιαιότητες και ληστείες. Αλλά ο Θεός, που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση, δεν ξέρουμε πότε και πώς στέλνει τη χάρη του. Η χάρη του Θεού άλλον τον επισκέπτεται όταν είναι νέος και άλλος στα γεράματα, άλλον με μια ασθένεια, άλλον με ένα σημείο, άλλον με ένα λόγο, άλλον με μια επίσκεψη, άλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Μόνον όταν πορωθεί ο άνθρωπος και κλείσει ερμητικά τις πόρτες της καρδιάς του, δεν τον επισκέπτεται η χάρη, ή μάλλον και αυτόν τον επισκέπτεται η χάρη, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να περάσει στην καρδιά του και φεύγει χωρίς αποτέλεσμα. Ο αρχιλίσταρχος Μωυσής, παρόλο ότι είχε κάνει πολλά κακά, εντούτοις διατηρούσε μέσα του κάποια σπέρματα ευγενών αισθημάτων, γι' αυτό και κάποτε τον επισκέφθηκε η χάρη. Τυπτώμενος από την συνείδηση, ήρθε σε συναίσθηση, μετανόησε, έκλαψε πικρά και εγκατέλειψε τη συμμορία του. Κατέφυγε σε ένα μοναστήριο που έγινε μοναχός και ζούσε τη νέα εν Χριστώ ζωή με μετάνοια και αυστηρή άσκηση. Πολλές φορές τον πείραξε ο Σατανάς για να τον βγάλει πάλι στο κλαρί, αλλά ο Μωυσής αύξησε την νηστεία και την άσκηση και τελικά ενίκησε. Οι άλλοι εταίροι της συμμορίας τον έχασαν, έμειναν χωρίς αρχηγό, αλλά συνέχισαν τις ληστρικές επιδρομές. Είχαν γίνει η μάστιγα της περιφέρειας. Κάποτε μπήκαν στο μοναστήρι με σκοπό να το ληστέψουν, αλλά ο πρώην αρχηγός τους Μωυσής τους πήρε είδηση και με τη ληστρική του πείρα και επιδεξιότητα τους έδεσε όλους, τους παρουσίασε στους μοναχούς του μοναστηριού και τους ζήτησε την γνώμη τους τι να τους κάνει. Εκείνοι, βλέποντας ότι οι ληστές ήταν συντετριμένοι, συνέστησαν να τους συγχωρήσει, αφού βεβαίως τους προτρέψει να παύσουν να ληστεύουν. Οι ληστές αναγνώρισαν τον πρώην αρχηγό και διδάσκαλό τους, συγκινήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν και αυτοί μοναχοί και συνασκητές του Μωυσή. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου. Μαζί πριν στην αμαρτία, μαζί τώρα και στον αγιασμό.

Οι ληστές, αγαπητοί ακροατές, γίνονται Άγιοι πώς? Με την δύναμη της χάριτος του Θεού. Αυτή η χάρη μετέτρεψε και τον ληστή τον συσταυρωθέντα με τον Χριστό σε πρώτο πολίτη του Παραδείσου. Αυτή η χάρη μετέβαλε τον Μαθαίο από αρχιτελώνη σε μαθητή του Χριστού και Ευαγγελιστή της Οικουμένης. Αυτή η χάρη άλλαξε τον Ζαγχαίο και από άρπαγα τον έκανε γενναιόδωρο δότη. Αυτή η χάρη πήρε την Μαρία την Αιγυπτία και από πόρνη την έκανε να σκήτρια πρώτου μεγέθους. Αυτή η χάρη ανέσυρε τον Αυγουστίνο από το βούρκο της κοσμικής ζωής και τον έκανε Άγιο της μετανοίας και των δακρύων. Αλλά τι λέμε, μήπως είναι ένα και δύο τα κατορθώματα της χάριτος του Θεού? Ότι για τον άνθρωπον είναι αδύνατον, είναι δυνατόν για τον Θεό? Την φύση του ανθρώπου δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Φύσιν ανθρώπου μεταβαλήν ουράδιον. Η πανσθενής όμως χάρις παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας μεταβάλει και τις δικές μας καρδιές.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί ακροατές, σήμερα 28 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου μαρτύρησαν αφού τους θανάτωσαν με βέλη δεμένους σε ένα πλάτανο. Σήμερα η μνήμη του δικαίου βασιλιά Εζεκία, ήταν γιος του αποστάτη βασιλιά του Ιούδα Άχαζ, που με τόση μανία υποστήριζε τη λατρεία των ειδώλων, αλλά από αυτή την αγκαθιά επέτρεψε ο Θεός και βγήκε λουλούδι, διότι ο γιος και διάδοχός του ακολούθησε δρόμον εντελώς αντίθετον από τον πατρικό, καταπολέμησε την ειδωλολατρεία, έδωσε στην γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το προσωπικό του παράδειγμα και το βασιλικό του κύρος τη λατρεία του αληθινού Θεού. Και ο Θεός όμως βοήθησε τον εκλεκτό του βασιλιά σε όλα τα έργα του. Έτσι ο Εζεκίας όχι μόνο τους Φιλιστέους κατόρθωσε να νικήσει, αλλά και τον ζυγό των Ασσυρίων αποτείναξε, κατατροπώνοντας τον βασιλιά τους σε Ναχιρίμ, σε κάποια εκστρατεία του. Σύμβουλο στη δημόσια ζωή του Εζεκίας είχε τους προφήτες Ισαΐα και Μιχαία. Επίσης υποστήριξε τη Γεωργία και το Εμπόριο, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ, εμπλούτησε το πόσιμο νερό της, έφερε σε ανθυρότατη θέση το βασιλικό θησαυρό, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, και στόλισε λαμπρά τον ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά στον Εζεκία οφείλεται και η σύσταση επιτροπής που συνάρθρισε τα διάφορα μνημεία της Ιουδαϊκής Εθνικής Γραμματολογίας. Ο Εζεκίας πέθανε το 696 π.Χ. και τάφηκε με μεγάλη πομπή στον υψηλότερο τάφον των ιών του Δαβίδ, διότι υπήρξε ο καλύτερος, μοναδικά καλύτερος, από όλους τους βασιλείς του Ιούδα.

θείας φύσεως ούκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν δικαστρί σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκων παρθένων μητέραν σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον, μόνος Κύριος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Άννας, θυγατέρας του Φανουήλ, η κυρίως μνήμη της εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων από την Ηράκλεια μαρτύρησαν διαπυρός. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δάμονος, του Ιερομάρτυρος, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος του Κυρίου του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος αυτού που τον απέστειλε. Αφού καταλαβαίνετε αυτά, ευτυχείς θα είστε εάν εφαρμόζετε αυτά. Ο Ιησούς προλέγει την προδοσία του Ιούδα. Δεν ομιλώ για όλους σας. Εγώ γνωρίζω αυτούς τους οποίους εξέλεξα. Αλλά έτσι εκπληρώθηκε ο γραφικός λόγος. Αυτός που τρώγει μαζί μου τον άρτο σήκωσε εναντίον μου την πτέρνα του, με κλώτσισε. Σας λέγω από τώρα, προτού γίνει η προδοσία, ώστε όταν γίνει να πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δέχεται όποιον στείλω, δέχεται εμένα, και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον που με έστειλε. Αυτά είπε ο Ιησούς και ταράχθηκε στο πνεύμα και μίλησε έντονα και είπε, αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι ένας από σας θα με προδώσει. Τότε οι μαθητές κοίταζαν ο ένας τον άλλο απορώντας για το ποιον ομιλεί. Ένας δε από τους μαθητάς του, τον οποίον ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως, ήταν γερμένος κοντά στο στήθος του Ιησού. Ο δε Σίμων Πέτρος του κάνει νεύμα για να ρωτήσει ποιος άραγε είναι αυτός για τον οποίον ομιλεί. Εκείνος τότε έγειρε πάνω στο στήθος του Ιησού και του λέγει, «Κύριε, ποιος είναι?» Αποκρίνεται ο Ιησούς, «Εκείνος είναι στον οποίον εγώ θα δώσω αυτό το κομμάτι το ψωμί, αφού το βουτήξω στο ζωμό. Και αφού βούτηξε στο ζωμό το ψωμί, το δίνει στον Ιούδα, τον ιό του Σίμωνος, τον Ισκαριώτη. Αφού δεν πήρε το ψωμί, τότε μπήκε μέσα του ο Σατανάς. Του λέγει δε ο Ιησούς, ό,τι σκοπεύεις να κάνεις, κάνε το γρήγορα. Αλλά αυτό κανείς από τους συνδετημόνες δεν κατάλαβε γιατί του το είπε. Μερικοί δεν νόμιζαν, επειδή ο Ιούδας κρατούσε το ταμείο, ότι ο Ιησούς του λέγει, αγόρασε αυτά που χρειαζόμεθα για την εορτή ή για να δώσει κάτι στους πτωχούς. Αφού δε εκείνος πήρε το ψωμί, αμέσως αναχώρησε, ήταν δε νύκτα. Η καινούργια εντολή της αγάπης. Όταν δε αναχώρησε, λέγει ο Ιησούς, τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού. Αφού ο Θεός δοξάστηκε δι' αυτού και ο Θεός θα δοξάσει Αυτόν δια του εαυτού του και πολύ γρήγορα θα δοξάσει Αυτόν. Παιδάκια μου, ακόμη για λίγο θα είμαι μαζί σας. Θα με ζητήσετε, αλλά όπως είπα στους Ιουδαίους, όπου πηγαίνω εγώ, σεις δεν δύναστε να έλθετε. Και σε εσάς λέγω τώρα, σας δίνω καινούργια εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Η μεγαλοστομία του Πέτρου και η πρόρηση της τριπλής αρνήσεώς του. Του λέγει ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πηγαίνεις?» Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Όπου εγώ πηγαίνω, δεν δύναση να με ακολουθήσεις τώρα, αλύστερα θα με ακολουθήσεις». Του λέγει ο Πέτρος, «Κύριε, γιατί δεν δύναμε να σε ακολουθήσω τώρα? Για σένα είμαι έτοιμος να θυσιάσω τη ζωή μου». Του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Για μένα είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου? Αληθινά, αληθινά σου λέγω, προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ας μην ταράσετε η καρδιά σας, να πιστεύετε στο Θεό και σε εμένα να πιστεύετε. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω για να σας ετοιμάσω τόπο. Και όταν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. και που εγώ πηγαίνω ξέρετε και την οδό ξέρετε. Του λέγει ο Θωμάς, Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε την οδό. Του λέγει ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά διαμέσου εμού. Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου, αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε ειδεί. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα, εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Του λέγει ο Φίλιππος, Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί. Του λέγει ο Ιησούς, τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και πώς συλλέγεις, δείξε μας τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω, δεν λέγω αφ' αυτού. Ο Πατέρας επίσης, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Να με πιστεύετε ότι εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Αλλιώς, να με πιστεύετε εξαιτίας των ιδίων των έργων. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα, τα έργα που εγώ κάνω και εκείνος θα κάνει και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου και ό,τι θα ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας δια του Υιού. Εάν κάτι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Σ' όποιον αγαπά το Χριστό κατοικεί η Αγία Τριάς. Εάν με αγαπάτε τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλο παράκλητο βοηθό για να μένει μαζί σας αιωνίως, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει διότι δεν το παραδέχεται και δεν το αναγνωρίζει. Σεις όμως το αναγνωρίζετε, γι' αυτό μένει κοντά σας και θα έλθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα επανέλθω σε εσάς. Λίγο ακόμη και ο κόσμος δεν θα με βλέπει, εσείς όμως θα με βλέπετε στην πρόνοιά μου, διότι εγώ έχω ζωή και εσείς θα έχετε ζωή, πνευματική ζωή που θα λάβετε από μένα. Τότε εσείς θα συνειδητοποιήσετε ότι εγώ είμαι στον Πατέρα μου και εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Όποιος κρατεί τις εντολές μου και τις εφαρμόζει, εκείνος μόνο με αγαπά. Όποιος δε με αγαπά, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και θα φανερώσω σε αυτόν τον εαυτό μου. Του λέγει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, Κύριε, τι συνέβη και πρόκειται να εμφανίσεις σε μας τον εαυτό σου και όχι στον κόσμο? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, εάν κανείς με αγαπά θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν και θα έλθομαι προς αυτόν και θα κατοικήσω μες αυτόν. Όποιος δεν με αγαπά δεν τηρεί τους λόγους μου. Ο δε λόγος που ακούετε δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με έστειλε.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι η νέα μου σειρά στην εκπομπή μου «Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη» θα περιλαμβάνει πατερικές ομιλίες και μάλιστα είπαμε κατά προτίμηση ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας μας, ερμηνευτικές ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη που θα παρουσιάζονται με απλότητα για να γίνονται καταληπτές. Συνεχίζουμε την προηγούμενη μας εκπομπή με το σχολιασμό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο βιβλίο της Γενέσεως. Πρόκειται όχι περί του ερμηνευτικού υπομνήματος του γνωστού στη Γένεση, αλλά περί άλλων λίαν αξιολόγων ερμηνευτικών ομιλιών του Ιερού Πατρός ή στην Γένεση πάλι, στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως ή στην Κοσμογονία. Αν ενθυμίστε, ελέγαμε στην προηγούμενη μας ομιλία ότι στον Άγιο Πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι και η Γένεση και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουν σχεδόν την ίδια αρχή. Η Γένεση αρχίζει με τη φράση «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Το 10 Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει «Εν αρχή είναι ο Λόγος» και παρατήρησε ο Άγιος Πατέρας ότι όταν πρόκειται για τα κτίσματα, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί το ρήμα «γίγνομαι». Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, ότι έγινε ουρανός και η γη. Όταν δεν γίνεται λόγος για τον Υιόν του Θεού, τον άκτιστον, χρησιμοποιείται το ρήμα «ειν», «εν αρχή είναι ο Λόγος». Πάντως, υπάρχει φραστική ομοιότης μεταξύ των δύο ιερών κειμένων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και του βιβλίου της Γενέσεως. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός», λέγει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, και «εν αρχή ειν ο Λόγος», λέγει ο πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αυτό το παρατηρεί ιδιαίτερα ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, και από αυτό φαίνεται, λέγει, ότι έχουμε μία ρίζα ευσεβίας. Δηλαδή, μία είναι η χάρη του Θεού, η οποία παιδεύει τον νομοθέτη, τον Μωυσέα δηλαδή, και έγραψε την Πεντάτευχο και φωτίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο που έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τα άλλα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από αυτό, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο πάλι, αγαπητοί μου ακροατές, από τότε δηλαδή υπάρχει η διαρχή του βιβλίου της Γενέσεως και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από αυτό ο Άγιος Πατήρ εξάγει το συμπέρασμα της ομοιότητος των δύο διαθήκων, της Παλαιάς Διαθήκης, και στην Παλαιά Διαθήκη ανήκει η Γένεση, και της Καινής Διαθήκης, στην οποία ανήκει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. «Αδελφέ», λέγει, «εδίο διαθήκε», και είναι «αδελφέ», «εδίο διαθήκη», Παλαιά και Καινή, γιατί γεννήθηκαν από τον ίδιο Πατέρα, από το Θεό. Γι' αυτό και έχουν συμφωνία στην έκφραση. Δια τούτο λέγει «και συμφώνος των λόγων προφέρουσι». Και όπως δύο αδελφέ έχουν τα ίδια εξωτερικά γνωρίσματα, έτσι και οι δύο, και όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, έχουν την ίδια ψυχική κατασκευή. Έτσι και εδίο διαθήκε, Παλαιά και Καινή Διαθήκη,
έχουν την αυτήν εικόνα, υπάρχει ομοιότης μεταξύ των δύο διαθηκών, παλαιάς και καινής. Διαβάζω την περικοπή όπως τη λέγει ο Ιερός Πατήρ. «Όσπερ εν αδελφές, εξ ενός πατρός γεγεννημένες, πρόσεστη της ομοιότητος τα ιδιώματα, ούτως, επειδή εδίω διαθήκε, παλαιά και καινή, εξ ενός πατρός εγεννήθησαν του Θεού, πολλήν έχουσι την εμφέρειαν». Με το ωραίο του αυτονόημα ο Ιερός Πατήρ μας υπενθυμίζει και ένα άλλο και μια άλλη ωραία του περικοπή. Σε άλλη του ομιλία, στην ομιλία «Εξήλθε δόγμα παρά 4 Αυγούστου» και στην απογραφή της Αγίας Θεοτόκου στον 50ο τόμο της σειράς του Μίνι, ωραιοτάτη περικοπή πάλι που εκφράζει την ενότητα των δύο διαθηκών, και η ενότηση αυτή των δύο διαθηκών υπάρχει λόγω του κοινού θέματος και των δύο, και το κοινό θέμα, το ίδιο θέμα που συνδέει τας δύο διαθήκας παλαιά και καινή είναι το θέμα Χριστός. Για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ομιλεί και η παλαιά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η παλαιά. Διαβάζω την ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός που αξίζει κανείς να και πρέπει να την αποστηθήσει. «Προέλαβε την Καινήν η παλαιά και ειρμήνευσε την παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε», από το «πολλάκις είπων» σημαίνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θέμα αυτό της ενότητος των δύο διαθηκών το έθιγε τακτικά στο κήρυγμά του. Γιατί φτάσαμε στη σημερινή εποχή σε μία αιρετική θεολογία να παραδεχόμεθα άλλων θεών της παλαιάς και άλλων της Καινής Διαθήκης. «Και πολλάκις είπων», λέγει ο Ιερός Πατήρ, «ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον έναν δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά». Η Καινή Διαθήκη λέγεται καινή διότι λέγει νέα πράγματα, αλλά λέγει «ου κενά τα κενά, προέλαβε γάρ τα παλαιά», προτυπώθηκαν τα της Καινής στην παλαιά. «Ου και σβέστη τα παλαιά», δεν κατεργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη, «ηρμενεύθη γάρ εν τη Καινή». Μάλιστα. Και άλλα δύο πράγματα λέγει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος για να εκφράσει τη συμφωνία των δύο διαθηκών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη προηγείται ο νόμος και ακολουθούν οι προφήτες, και στη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, προηγείται το Ευαγγέλιο και ακολουθούν οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο αντιστοιχεί με τον νόμο, και οι Απόστολοι αντιστοιχούν με τους προφήτες. Στην Παλαιά Διαθήκη 12 προφήτες, ή περί τον Οσιέ λέγει, θεωρεί ο προφήτη ο Ιερός Χρυσόστομος τον Οσιέ ως πρώτον προφήτη, όπως έτσι τοποθετείται στη σειρά των Εβδομήκοντα. Όμως κατά χρονολογική σειρά ο Αμός είναι εκείνος, ο προφήτης εκείνος του οποίου κατέχουμε, ο αρχαιότερος προφήτης του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα. 12 προφήτες, λέγει ο Χρυσόστομος, η περί τον Οσιέ, 4 οι προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, Εζεκίηλ και Δανίηλ.
Και στη Νέα Διαθήκη λέγει 12 οι Απόστολοι και 4 Ευαγγελιστές. Αλλά μία άλλη ωραία, οξυτάτη και ωραιοτάτη πνευματική παρατήρηση κάνει ο Χρυσόστομος και λέγει: εκεί στην Παλαιά Διαθήκη η πρώτη κλήση του Θεού έγινε σε αδέλφια, στο Μωυσέα και τον Ααρών. Αυτοί ήταν οι πρώτοι κήρυκες. Και εδώ στο Ευαγγέλιο η πρώτη κλήση έγινε πάλι σε αδέρφια, στον Πέτρο και τον Ανδρέα. Όμως για να φανεί ότι εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε μεγαλύτερα χάρη, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε απλή χάρη, διότι έχουμε κλήση δύο αδερφών μόνο, του Μωυσέως και του Ααρών. Εδώ στην Καινή Διαθήκη καλούνται δύο διάδες αδελφών, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Αλλά και κάτι άλλο λέγει ακόμη ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο, υπομνηματίζουν την κλήση αδελφών και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Επειδή ήθελε ο Θεός να διδάξει ότι όλοι οι δικοί του, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ενωμένοι εν αγάπη, γι' αυτό λέγει έλαβε θεμέλιο την φύσην, εκάλεσε δηλαδή αδέρφια ως πρώτος μαθητάς, προσέπηξε τα της φύσεως πλάχνα, με το ότι εκάλεσε αδελφούς ως πρώτος μαθητάς, και τα αδέρφια εννοείται είναι πάντα αγαπημένα, έχουν τα ίδια σπλάχνα. Με αυτό διδάσκει ότι οι δικοί του, οι χριστιανοί, πρέπει να είναι ενωμένοι. Με αυτό διδάσκεται ότι στην αγάπη πρέπει να επικοδομείται η Εκκλησία. Και ακόμη περισσότερο λέγει ο Χρυσόστομος για να δείξει την ενότητα των δύο διαθήκων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Βλέπετε, επιμένει πάρα πολύ στο σημείο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά και σαν φωτισμένος που είναι, θεόπνευστος που είναι, ο Ιερός Πατήρ λέγει περικοπήν ωραία, χρησιμοτάτη για τη σημερινή εποχή μας, που βάλετε και διαβάλετε και βλασφημείτε η Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν έχει τον ίδιο Θεόν, το Θεό της Καινής Διαθήκης, αλλά έχει έναν κακόν Θεόν που οργίζεται και καταστρέφει. Ο Ιερός Χρυσόστομος από την εποχή του ακόμη επιμένει για τον ένα Θεό της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για τη μία Θεία Χάρη που φωτίζει και τους συγγραφείς της Παλαιάς και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Επιμένοντας λοιπόν ακόμη ο Χρυσόστομος στην ενότητα των δύο διαθήκων Παλαιάς και Καινής, λέγει ότι πρώτον σημείων στην Παλαιά Διαθήκη είναι, ας θυμηθούμε τις πληγές του Φαραώ, ότι ο ποταμός μετεβλήθη σε αίμα, ποταμός του Νείλου μετεβλήθη σε αίμα, και πρώτον σημείο, πρώτο θαύμα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι το είδωρ έγινε ίνος, το θαύμα της Κανά. Αλλά διακόπτει τον λόγον εδώ το θέμα αυτό, γιατί λέγει ουκ έστι του παρόντος καιρού πάσαν υπήν εφ' εξής την ομοιότητα. Το θέμα του είναι άλλο, είναι να ερμηνεύσει το βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Και αρχόμενος λοιπόν την ερμηνεία του ο Ιερός Πατήρ, αρχόμενος τον πρώτο στίχο, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», λέγει μία ωραιοτάτη ερμηνεία, την οποία αποδέχονται και σύγχρονοι παλαιοδιαθηκολόγοι ερμηνευτές. Λέγει ότι την πρώτη ημέρα, η πρώτη μέρα δημιουργίας διαφέρει από τα σάλας ημέρας, από τα σάλας δημιουργικάς ημέρας. Διαβάζω το στίχο, διαβάζω την περικοπή όπως τη λέει. Η πρώτη μέρα λέγει διαφέρει τον άλλον τον μεταυτήν. Κατά τι διαφέρει?
για να γίνω απλούστερος, παρουσιάζω το νόημα του λόγου του πατρός. Λέγει ότι, λέγει την ερμηνεία ότι την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε όλο το υλικό του σύμπαντος και τα συπομένα ημέρας τακτοποιήθηκε αυτό το υλικό κατά την τάξη που διηγείται το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, η έκφραση «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» πρέπει να ερμηνευθεί ότι ο Θεός επίησε όλο το υλικό του σύμπαντος και εις τας μετέπειτα ημέρας αυτό το υλικό εμορφοποιήθη, εταχτοποιήθη κατά την τάξη, την δημιουργική τάξη του Θεού. Λέγει, η πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, διαφέρει τον άλλον ημερών, δηλαδή τον μεταυτήν. Τη μέλγαρ πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός εκ μειόντων. Από της δευτέρας δε ημέρας ουδέν επίησεν ο Θεός εκ μειόντων, αλλών επίησε την πρώτη ημέρα μετέβαλεν όσοι θέλησε. Την πρώτη μέρα εκ μειόντων, από το τίποτα δηλαδή, καλύτερα να το λέμε εκ μειόντων, επίησε το υλικό του σύμπαντος. Τα συπομένα ημέρας από αυτό το υλικό που δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα έγινε η δημιουργία των μετέπειτα. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως το λέγει επιλέξει, τιμένουν πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός τα σύλλα των κτισμάτων, το υλικό των κτισμάτων. Τες δε άλλες ημέρες την μόρφωση και την διακόσμηση των κτισμάτων. Είναι μια ωραία ερμηνεία, την οποία επαναλαμβάνω δέχονται και σύγχρονοι ερμηνευτές. Περισσότερα ο ενδιαφερόμενος θα δει στα δύο γραφέντα υπομνήματά μου στη Γένεση. Με αυτή την ερμηνεία που έδωκε, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε ότι την πρώτη ημέρα έγιναν τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος. Η γη, το πυρ, το ίδωρ και ο αΐρ. Τα εξηγεί αυτά παρακάτω και με απλότητα θα τα παρουσιάσω και εγώ. Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Και όταν λέγει ουρανών, λέγει, δεν εννοεί αυτόν των ουρανών. Επίησε των ουρανών μειόντα, ούτω τον λέγει, αλλά τον υπεράνω. Έχουμε και άλλων ουρανών πέρα από αυτό των ουρανών που βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ενείται ουρανή των ουρανών. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο. Αυτός ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι σαν ένα υπερόον. Γιατί όπως σε ένα διόροφο σπίτι μεσολαβεί μία μέση στέγη, λέγει, έτσι ως ένα οίκον κτίσας ο Θεός τον κόσμον όλων, μέσην στέγην επέθηκε των ουρανών τούτων και πάνω από αυτό των ουρανών τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Αλλά πέρα από αυτό των ουρανών είναι έτερος ουρανός, για τον οποίον λέγει ο ψαλμωδός, ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο. Λοιπόν, έρχεται στο ερμηνευτικό θέμα. Επίησε ο Θεός των ουρανών, την υγιήν, αλλά δεν λέγεται εδώ για τα τέσσερα, για τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν λέγεται για το ίδωρ, για τη φωτιά και για τον αέρα. Για το χώμα λέγεται,
αφού λέγει «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η γη το χώμα». Τα τέσσερα στοιχεία είναι χώμα, φωτιά, ίδωρ, αέρας. Αφού λοιπόν έδωκε την ερμηνεία ότι με το στίχο «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», έχουμε δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος, λέγει για χώμα την γη, λέγει για ουρανόν, αλλά δεν λέγει ο στίχος αυτός για φωτιά, για αέρα, για νερό. Πού φαίνονται λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία? Και απαντώντας ερμηνεύει ο πατήρ και ο Χρυσόστομος, ο ιερός πατήρ, και λέγει, αφού μας λέγει ο ιερός συγγραφεύς «επίησε τον ουρανόν και την γη», σε αυτή τη φράση περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία. Πρώτον μενούν αδελφοί, λέγει, αφού είπε τον ουρανόν και την γη για γεννήστε, εκ των περιεχόντων ερμήνευσε τα περιεχόμενα. Και παρακάτω θα πει η γραφή «επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, χουν λαβών από τη γη». Είπε γενικά τον άνθρωπον, δεν είπε για κάθε ένα μέλος του ανθρωπίνου σώματος χωριστά. Δεν είπε χωριστά για οφθαλμούς, για ότα, για ρήνα, για μύτη δηλαδή. Δηλαδή με τη γενική έκφραση άνθρωπον περιλαμβάνει και τη δημιουργία όλων των μελών του. Έτσι λοιπόν με τη γενική έκφραση «επίησαν ο Θεός των ουρανών και την γη» περιλαμβάνεται και η δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος. Αλλά δεν αρκείται μόνο ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτή την δυνατή πράγματι ερμηνεία του, αλλά λέγει ότι πραγματικά έχουμε αναφορά και ύδατος και αέρος και πυρός. Του χώματος αναφορά έχουμε με τη δημιουργία της γης, «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Έχουμε όμως και ειδική αναφορά και των υπολείπων στοιχείων και λέγει, ο πρώτος στίχος της γενέσεως λέγει «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος εφέρετο, σκότος είναι επάνω της αβύσσου». Άβυσσος καλείται το πλήθος των υδάτων. Να λοιπόν η αναφορά των υδάτων, του ύδατος. Δεν υπήρχαν δε εκ των προτέρων τα ύδατα, ο Θεός τα έκαμε, τα δημιούργησε. Περιλαμβάνονται στο στίχο «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Δεν υπήρχαν αυτύπαρκτα τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει αλλού η γραφή «πρότου τας αβύσσους ποιήσε», ποιήσε τας αβύσσους, «πρότου την γη γενέσθε». Άρα και η άβυση όπως και η γη είναι δημιουργήματα. Έχουμε λοιπόν την αναφορά του ύδατος ως του πρώτου του στοιχείου του σύμπαντος, που φαίνεται ο αΐρ. Παρακάτω η γένεση λέγει «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Πνεύμα Θεού δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα δε ούτω Άγιον λέγει εντάφθα. Και βεβαίως δεν εννοείται το Άγιο Πνεύμα, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί δεν μπορεί να συναριθμείται το άκτιστον με τα κτιστά. Ο στίχος λέγει για δημιουργία ουρανού, γης, της αβύσσου και τα λοιπά. Δεν μπορεί εκεί να τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ούγαρ, πολύ δυνατό επιχείρημα, ούγαρ τη κτίση συναριθμείται το άκτιστον. Αλλά πνεύμα, ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, καλεί την του αέρος κίνηση. Και αναφέρει χωρία άλλα από την Αγία Γραφή για να στηρίξει την ερμηνεία του αυτή. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, μέχρι τώρα, στην αρχή της γενέσεως, είδαμε για τη δημιουργία του χώματος, «επίησεν ο Θεός την γη», είδαμε για τη δημιουργία των υδάτων, του ύδατος, γιατί ομιλεί περί της αβύσσου, σκότος επάνω της αβύσσου. Βλέπουμε για τη δημιουργία του αέρος,
Πνεύμα Θεού επιφέρετο επί του ύδατος, και απομένει τώρα να πει για τη δημιουργία του φωτός, για να δείξει ότι έχουμε στη γενική αναφορά «επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην», έχουμε τη δημιουργία και των τεσσάρων στοιχείων της κτήσεως. Λοιπόν, λέγει ο Χρυσόστομος, λείπετε δείξε πού το πυρ εγένετο, πού φαίνεται δηλαδή ότι δημιουργήθηκε απαρχής το πυρ. Παρακάτω μας λέγει γένεσις, ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και έγινε φως, αλλά θέλει να πει ότι δεν έχουμε τότε δημιουργία του φωτός. Το φως υπήρχε απαρχής, με τη γενική αναφορά «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Λέγει ούτουτο μόνο το πυρ εστί. Δεν είναι αυτό το πυρ τότε που είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, αλλά και εάν ο δυνάμεις πυρ εστί. Και το φως, η φωτιά, το πυρ που έχουμε εμείς κάτω, με το κέλευσμα του Θεού γεννηθεί το φως, είναι συγγενές με το άνω πυρ. Συγγενές εστί το άνω πυρ τούτου του παρεμήν. Βέβαια το δικό μας πυρ εδώ το κάτω σβήνει, το δε άνω πυρ ου σβήνει, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι είναι διάφορο το πυρ που έχουμε εδώ, που έγινε με το κέλευσμα του Θεού γεννηθεί το φως, από το πρώτο πυρ που έγινε με την πρώτη μέρα δημιουργίας και που περιλαμβάνεται στη γενική φράση «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Το ότι το δικό μας πυρ φωτιά εδώ κάτω σβήνει, ενώ εκείνο το πυρ το άνω ουσβαίνεται, δεν σημαίνει το διάφορο, γιατί και οι άγγελοι είναι πνεύματα και εμείς οι άνθρωποι είμεθα πνεύματα, έχουμε ψυχές. Όμως τα δικά μας πνεύματα, η ψυχή μας είναι ενσώματη, οι δε άγγελοι είναι εκτός σωμάτων. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι τα πνευματικά όντα όπως και οι άγγελοι. Ως περούν, λέγει ο πατήρ, επί των ψυχών και των αγγέλων, ούτω και επί του πυρός έστιν ειδίν. Το πυρ το άνω ανεφίλης,

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτουρος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

κιόλας της ενθρονήσεώς του. 3 Ιουλίου του 1967, κατά την υποδοχή της βασιλικής οικογένειας στο αεροδρόμιο της πόλης, από υπερφόρτωση κατέρευσε ο εξώστης του πύργου ελέγχου. Σημειώθηκαν θάνατοι και βαργοί τραυματισμοί. Ο Πολύκαρπος έτρεξε από την πρώτη στιγμή να συμπαρασταθεί και να παρηγορήσει τις οικογένειες των νεκρών και να βοηθήσει τους τραυματίες, ακόμα και ως νοσοκόμος. Προχωρημένα μεσάνυχτα, ο νέος επίσκοπος κυκλοφορεί μεταξύ των τραυματιών, βοηθώντας και ο ίδιος στη μετακίνηση των κρεβατιών τους. «Σεβασμιότατε, σεις τέτοια ώρα εδώ?» τον ερωτά ο βασιλιάς, που έφτασε κι αυτό στο νοσοκομείο. Και εκείνος του απαντά: «Μα εδώ δεν είναι το καθήκον μου». Οι πρώτοι φίλοι του στο νησί ήταν όσοι συνδέονται με το ατύχημα αυτό. Συμπαραστάθηκε στις πονεμένες οικογένειες σαν πατέρας και για πολλά χρόνια τελούσε την ίδια μέρα στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος θεία λειτουργία για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και για να ευχαριστήσει για όσους σώθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα εκφράζει η ποιητική γραφίδα στον τύπο την ποιότητα των αισθημάτων που πρόλαβε να προκαλέσει η παρουσία του στην ψυχή του λαού του. «Είδα κάτι στη μορφή σου, την γαλήνια που είχε φως, και διαμάντι στη φωνή σου, σαν πνευματικός τροφός. Είδα κάτι να αναδεύει, σαν ουράνια προσδοκιά, κι είπα να την βασιλεύει η πραώτης η γλυκιά. Στη μορφή σου την Αγία είδα κόσμους του ουρανού. Η ευχή σου και ευλογία ήθε να είναι του Θεού». Γράφουν συνεργάτης της Ιεραποστολής της Λίμνου και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κέρκυρας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έστειλε τον πράο αντιπρόσωπό της στον πράο Άγιο της Κέρκυρας να επιμένει τους ευγενείς Κερκυραίους με την ικανότητα και την αγιότητά του. Το πόσο αγάπησε το πανέμορφο νησί ο Κερκύρας Πολύκαρπος το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον οι Κερκυραίοι. Το πόσο εδοκίμησε ως Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος το εξέφρασε συνοπτικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο Πολύκαρπος υπερεύει τας προσδοκίες μας. Πρόσφερε ένα σημαντικό πνευματικό έργο στην Κέρκυρα και δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ήταν ο αναγεννητής της. Δεν αμφισβήτησε ποτέ τις πνευματικές προσπάθειες του παρελθόντος. Δεν σκεφτόταν να μειώσει κανέναν για να ανεβάσει τον εαυτό του.

2,5 χρόνια ο Πολύκαρπος δεν έπαβε να προσφέρει το ιικό ενδιαφέρον του για τον Άγιο Τρίκης, που από το τέλος του 1967 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Αύγουστο του 1968 υποβλήθηκε σε οδυνηρότατη εγχείρηση στο Λονδίνο. Ο Πολύκαρπος ζήτησε ταπεινά από την Ιερά Σύνοδο την άδεια να του παρασταθεί κάποιες από τις 50 ημέρες αφάνταστης οδύνης που εκείνος υπέμεινε εκεί με καρτερία και προσευχή. Μετά από πύρινες προσευχές του ποιμνίου του, ο Διονύσιος επέστρεψε στα Τρίκαλα στις 8 Νοεμβρίου υγιής και γαλήνιος, αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του. Στις 10 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου συλλειτούργησε σε ευχαριστήρια θεία λειτουργία με τους δύο παλαιούς υποτακτικούς του, επισκόπους πια στην Κέρκυρα και στη Λάρισα. Στη συνέχεια προσφέρθηκε πάλι με όλες του τις δυνάμεις στη Μητρόπολη του, μετέχοντας και σε όλες τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. Η επισφαλής υγεία αυτού του ηφαιστειώδους σε προσφορά ανθρώπου του Θεού, με το βεβαρημένο πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος του 1969, κλονίστηκε σοβαρά. Στις αρχές Δεκεμβρίου εγχειρίστηκε και πάλι και στο τέλος του χρόνου παρουσίασε επιδείνωση. Οι τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του κατακλείζονται από ευγνωμοσύνη για αυτούς που του παραστάθηκαν και από την καίουσα αναμονή αυτού που αγάπησε και υπηρέτησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ο Άγιος Κερκύρας κατέβαινε κάθε δεύτερη μέρα στην Αθήνα, λειτουργούσε στο μετόχι της Αγίας Εκατερίνης και από εκεί του έφερνε τη Θεία Κοινωνία. Την προτελευταία μέρα, κατά την επιθυμία του, μαζί με την νοσηλεύτρια που τον διακόνησε στο τέλος, του έψαλε το «Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε των αιμών πτεσμάτων Κύριε το χειρόγραφον». Η νοσηλεύτρια ήταν εκείνη που σε ανύποπτο χρόνο της είχε πει «Εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια» και που ήταν κατ' ευδοκίαν Θεού ένα από τα παιδιά που, χωρίς να τον γνωρίζουν, του μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη κατά την κατοχή εκ μέρους του πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου σακιά με ψωμί για τους συγκρατουμένους του στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Την επομένη, ο Δημητριάδος Ηλίας και ο Λαρίσης Θεολόγος, στην τελευταία επικοινωνία με τον γέροντά τους, έψαλαν το «Δευτεείδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός» και «Το από των πολλών μου αμαρτιών». Η αναχώρηση του Αγίου Τρίκης συνεσόρευσε ένα πλήθος δυσεπίλητων προβλημάτων. Ποιος θα τον διαδεχτεί στη Σύνοδο, ποιος θα καλύψει το δημιουργηθέν ρήγμα;

3 Ιανουαρίου του 1970, στις 2 και 10 το πρωί, ο Τρίχης και σταγόν Διονύσιος κοιμήθηκε. Μετά διήμερο λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα, η Σωρός μεταφέρθηκε τη μέρα των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Τη συνόδευσε ο Μητροπολίτης Κερκύρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος. Σύμφωνα με τη Διαθήκη του, η πνευματική του ιοί, Πολύκαρπος και Θεολόγος, του έβαλαν ένα παλαιόν ζωστικόν ράσον, το επιτραχύλιον και το μικρό νομοφόριον, όχι ερχαιρετική στολήν, ούτε άλλα πολυτελή, απλά και ταπεινά, και το φέρετρον ευτελές. Δεν εκφωνήθηκε επικίδιος λόγος, ούτε αποδόθηκαν τιμές. Σημείωνε στη Διαθήκη του: τους στενούς μου τέλους συνεργάτας και βοηθούς πατέρας, Θεολόγων και Πολύκαρπων, τους οποίους ευχαριστώ από τα τρίσβαθα της ψυχής μου, δια την πρόθυμον, την ανιδιοτελή, την ολόψυχον και αποτελεσματικήν συμπαράστασή των και βοήθειαν εις το δυσχερέστατον έργον μου, παρακαλώ με την πατρικήν ευχήν μου να ζήσουν και το υπόλοιπον της ζωής των εν πίστη και αρετή, ευαρεστούντες εν πάση το Κυρίο, να δεχθούν και την παράκλησή μου, να προσφέρουν και την τελευταίαν των διακονίαν της εκτελέσεως της εσχάτης μου βουλήσεως. Αυτό ήταν το τέλος ενός καλογύρου Αγίου Επισκόπου, ο οποίος συνήργησε ώστε να λάβει τα δώρα της αδιάκριτης υπακοής ο Πολύκαρπος, σημάδεψε την ιερατική ζωή του υποτακτικού και πλούτησε την ποιμαντική του ολοκαύτωση. Στην Κέρκυρα, ωστόσο, ζούσε ακόμα σε βαθύ γύρας ο Μεθόδιος Κοντοστάνος, για το κοινό της Κέρκυρας ανεπανάληπτος παρά τις ιδιαιτερότητές του. Το νέο πνευματικό αφεντικό στο νησί τους από την πρώτη στιγμή έσκυψε ευλαβικά, φίλησε το χέρι του γερο Μεθόδιου και είπε: «Όσο ζεις και υπάρχεις, θα προπορεύεσαι, θα κυβερνάς, θα ποιμένεις». Από τότε οι Κερκυραίοι τον έβαλαν στην καρδιά τους. Ο ταπεινός νέος Μητροπολίτης υποχωρούσε πάντα διακριτικά απέναντι στο γυραιό προκατοχό του, δηλώνοντας ότι έπρεπε να τον θεωρεί σαν βοηθό του. Έτσι, του παραχωρούσε το προβάδισμα στις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και γενικά τον αντιμετώπιζε σαν πατέρα και αδελφό. Ο Πολύκαρπος ήταν εξίσου άξιος και, μπορώ να πω, σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Δούης, ευθαρσός, πως ήταν και πιο πολύ ταπεινός και πιο πολύ ήρεμος και πιο πολύ ανεκτικός. Ποιος θα ανεχότανε το γερο Μεθόδιο από το 1967 μέχρι το 1972? Πάντοτε σεμνός ο Πολύκαρπος, που ήταν νέος και είχε δικαίωμα να χαρεί τις τελετές, δεν προεξήρχε σε πανηγύρια του Αγίου, σε λιτανίες. Στάθηκε καταλυτική και για τον γερο Μεθόδιο η παρουσία του Πολυκάρπου, που σκλάβωνε με την καλοσύνη του, την απλότητά του και περισσότερο με εκείνη την άφθαστη ευγένειά του, που τον έκανε σε όλους αγαπητό.

Εξόδιος παρέμεινε αρχικά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο μαζί του και τον περίμενε με την αδειμονία γονιού να τελειώσει τη διακονία του και να έρθει για να συμφάγουν. Χαρακτηριστικό του αμοιβαίου σεβασμού τους είναι και η παραχώρηση του καθενός να ευλογήσει ο άλλος την τράπεζα. Σε κάποια περίπτωση μάλιστα αναγκάστηκε να την ευλογήσει ένας τρίτος. Ο Μεθόδιος έφυγε διακριτικά μόνος του και πήγε να μείνει στην οικογένεια συγγενούς ιερέως όταν επιδεινώθηκε η υγεία του από την αρτηριοσκλήρυνση. Και εκεί όμως ο Πολύκαρπος συχνά τον επισκεπτόταν και τον γλύκαινε με τη στοργή του και τη θαυμαστή και χαρακτηριστική του ευχάριστη διάθεση. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο, όταν κλέφτης αφαίρεσε από τον απόμαχο επίσκοπο όλα τα χρήματα, ο Πολύκαρπος με μεγάλη συμπάθεια για αυτόν σκεφτόταν πώς να αναπληρώσει, να τον βοηθήσει οικονομικά, και εγώ έλεγα με απορία μέσα μου: «Μα εσύ δεν έχεις μία δραχμή, ποιος να βοηθήσει ποιον?» Σημειώνει στη δική του μαρτυρία κάποιος τότε διάκονος. Ο Μεθόδιος κοιμήθηκε το 1972 σε ηλικία 91 ετών. Η σεπτής ορός του προμάχου της Ορθοδοξίας και ασκητικού ιεράρχη εναποτέθηκε πίσω από το ιερό της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας. 12 χρόνια αργότερα θα επέθεταν δίπλα του οι περιλυπόμενοι το σκήνομα του Πολυκάρπου.

και πάνω απ' όλα ο πατήρ Πολύκαρπος και ως επίσκοπος ήξερε να ζει εν προσευχή. Παραπονιόταν ότι δεν του έμενε διαθέσιμος χρόνος γι' αυτό και ομολογούσε ταπεινά ότι το μόνο που πρόσφερε ήταν οι θείες λειτουργίες και τα δίπτυχά του. Ξέχινε την ψυχή του στην προσκομιδή και στο ιερό θυσιαστήριο και ακουμπούσε εκεί με εμπιστοσύνη τους πάντες, ευλογημένες ώρες που ήθελε να μην τελειώνουν. Όταν τοποθετήθηκε ως Μητροπολίτης στην Κέρκυρα, ο μακαριστός γεροντάς του τον εμπιστεύτηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του σύστησε να καταφεύγει σε αυτόν και να αναποθέτει εκεί μπροστά στην Ιερή Λάρνακα τα προβλήματα της Μητροπόλεως. Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, δεν παρέλειπε να σπέβδει στον προστάτη Άγιο και να ζητεί τη βοήθεια και τη μεσητεία του. Οι λιτανεύσεις του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου και οι γιορταστικές αγρυπνίες στο ναό αυτό τον γέμιζαν αγαλίαση και χαρά. Ήταν για εκείνον ανεπανάληπτες ευκαιρίες προσευχής και οικεσίας. Και όταν του δινόταν πότε πότε η ευκαιρία να λάβει μέρος σε μοναστηριακή ολονυχτία, πανηγύριζε. Όρθιος, ακούραστος, άγρυπνος, με το καλογερικό κομποσκήνι στο χέρι και την ευχή στην καρδιά, αγκάλιαζε με την προσευχή τον καθένα. Τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τους εγκαταλελειμμένους, τους εν αιχμαλωσία και πικρά δουλεία, τους ανήσυχους νέους, τα ανήμπορα γεράματα, τους κληρικούς του και μοναχούς, τις κλονιζόμενες οικογένειες, όλο το σώμα της Εκκλησίας, τους εγγύς και τους μακράν. Το ίδιο έκανε στις τρεις λειτουργίες, οι άλλες λατρευτικές συνάξεις που τελούσε στο εκκλησάκι του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κυρίως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή τις παραμονές των μεγάλων εορτών, με απλότητα αλλά και βαθιά κατάνοιξη που τη μετέδιδε στους πιστούς. Καθημερινά συμμετείχε σε εκκλησιαστικές ακολουθίες στους διάφορους ναούς του νησιού. Στο παρεκκλήσι του επίσης τελούσε συχνά θείες λειτουργίες εν ωρίς το πρωί και καλούσε τα πνευματικά του παιδιά και τις παρακολουθούσαν προτού πάνε στην εργασία τους. Ανεξίτηλη στη μνήμη μου θα μου μείνει μια βραδινή θεία λειτουργία των προηγιασμένων για τους εργαζομένους, όταν ακόμα ζούσε ο προκάτοχός του. Ο Πολύκαρπος εισόδευε τα τίμια δώρα, κάνοντας το γύρο στο εσωτερικό του ναού, ενώ ο Μεθόδιος σαν παπαδάκι θύμιαζε. Πολλές φορές τα Σάββατα, το απόγευμα, πήγαινε με τα παιδιά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε από το πλάι στο δωματιάκι για να μην γίνει αντιληπτός και τους αναγκάσει να πάνε να τον χαιρετήσουν και παρακολουθούσε την ακολουθία του Εσπερινού σαν απλός πιστός.

ίδιο έκανε στα πυκνά ταξίδια του που τα εκμεταλλευόταν σαν μοναδικές ευκαιρίες προσευχής και περισυλλογής. Η αγάπη του στη λατρεία και την προσευχή δικαιολογεί απόλυτα την αγάπη του για τα μοναστήρια που στο πρόσωπό του βρήκαν όχι μόνο το διοργανωτή αλλά και το στοργικό πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή, Λυκούργο.

Βάβορο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίον, αλλά προσέχουν πάντοτε τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Σαν εκείνον που είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει και στενάζοντας βαθιά είπε: «Αλίμονό μου, γιατί σήμερα πέφτει αυτός, οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ». Βλέπεις με ποιο τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του, πώς προετοιμάζει την ψυχή του, πώς κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του. Γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο, έδωσε την ευκαιρία στον εαυτόν του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο δήθεν να κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση του πλησίον. Και δεν αρκέστηκε μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτόν του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε λέγοντας: «Και αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του, εγώ όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω.

0: Βλέπεις το φωτισμό της θείας αυτής ψυχής? Γιατί όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει από την κατάκριση του πλησίον, αλλά έβαλε τον εαυτό της πιο κάτω από αυτόν. Και εμείς οι άθλοι, εντελώς αδιάκριτα, κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε, αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε κάτι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν σταματάμε μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά συναντάμε και άλλον αδελφό και αμέσως του λέμε «αυτό και αυτό έγινε». Και του κάνουμε κακό βάζοντας την καρδιά του αμαρτίες. Και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακούμ που είπε «αλίμονος εκείνον που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό». Αλλά ενώ κάνουμε διαβολικό έργο, δεν ανησυχούμε κιόλας. Γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει? Και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίον. Γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθάει στο έργο των δαιμόνων, όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Από ποιο άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη? Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίον μας, δεν θα είχαμε το νου μας τα ελαττώματα του πλησίον, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει κτλ. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του, τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες όταν ρίχνουν τα γκίστρι στη θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα δόθε, δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με εξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι. Με τη μακροθυμία και την αγάπη τραβούν τον αδελφό και δεν τον αποθούν ούτε τον συχαίνονται. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συχαίνεται ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να το ομορφύνει, έτσι πάντα σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν, ώστε και αυτόν που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτίας του, αλλά και οι ίδιοι να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Χριστού. Τι έκανε ο Αββάς Αμμονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού»? Πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη η ψυχή. Επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, πήγε και κάθισε πάνω από αυτό και τους είπε να ψάξουν σε όλο το κελί. Και αφού δεν τη βρήκαν, τους λέει «ο Θεός να σας συγχωρέσει». Και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για τον πλησίον. Και επιπλέον συνέτησε και εκείνον, επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά το Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε, μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί μόνο που του κράτησε το χέρι, αφού έβγαλε όλους τους άλλους έξω και του είπε «φρόντισε για την ψυχή σου, αδελφέ μου», αμέσως ντράπηκε, ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφός. Αμέσως επέδρασε στην ψυχή του η φιλανθρωπία και η συμπάθεια του γέροντα. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη. Ας αποκτήσουμε ευσπλαχνία για τον πλησίον και έτσι θα αποφεύγουμε να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να εξουδενώνουμε τους άλλους. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο σαν να είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Ποιος είναι εκείνος που, επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του ή στο πόδι του ή σε κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του και αν ακόμα σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει με αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους να μεσητεύσουν γι' αυτόν, όπως ακριβώς έλεγε ο Αβάζος ημάς. Και με λίγα λόγια δεν εγκαταλείπει, δεν συχαίνεται το μέλος του ούτε τη βρωμιά του, αλλά κάνει όλα όσα μπορεί για να το γιατρέψει. Έτσι έχουμε κι εμείς χρέος να υποφέρουμε με όσους υποφέρουν, να τους συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε και εμείς οι ίδιοι και με τη βοήθεια άλλων πιο δυνατών στην πνευματική ζωή και να επινοούμε και να μεταχειριζόμαστε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας. Γιατί είμαστε ο ένας μέλος του άλλου, όπως λέει ο Απόστολος, Και αφού είμαστε όλοι ένα σώμα και καθένας μέλος του άλλου, τότε αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν ταυτόχρονα όλα. Τι νομίζετε ότι είναι τα κοινόβια? Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σώμα όλοι και ο καθένας μέλος του άλλου? Εκείνοι μεν που ασχολούνται με τη διοίκηση της μονής είναι το κεφάλι. Εκείνοι που προσέχουν και διορθώνουν είναι τα μάτια. Όσοι ωφελούν τους άλλους με το λόγο είναι το στόμα. Τα αυτιά είναι εκείνα που κάνουν υπακοή. Τα χέρια είναι αυτά που εργάζονται. Πόδια είναι οι αποκρισάριοι και όσοι έχουν διακονήματα. Είσαι κεφάλι, διοίκησε. Είσαι μάτι, πρόσεχε, κατάλαβε καλά. Είσαι στόμα, μίλησε, ωφέλησε. Είσαι αυτή, κάνε υπακοή. Είσαι χέρι, δούλεψε. Είσαι πόδι, κάνε το διακόνημά σου. Καθένας σας υπηρετήσει το σώμα ανάλογα με τη δύναμή του. Και φροντίστε πάντοτε να βοηθάει ο ένας τον άλλο, είτε διδάσκοντας και βάζοντας το λόγο του Θεού στην καρδιά του αδελφού, είτε παρηγορώντας όταν ο άλλος είναι λυπημένος, είτε δίνοντας ένα χέρι και βοηθώντας τον αδελφό. Και με λίγα λόγια, καθένας, όπως είπα, ανάλογα με τη δύναμή του, φροντίστε να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο περισσότερο ενώνεται με το Θεό. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες για να καταλάβετε καλά τη δύναμη που έχει αυτός ο λόγος. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα γινωμένο με διαβήτη και έχοντας ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο, οι δρόμοι, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο θέλοντας να πλησιάσουν το Θεό, ανάλογα με το πόσο προχωρούν, πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν το Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους, και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και το χωρισμό. Γιατί όταν απομακρύνονται από το Θεό και γυρίζουν πίσω προς τα έξω, είναι ολοφάνερο ότι όσο βγαίνουν προς τα έξω και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης. Όσο μεν βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλο. Αν όμως αγαπήσουμε το Θεό, όσο πλησιάζουμε το Θεό με την αγάπη μας σε Αυτόν, σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε με το Θεό. Ο Θεός ας μας αξιώσει να προσέχουμε όσα μας συμφέρουν πνευματικά και να τα εφαρμόσουμε. Γιατί όσο φροντίζουμε και ενδιαφερόμαστε να εφαρμόσουμε όσα ακούμε, τόσο περισσότερο μας φωτίζει ο Θεός πάντοτε και μας διδάσκει το θέλημά Του. Έβδομη διδασκαλία για το ότι πρέπει να αμεμφόμαστε τον εαυτό μας. Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην άκουσε σχεδόν τίποτα, ενώ άλλοτε με τον ίδιο λόγο αμέσως ταράζεται. Ποια είναι η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς? Άραγε έχει μια μόνο αιτία αυτό το πράγμα ή πολλές? Εγώ βλέπω ότι έχει μεν πολλές αιτίες, μια όμως είναι η μητέρα, θα λέγαμε, που γεννάει όλες τις άλλες. Και εξηγώ πώς ακριβώς. Πρώτα-πρώτα συμβαίνει πολλές φορές να προσεύχεται κανείς λέγοντας την ευχή ή να κάνει νοερή πνευματική μελέτη και βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ειρηνική ψυχική κατάσταση και σηκώνει τον αδελφό και ξεπερνάει τα λόγια του χωρίς ταραχή. Άλλοτε δεν συμβαίνει να έχει κανείς συναισθηματική προσκόλληση σε κάποιον άλλο και γι' αυτό σηκώνει όλες τις δυσκολίες που του προξενεί χωρίς να θλίβεται. Πάλι συμβαίνει να έχει κανείς τόσο πολύ κακή ιδέα για κάποιον που θέλει κάποτε να τον προσβάλλει και επειδή περιφρονεί κάθε τι δικό του και επειδή δεν τον υπολογίζει σαν άνθρωπο, ούτε καν καταδέχεται να μιλήσει γι' αυτόν, ούτε για αυτά που λέει και κάνει. Και σας αναφέρω ένα σχετικό γεγονός για να θαυμάσετε. Ζούσε ένας αδελφός στο κοινόβιο πριν εγώ φύγω από εκεί και τον παρατηρούσα ότι ποτέ δεν ταρασόταν ούτε στενοχωριόταν με κανέναν, αν και είδα πολλούς αδελφούς να τον βρίζουν με διάφορους τρόπους και να τον προκαλούν. Αλλά ο νεότερος εκείνος σήκωνε με τέτοιο τρόπο όσα δεχόταν από τον καθένα τους, σαν να μην τον ενοχλούσε κανείς. Εγώ λοιπόν πάντοτε θαύμαζα την τόσο μεγάλη ανεξικακία του και επιθυμούσα να μάθω πώς απέκτησε αυτή την αρετή. Και τον παίρνω μια φορά ιδιαίτερα και του βάζω μετάνοια, παρακαλώντας τον να μου πει ποιο λογισμό έχει πάντοτε στην καρδιά του όταν τον βρίζει κάποιος ή τον κάνει να υποφέρει και δείχνει τόσο μεγάλη μακροθυμία. Αυτός δεν μου απάντησε με φυσική απλότητα και ανεπιτίδευτο τρόπο και μου είπε: «Συνηθίζω να φυλάγομαι από αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους και δέχομαι όσα μου κάνουν, όπως ακριβώς δέχονται τα δυνατά και γεροδεμένα σκυλιά τα βασανιστήρια από τα τυραννικά αφεντικά τους». Όταν άκουσα αυτή την απάντηση, έσκυψε το κεφάλι μου και είπα με το λογισμό μου: «Βρήκε το δρόμο του αδελφός. και αφού σταυροκοπήθηκα έφυγα παρακαλώντας το Θεό να σκεπάζει και αυτόν και εμένα. Ώστε συμβαίνει, όπως είπα, και από περιφρόνηση να μην ταραχτεί κάποιος. Αυτό όμως είναι φανερή καταστροφή. Το να ταράζεται όμως κάποιος με τον αδελφό του που τον στενεχωρεί συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση ή γιατί τρέφει γι' αυτόν κάποια αντιπάθεια. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, η αιτία κάθε ταραχής είναι το ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη, γι' αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο το ότι ακούμε από όλους τους Αγίους ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν και βλέπουμε ότι κανένας από όσους ακολούθησαν άλλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση. Και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση ή να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Πράγματι, ακόμα και αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα, δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο της αυτομεμψίας, δεν θα σταματήσει ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται και να χάνει όλους τους κόπους του. Ποια δε χαρά, ποια ανάπαυση δε θα έχει όπου και αν πάει, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Ποιμήν, εκείνος που μέμφεται τον εαυτό του. Γιατί αν του συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια ατίμωση είτε οποιαδήποτε άλλη στενοχώρια, προλαβαίνει και θεωρεί τον εαυτό του σαν άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράζεται. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτή?
1: Αββά Δωροθέου, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Ολοκληρώνουμε σήμερα τον κύκλο των 7 εκπομπών αφιερωμάτων σε μορφές που έζησαν και διακρίθηκαν στον ασκητικό και μοναχικό στίβο του Αγίου Όρους. Μια παύση του οδηπορικού μας στα ιερά προσκυνήματα του Άθο για να δούμε πώς έζησαν και ανέβηκαν ψυχικά πολλά από τα πρόσωπα που κατοίκησαν κάποτε στα κελιά αυτά.

λοιπόν και σήμερα να γνωρίσουμε δύο ακόμα σημαντικούς άνδρες που με το παράδειγμά τους μας δείχνουν ότι αυτό το όρος στάθηκε ψηλά όχι μόνο με την άσκηση,

Όρσιος γέροντας Ιωακήμ Μακρυγέννης, ο νέος κτήτορ της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Γεννήθηκε το 1710 και έζησε μια ζωή γεμάτη αγώνες, αγρυπνίες και νηστείες, μα και με ευεργεσίες, πόνους και προσφορές. Κατά το έτος 1740, ο Ιωάννης Βεσμιντάριος, από την κατοχή της Ακαρνανίας, στερεάς Ελλάδος, ήρθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή Οσίου Γρηγορίου, και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το ονομαστής

τελικά πόθησε την ησυχία και την άσκηση. Έτσι αναχωρεί για την μικρά Αγία Άννα, όπου βρίσκει σπήλαιο κοντά στο κελί των Αρχαγγέλων, στο οποίο κατοίκησε αγωνιζόμενος. Συνέβη όμως το 1762 στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου να ξεσπάσει φοβερή πυρκαγιά που κατέκαψε σχεδόν όλο το μοναστήρι πλην των Αγίων Λειψάνων και των Ιερών Αμφίων. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν σε όλο το όρος, ενώ οι πιο ένθερμοι απευθύνθηκαν στον Ιωακείμ, παρακαλώντας τον να δείξει ενδιαφέρον ώστε να μην εγκαταληφθεί η μονή. Και ο Ιωακείμ, ως τέκνο της, λυπήθηκε και έκλαψε για αυτή την καταστροφή.

Συνέχιζε το δρόμο της επιστροφής και φτάνοντας λίγο μετά τη Μονή Διονυσίου, αντίκρισε τα αποκαίδια και απελπισμένος είπε: «Όσον θα γίνουν τα ειδικά μου γένια, ήταν τελείως άγενος, τόσον θα γίνει και αυτό πάλι μοναστήρι». Αμέσως βλέπει να φυτρώνει η γενιάδα του και να φτάνει μέχρι τη γη. Μια άλλη παράδοση δε αναφέρει πως ο Ιωακείμ καθόταν περίλυπος σε ένα βράχο και κοίταζε το μοναστήρι. Τότε είδε να έρχεται από εκεί ένα γεροντάκι. «Τι έχεις πάτερ μου και στεναχωριέσαι? Κάει και η μονή της μετανοίας μου και δεν βλέπω πως πρόκειται να κτιστεί ποτέ. Το μοναστήρι θα ξανακτιστεί. Όσο θα γίνουν τα δικά μου γένια», είπε ο Ιωακείμ, «τόσο θα ξανακτιστεί και η μονή. Και τα γένια σου θα γίνουν και το μοναστήρι θα ξανακτιστεί», είπε το γεροντάκι και εξαφανίστηκε. Τότε φύτρωσαν τα γένια του και ο Ιωακείμ κατάλαβε πως το γεροντάκι αυτό ήταν ο προστάτης της μονής, ο Άγιος Νικόλαος.

Λίγες μέρες μετά, ο Ιωακίν παρέστη στη σύναξη του όρους, η οποία με κοινή ψήφο αποφάσισε να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη για να βρει ελεημοσύνη. Εκεί, στην αγαπημένη του βασιλεύουσα, παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη και του ανήγγειλε την υπόθεση. Εκείνος έδωσε άμεσα χρήματα ώστε να μην διασκορπιστούν οι μοναχοί και στη συνέχεια δίνει άδεια στον Ιωακίν να συνάξει ελεημοσύνη στην πόλη. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και ο Ιωακίν έψαχνε τρόπο να συγκεντρώσει τα χρήματα. Όμως ο θαυματουργός Νικόλαος, προστάτης της μονής, δεν τον άφησε έτσι. Τον ελέησε με θαυματουργικό τρόπο με το εξής περιστατικό.

Ιωακήμ θέλησε να περάσει με πλοιάριο απέναντι στο Γαλατά. Ήταν Παρασκευή και δεν έβρισκε πλοίο, διότι ήταν μέρα κατά την οποία τιμούν τον Μωάμεθ. Έτσι, και χωρίς να το γνωρίζει, επιβιβάστηκε στο ένα και μοναδικό, το οποίο όμως τύχανε να είναι αυτό που μετέφερε το Σουλτάνο. Όταν τον είδε, εκείνος θαύμασε για την τόλμη του να επιβιβαστεί στο ίδιο πλοίο μαζί του. Το ρώτησε τι ζητάει και ο Ιωακήμ, χωρίς να γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται, του εξιστόρισε όλη την περιπέτεια με την πυρκαγιά της μονής και τη βοήθεια που ζητούσε εκείνη τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος εντυπωσιάστηκε από την απλή εμφάνισή του και το ήθος του και διαμέσου του γραμματέα του έδωσε εντολή να προσφέρει χρηματικό ποσό 25.000 νομισμάτων στο μοναχό αυτό. Εξερχόμενος του πλοίου, ο Ιωακήμ έσπευσε να διηγηθεί στον Πατριάρχη το συμβάν, ενώ όλοι θαύμασαν για την τόλμη του. Ο Πατριάρχης χάρηκε για την πρόνοια του Αγίου Νικολάου και όρισε προς τους πατέρες της Μονής Ιβύρων να τρέφουν τους μοναχούς της Γρηγορίου για να μην διασκορπιστούν, ενώ αμέσως άρχισαν

Έτσι, μετά τη βοήθεια που έλαβε και από τους άρχοντες της πόλης, ο Ιωακείμ επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Μεταξύ δε των αρχόντων εκεί, βοήθεια έλαβε και από τον ηγεμόνα Δακίας Αλέξανδρο, ο οποίος δεν είχε πολλά να του δώσει και του έδαξε πως όταν επιστρέψει στην ηγεμονία θα του έδινε τα διπλάσια. Συνέβη όμως εκείνη την εποχή ο πόλεμος Οθωμανών και Αυστρίας και νικηθέντων των Τούρκων, επιστρέφοντες εχμαλώτησαν πλήθος λαού, μεταξύ των οποίων και πολλών πλουσίων, τους οποίους πουλούσαν αυρά. Ιωακείμ, έχων και φίλο Οθωμανό, διαμέσου αυτού αγόραζε εχμαλώτους και τους έστελνε στην πατρίδα τους. Τα δε χρήματα της εξαγοράσεως αυτών εξοικονομούσε από τους άρχοντες και εμπόρους της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά 1000 σκλάβους ελευθέρωσε. Το γεγονός αυτό όμως έφτασε και στα αυτιά του Σουλτάνου, ο οποίος διέταξε να τον θανατώσουν. Ερχόμενος ο Ιωακείμ μπροστά του, εκείνος θαύμασε και πάλι τη μορφή του με τη μακριά γενιάδα του και του χάρισε τη ζωή.

Λίγα χρόνια μετά, μια ομάδα αγιορητών επισκέφθηκαν τη Μολδαβία στα εκεί μετόχια τους και παρουσιάστηκαν στον ηγεμόνα Αλέξανδρο Γκίκα και του ζήτησαν χρήματα. Εκείνος, αφού έμαθε για την προσπάθεια του Ιωακήμ και συγκάλεσε τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ, από τον οποίο έμαθε ότι η Μονή Γρηγορίου δεν έχει κάποιο μοναστήρι στη Βλαχία, και αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς, αποφάσισαν να αφιερώσουν στη Μονή Γρηγορίου το μονίδριο της Πούκνας. Έτσι, οι ηγεμόνες Λακίας Αλέξανδρος Γκίκας και Μολδαβίας Αλέξανδρος κάλεσαν κατά τα έτη 1775-1777 τον Ιωακήμ στη Βλαχία για να τον ευεργετήσουν. Συνέταξαν λοιπόν χρυσόβουλο, στο οποίο αναφέρεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κτήμα της Μονής εις τους αιώνες. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωακήμ έγινε ηγούμενος της Μονής της Πούκνας και λαβών χρήματα ελαίους, πήγε στο Βουκουρέστι όπου και παρουσιάστηκε στον Υψηλάντη, ο οποίος του χάρισε το μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος. Από εκεί επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, από όπου απέστειλε τα χρήματα στο μοναστήρι και τελείωσε η οικοδομή όλης της Μονής, αλλά και του Ναού του Αγίου Νικολάου. Κατόπιν επέστρεψε και αυτό στη Μονή, όπου ησύχασε. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Μονής το έτος 1815, πλήρης ημερών, σε

Ο γέροντας Ιωακείμ, ο τρίτος κτήτορ της Μονής Γρηγορίου, δεν οφείλει μόνο την εκβάθρον ανέγερση της Μονής, αλλά και τον πλουτισμό αυτής. Σε μια εποχή όπου ολόκληρο το όρος αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ο Ιωακείμ, χάρη στις ταπεινής μορφής του, που έτυχε της ελεημοσύνης δεκάδων επιφανών και πλούσιων τόσο στην πόλη όσο και στη Βλαχία και τη Μολδαβία, εμπλούτησε τη Μονή με πολλά κτήματα, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στην Κωνσταντινούπολη που τόσο αγάπησε, μέσα σε 3 χρόνια από το 1783 έως το 1785 έκτισε 2 μοναστήρια στο νησί της Προποντίδος, του Γρηγορίου και της Μεταμορφώσεως, ενώ συχνά βρισκόταν στη Βασιλεύουσα και για υποθέσεις άλλων αγιορείτικων μονών, χάρης ακριβώς του φιλάνθρωπου και ευσπλαχνικού ήθους του.

μέρες μας διασώζονται δύο απαντητικές επιστολές της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, η πρώτη το 1950 του καθηγουμένου πατήρ Βυσαρίων προς τον θεολόγο Χρήστο Πανά, κάτοικο κατοχής, και η δεύτερη μόλις το Πάσχα του 2005 από τον ιερομόναχο Γρηγόριο Γρηγοριάτη προς τον Γεράσιμο Κοκοτό. Και στις δύο επιστολές τους οι κατοχιανοί αναζητούσαν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιωακείμ, ενώ οι απαντητικές επιστολές συνοδεύονταν από σχετικό υλικό. Μεταξύ άλλων, στην επιστολή των Γρηγοριατών το 1950 αναφέρεται λεπτομερώς η προσωπογραφία του Ιωακείμ στη λυτή του Καθολικού με την

Και σήμερα, φίλες και φίλοι, για μία ακόμα εκπομπή, το διπορικό μας είναι αφιερωμένο σε μορφές που έζησαν ασκητικά στο περιβόλι της Παναγίας. Μετά λοιπόν τον Ιωακήμ τον Μακρυγέννη, τον τρίτο κτήτορα της Μονής Οσίου Γρηγορίου, πάμε τώρα να γνωρίσουμε τον γερό Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη μέσα από μία ετήσια έκδοση της Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

χειμωνιάτικη ημέρα του Φεβρουαρίου 1987. Με τον βαρκάρι της μονής μας ξεκινήσαμε για τη Μονή Διονυσίου. Αποκλειστικό πρόγραμμά μας, η συνάντηση και συνομιλία με τον γέρο Θεόκτιστο τον Διονυσιάτη. Τον βρήκαμε έξω στις αυλές. Η πρώτη ερώτησή του ήταν: προσκυνήσατε τον τάφο του Αγίου Νύφωνος του Βουρδουνάρη, που ήταν πριν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως? Είπαμε όχι. Μας πήρε αμέσως και μας οδήγησε στον τάφο του Αγίου, που βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Προσκυνήσαμε. Ανάψαμε το καντήλι του και κατόπιν ο γερόν Θεόκτιστος μας διηγήθηκε το βίο και τα θαύματα του Αγίου. Έπειτα, μας οδήγησε στο κελί του Αγίου Νύφωνος,

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Αγίου, ήρθε μία νύχτα ολόσωμος ο Χριστός. Τον χαιρέτησε, τον ευλόγησε και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τον αγώνα και την ταπείνωσή του. Στον τόπο που εμφανίστηκε υπάρχει σήμερα μία τοιχογραφία παλαιά που εικονίζει τον Χριστό. Εκεί πηγαίνουν με την προτροπή του πατήρ Θεοκτίστου πολλοί προσκυνητές να ακούσουν, να δουν και να ασπαστούν τον Χριστό. Πάτερ Θεόκτιστε, ευλογείτε. Α, από πού ήρθατε εσείς? Από τη Γρηγορίου? Τη Γρηγορίου είστε? Ναι, γέροντα. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Νύφωνα. Πρόσχαρος, όπως πάντα ο γέροντας, ανέλαβε να μας ξεναγήσει, να μας εξιστορήσει τη ζωή του Αγίου, να μας συμβουλεύσει. Μας πήγε στο κελί του. Προσκυνήσαμε τον Χριστό

Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το κελί του που έμοιαζε με θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και χαρτοπωλείο. Παντού εικόνες χάρτινες, ξύλινες, μεταλλικές, σχεδόν όλες κονισμένες. Βιβλία, φυλάδες, προσευχητάρια, παρακλήσεις, ακολουθίες Αγίων, πατερικά και νηπτικά κείμενα. Όλα εδώ και εκεί στιβαγμένα, ετοιμόρροπα, σκονισμένα, τα πιο πολλά με τον σελιδοδείκτη τους, έτοιμα να προσφέρουν ουράνια τροφή στον διψασμένο αναγνώστη. Μόνο στο ταβάνι ήταν καθαρά τα σανίδια. Μα και εκεί, αν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν ράφια, θα τακτοποιούσε και εκεί ο σοφός γεροθεόκτιστος την πολύ του περιουσία, που αποτελείται από άφθονα.

Πίτερ Θεόκτιστε, είστε πολλά χρόνια εδώ. Είμαι με τη βοήθεια της Παναγίας μας 26 χρόνια. Από τότε που ήλθα σχεδόν πάντοτε έχω το διακόνημα του γυροκόμου. Και ποιος άλλος να πάει? Εγώ τους συνήθισα πλέον. Τους αγαπώ και μ' αγαπούν. Πέρασαν πολλοί γέροντες από τα χέρια μου. Τι να σας πω, πατέρες μου. Την ώρα που πεθαίνουν, άλλοι είναι χαρούμενοι και ειρηνικοί, και άλλοι φοβισμένοι και τρομαγμένοι. Και αυτό είναι επόμενο. Ανάλογα με τον αγώνα που κάνουμε στη ζωή μας, ανάλογη είναι και η κατάστασή μας την ώρα.

Γεννήθηκες γέροντα και πώς αποφάσισες να έλθεις για μοναχός? Γεννήθηκα στο χωριό Λάιστα της Επίρου το 1919 από πολύ πιστούς γονείς. Γρήγορα όμως πέθαναν και μας άφησαν ορφανούς. 11 ετών εμένα και 7 ετών την αδελφή μου. Όταν μεγάλωσα λίγο πήγα σχολείο. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήμουν

Μετά την απόλυσή μου έπασχα επί 5 χρόνια αποφυματίωση. Φάρμακα δεν υπήρχαν και οι γιατροί με είχαν αποφασίσει. Τότε εγώ σκέφτηκα και είπα, ας πάω να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω για να είμαι έτοιμος. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος στον ύπνο μου. Με ευλόγησε 3 φορές και μου είπε, άιντε, και άλλη φορά να νηστεύεις Τετάρτες και Παρασκευές. Παιδεύτηκα, αλλά η αρρώστια μου έκανε καλό. Την άλλη μέρα βγήκα να βρω εκκλησία και πνευματικό. Είδα μπροστά μου μία. Μπήκα μέσα. Ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Κοιτάζω την εικόνα του και ήταν όπως ακριβώς μου παρουσιάστηκε ο Άγιος το προηγούμενο βράδυ. Εξομολογήθηκα, κοινώνησα και επέστρεψα στο σανατόριο που νοσηλευόμουν. Εδώ είναι τα μεγαλεία του Θεού, αδελφοί μου. Εκείνος ο γιατρός που με έχει αποφασίσει για θάνατο, ο ίδιος μου έβγαλε ακτινογραφία και μου έδωσε εξιτήριο λέγοντας

μετά από τόσες επικίνδυνες αρρώστιες και θείες επεμβάσεις των Αγίων του Θεού, μου ήλθε πόθος να αφήσω τον κόσμο και να μονάσω για να σώσω την άσωτη ψυχή μου. Δίσταζα όμως, επειδή δεν ήξερα αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Σκέφτηκα και είπα, θα πάω στην Παναγία της Τίνου και άμα την δω με τα μάτια μου, τότε είναι θέλημά της να γίνω καλόγερος. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές τα βράδια έβλεπα τον Όσιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, να με παρακινεί να πάω για μοναχός. Διάβαζα το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα και από εκεί γνώρισα τη μορφή του ότι ήταν αυτός. Πράγματι, στις 15 Αυγούστου 1959 βρισκόμουν στην Τίνο, στη χάρη της. Τότε είδα την Παναγία μας μαυροφορεμένη να πετάει μέσα στο ναό την ημέρα της πανηγύρεως και να ευλογεί το λαό. Την είδε όλος ο κόσμος και τα μάτια μας έτρεχαν βροχή από δάκρυα χαράς και κατανήξεως. Όλοι οι χριστιανοί φώναζαν «Παναγία μας, Παναγία μας, σώσε μας, ελέησέ μας», έλεγα κι εγώ τότε δακρυσμένος. «Όπου, ποιος είμαι εγώ που αξιώνομαι να δω την Παναγία μας? Εγώ, ο αμαρτωλός, ο άσωτος, ο διεφθαρμένος της κοινωνίας».

έχει η πίστη μας. Χαρά σε αυτόν που πιστεύει και αγαπά το Θεό. Πολλά θαύματα γίνονται τότε. Μεγάλη δουλειά να πιστεύεις στο Θεό και στο ελέος Του.

περίοδο του ανταρτοπολέμου υπηρετούσα στο ΕΑΜ. Όταν το μέτωπό μας κατέρευσε, οι Γερμανοί μάζευαν εχμαλό τους και με τα τρένα τους οδηγούσαν στη Γερμανία. Είχαν συγκεντρώσει 500 άτομα. Έβλεπα όμως ότι μερικούς από αυτούς τους απέλυαν και άλλους έσπρωχναν μέσα στα τρένα. Μπήκα κι εγώ υποχρεωτικά στη σειρά και πρόσεχα να ακούσω τι έλεγαν αυτοί που απολύονταν. Τους άκουσα να λένε «Μοχάμεντ Ξάνθη». Ήρθε και η σειρά μου. Φώναξα «Μοχαμεντάν Ξάνθη» και με απέλυσαν. Ναι, αλλά δεν είχα αντιληφθεί ότι αυτό ήταν άρνησης Χριστού. Πήγα σε πολλούς πνευματικούς και το εξομολογήθηκα. Όλοι με συμβούλευσαν να λάβω πάλι το Άγιο Χρίσμα. Πράγματι, κάποιος πνευματικός της Μονής Αγίου Παύλου με έγρισε και εισήλθα πάλι στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κάποια χρονιά ήμουν κοναξής στο αντιπροσωπείο των Καριών. Στις 2 Αυγούστου είχαμε την πανήγυρη της ανακομιδής των τιμίων λειψάνων του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος. Είχαμε καλέσει και ένα Ρώσο ιερομόναχο, τον πατήρ Δομέτιο, άνθρωπο μεγάλης αρετής. Όταν εκείνος μπήκε στην πόρτα της εκκλησίας, κοντοστάθηκε. Το ρωτήσαμε. «Γιατί δεν μπαίνεις μέσα να λειτουργήσεις, πατέρ Δομέτιε? Δεν βλέπετε πως λειτουργεί και θυμιατίζει άλλος μέσα? Τι χρειάζεται να είμαι κι εγώ?» Ήταν ο Άγιος Στέφανος, ο πολιούχος και προστάτης του κονακίου μας, τον οποίον εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπαμε. Γέροντα Θεόκτιστε, ποια εργασία πρέπει να επιμελούμαστε περισσότερο για τη σωτηρία μας? Όλες. Και την ευχή και την υπακοή, την αγάπη, τη σιωπή, τις ακολουθίες. Είδες για το φαγητό? Θέλεις και το ψωμί και το νερό, τη σκορδαλιά, το φρούτο και άλλα. Σιγά σιγά, πατέρες, όλα έρχονται, αρκεί να αγωνιζόμαστε. Σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλι.

πολύ αγαπούσε ο γέρον Θεόπτιστος τη Θεία Κοινωνία. Μας έλεγε ότι η Θεία Κοινωνία τον έφερε στο μοναστήρι. Αλλιώς τον κόσμο θα ήταν για πάντα χαμένος. Το είχε καύχημά του να λέγει στους άλλους: «Εγώ είμαι από τους παλαιούς, αναπηγαίνω με τους νέους. Ακολουθώ την τάξη των νέων στη Θεία Κοινωνία, εν αντιθέσει με τους παλαιούς που κοινωνούν αραιότερα».

Ο γερόν Θεόκτιστος δεν εντυπωσίαζε με την εξωτερική του εμφάνιση τον προσκυνητή. Περπατούσε πάντοτε σκυφτός και σπανίως κοίταζε τους άλλους στα μάτια. Επειδή περνούσε ολόκληρα νυχθήμερα πάνω από τα κρεβάτια των ασθενών του γυροκομείου του, είχε κυρτώσει πολύ. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε ένα μεγάλο κομποσκίνι και έλεγε συχνά την ευχή. Απέφυγε συνήθως να μιλάει για τη ζωή του και μόνο για τους Αγίους διηγόταν πολλά από τα ένθεα κατορθώματά τους. Ο τρόπος της διηγήσεώς του ήταν πολύ εκφραστικός και ζωντανός. Χάραζε βαθιά στην καρδιά των συνομιλητών του τα μηνύματα του Θεού και τα βιώματά του με τον δικό του αυθόρμητο και γραφικότατο τρόπο. Έτσι γινόταν από όλους αγαπητός. Όσοι μπόρεσαν να τον γνωρίσουν σε βάθος, κυριολεκτικά τον κυνηγούσαν για να τον δουν

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγχρόνων συνασκητών του, ο γερό Θεόκτιστος ήταν πολύ φυλακόλουθος και υπάκουος. Υπηρετούσε όπου τον καλούσαν, στο μαγειρίο, στην τράπεζα, στην εκκλησία ως διαβαστής. Παντού έτρεχε με παιδική απλότητα και χάρη. Σκόρπιζε τη χαρά και την ειρήνη. Ιδιαίτερα φρόντιζε να έχει συμφιλειωθεί εάν είχε προηγηθεί κάποια δυσαρέσκεια. Ουδέποτε κοιμήθηκε έχοντας κάποιο λογισμό με τους αδελφούς. Κάποτε είχε στεναχωρηθεί με έναν αδελφό. Εκείνος είτε εξ αδυναμίας είτε εκδαιμονικής συνεργίας δεν το συγχωρούσε. Ο παππούς έσκυψε 3 φορές και του φίλησε τα πόδια για να λάβει συγχώρηση και να κοινωνήσει. Άλλοτε, μερικοί αδελφοί τον πείραζαν και μάλιστα κατά την ημέρα του Πάσχα. Όμως το πράο και υπομονετικό πρόσωπο του γέροντος Θεοκτίστου τους βοήθησε να καταλάβουν το σφαίρο.

άλλο χαριτωμένο περιστατικό μας διηγήθηκε ο ιερομόναχος πατήρ Π της Μονής Διονυσίου. Κάποια ημέρα ένας ευλαβής προσκυνητής έχασε το κομποσκήνι του. Λυπήθηκε πολύ, όχι τόσο για την αξία του, αλλά γιατί το κρατούσε ως δώρο κάποιου αγιορείτου γέροντος και προσευχόταν πάντοτε με αυτό. Το ανακοίνωσε στον πνευματικό του πατρός Π και άρχισε θερμή προσευχή για την ανέβρεσή του. Στα Σά εκ των Σών της πρωινής λειτουργίας, γονατισμένος ο προσκυνητής δέχτηκε ξαφνικά το δυνατό σκούντιμα του γέρου Θεόκτιστου. «Να, πάρε το κομποσκήνι σου». Ο άνθρωπος εξεπλάγει αλλά και χάρηκε. Δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει το γεγονός, διότι κανείς δεν γνώριζε για το χαμένο κομποσκήνι.

Στο μοναστήρι μας του Οσίου Γρηγορίου αρεσκόταν να έρχεται συχνά στην πανήγυρη της Αγίας Αναστασίας, την οποία υπεραγαπούσε και προσευχόταν να τον γιατρεύσει. Έπαιρνε μαζί του και κόλυβα για τα αγαπημένα του γεροντάκια. Σε κάποιο από αυτές τις πανηγύρεις δεν ζήτησε δωμάτιο από τον αρχοντάρη. Στη διακοπή της Αγρυπνίας κάθισε σε ένα στασίδι του Νάρθηκα για να ξεκουραστεί. Όταν οι αδελφοί τον ρώτησαν γιατί δεν πηγαίνει να αναπαυθεί σε ένα δωμάτιο, εκείνος απάντησε ζωηρά. «Αν ήταν να ξαπλώσω στο κρεβάτι, δεν έμενα καλύτερα στο κελί μου». Μετά το πέρας της πανηγύρεως, προτού αποχαιρετήσει τον αρχοντάρη της μονής μας, πήρε τα κόλυβά του και δέχτηκε χωρίς να το περιμένει τον φακό της φωτογραφικής μηχανής.

Τα τελευταία του χρόνια υπέφερε πολύ. Έπαυσε πια να έρχεται στις πανηγύρεις. Δεχόταν πλέον ο ίδιος τη φροντίδα των αδελφών της μονής του, όπως εκείνος επί πολλά χρόνια την προσέφερε στους τροφίμους του αγαπημένου του γυροκομείου. Τη νύχτα της Αναστάσεως του 1995 παθαίνει σοβαρή αιμορραγία. Χρειάστηκε να μεταφερθεί επειγόντως στη Θεσσαλονίκη. Η υγεία του όμως είχε πάρει τον κατήφορο. Είχε αναιμία, δεν μπορούσε να φάει. Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν. Με την υπομονή στις ακούσιες αυτές θλίψεις συνεπλήρωνε τα κενά και ετοιμαζόταν για την αναχώρηση. Τον Ιούνιο του 1995 ο γερό Θεόκτιστος φεύγει για τις αιώνιες μονές. Η ψυχή του πήγαινε να συναντήσει τον Χριστό, για τον οποίο αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή, ενώ οι αδελφοί καταθέτουν το σεπτό του λείψανο στη γη, όπου θα περιμένει την κοινή Ανάσταση. Σε όλους εμάς άφησε μνήμη εναρέτου και αγωνιστού μοναχού και το καλό του παράδειγμα. Ο Θεός να αναπαύει το πνεύμα του εν σκηνές δικαίων.

Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Μαζί της κλείνει και η σειρά γνωριμιών που είχαμε με το βίο ενάρετων μορφών που διακρίθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας. Άνθρωποι σημεοφόροι της άσκησης που μας δίδαξαν με τη ζωή τους στην οδό της σωτηρίας και της αυταπάρνησης. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γεράσιμο Κοκοτό, τέως κοινοτάρχη της κατοχής Ακαρνανίας, για την παραχώρηση υλικού σχετικού με το βίο του γέροντος Ιωακήμ του Μακρυγέννη. Από την επόμενη εκπομπή μας εισερχόμαστε στο νέο πρόγραμμα. Το διπορικό μας συνεχίζεται, φίλοι ακροατές, βήμα-βήμα στα μοναστήρια της ανατολικής πλευράς της Χερσονήσου του Άφω, με πρώτο βέβαια την Μητρόπολη του Ιερού Βουνού, Μονή Μεγής της Λαύρας. Σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από την Θεία Λειτουργία και τον Όρθρο που έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

0: εκκλησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσιάζουν το πρώτο μέρος από ένα καυτό θέμα, τους αντιρρησίες συνείδησης. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Θανάσης Παντελιός.
2: Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεώργιο Κρύπα, διδάκτορα του Συνταγματικού Δικαίου. Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε που ήρθατε μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε να σας θέσουμε μερικές ερωτήσεις.
3: Είμαι στη διάθεσή σας.
2: Έχει δημοσιευθεί στον Τύπο και έχει αναφερθεί από τηλεοράσεως, κατ' επανάληψη, ότι η Ελλάδα διασύρεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεχώς και ότι καταδικάζεται για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας κυρίως στο χώρο του προσιλητισμού. Πόσο ακριβές μπορεί να είναι αυτό και πού στηρίζεται?
3: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που να καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις. Η μία απόφαση εξεδόθη στις 23 Μαΐου του 1993, υπόθεση Κοκκινάκης, η οποία ρητός λέει ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επομένως δεν καταδικάζει την Ελλάδα επειδή διατηρεί διάταξη που τιμωρεί τον προσιλητισμό. Η δεύτερη απόφαση έχει εκδοθεί στις 24 Φεβρουαρίου 1998, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης κατά Ελλάδος, και η οποία εκτός του ότι λέει όσα και οι προηγούμενοι, δηλαδή ότι η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιπλέον επικυρώνει τρεις καταδίκες επί προσιλητισμού εις βάρος πεντηκοστιανών. Δηλαδή τρεις πεντηκοστιανοί καταδικάστησαν στην Ελλάδα για ενέργεια προσιλητισμού, προσέφηγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενοι ότι η καταδίκη τους παραβιάζει σειρά ατομικών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας εκφράσεως, της αρχής της ισότητος, και ζήτησαν την καταδίκη της Ελλάδος γι' αυτό. Το δικαστήριο απέρριψε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς των τριών αυτών ατόμων και εδέχθη ότι καλώς καταδικάστησαν, ότι δια της καταδίκης τους η Ελλάδα δεν παρεβίασε κανένα ατομικό δικαίωμα. Αυτά λοιπόν τα οποία γράφονται ότι η Ελλάδα διασύρεται και καταδικάζεται λόγω του προσιλητισμού είναι ανακριβή, και επομένως όσοι τα υποστηρίζουν καλούνται όχι μόνο να αναφέρουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις που καταδικάζουν την Ελλάδα για αυτό το λόγο, αλλά και να μας πούν συγκεκριμένα τι λένε αυτές οι αποφάσεις. Επομένως δεν ανταποκρίνονται προς την αλήθεια αυτά που γράφονται και επαναλαμβάνονται συνεχώς εις τα μέσα ενημερώσεως.
2: Αυτές οι προσπάθειες προσιλητισμού που είπατε των τριών αυτών προσώπων, σε πού έγιναν, σε ποιους χώρους, υπό ποιες συνθήκες?
3: Οι τρεις αυτοί καταδικαστέντες επί προσιλητισμού υπέρ των πεντηκοστιανών ήσαν αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και προσεπάθησαν να προσιλητήσουν σμηνίτες οι οποίοι τελούσαν υπό τις διαταγές τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο προσιλητισμός αυτός, η υποποίηση πνεύμα και η υποποίηση μορφή, διεξήχθη. Άλλο να σε πλησιάζει ένα απλό άτομο και να προσπαθεί να σε προσιλητήσει, και άλλο να σου επιβάλλει τον προσιλητισμό, να είσαι στρατιώτης και να σου επιβάλλει τον προσιλητισμό ο αξιωματικός σου. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρή είναι η περίπτωση, ειδικώς για το στράτευμα.
2: Τότε αφού Η Ελλάδα, όπως είπατε, δεν έχει καταδικαστεί για την εφαρμογή του νόμου περί προσιλητισμού.
3: Μάλιστα.
2: Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν έχει καταδικαστεί διότι διατηρεί ακόμη την διάταξη που απαγορεύει τον προσιλητισμό.
3: Και τον τιμωρεί.
2: Και τον τιμωρεί. Γιατί λοιπόν πολλοί πιστεύουν και διαδίδουν το αντίθετο?
3: Δεν το ξέρω γιατί πιστεύουν. Σας είπα ότι είναι ανακριβές. Προφανώς θέλουν να ομιλήσουν υπέρ των αιρέσεων που διανερούν προσιλητισμό, θέλουν να μιλήσουν ή κατά της Εκκλησίας ή κατά του κράτους. Θα ήθελα να σας αναφέρω χαρακτηριστικά και το εξής, ότι η απόφαση που προανέφερα της 24ης Φεβρουαρίου 1998 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπόθεση Δημήτριος Λαρίσης και άλλοι κατά Ελλάδος, είναι άγνωστη, δεν έχει δημοσιευθεί πουθενά, οι εφημερίδες δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις δεν έχουν αναφέρει τίποτα, τα νομικά περιοδικά δεν έχουν αναφέρει τίποτα και είναι πολύ περίεργο, και ειδικώς για μένα που είναι πολύ περίεργο, διότι γνωρίζω τα του τύπου, έχω κάνει δημοσιογράφος, υπήρξα 30 χρόνια διευθυντής στο Υπουργείο Τύπου, έχω διδάξει δημοσιογραφία σε πολλές δημοσιογραφικές σχολές και αυτό ο τρόπος αποκρύψεως αυτής της πολύ σπουδαίας αποφάσεως για μένα είναι εντελώς ανορθόδοξος και απαράδεκτος.
2: Δηλαδή αυτή η απόφαση είναι γνωστή στο εξωτερικό αλλά δεν είναι γνωστή στην πατρίδα?
3: Βεβαίως υπάρχουν συγγράμματα ξένα, νομικά συγγράμματα ξένα, την οποία την αναφέρουν την απόφαση αυτή πανηγυρικότατα. Στην Ελλάδα δεν είδα να αναφέρεται πουθενά.
2: Για τους ακροατές μας, κύριε Κρύπα, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, όταν λέμε προσιλητισμό, τι εννοούμε?
3: Προσιλητισμός υπάρχει υπό την ευρία έννοια και υπό τη στενή έννοια. Τιμωρείται και στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη, το τονίζω αυτό, διότι πάλι υποστηρίζεται ότι μόνο στην Ελλάδα τιμωρείται ο προσιλητισμός, ενώ η αλήθεια είναι ότι τιμωρείται σε όλα τα κράτη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου υπάρχει πανσπερμία θρησκειών και υποστηρίζεται ότι έχουμε απόλυτο χωρισμό εκκλησίας και κράτους. Η έννοια του προσιλητισμού, η ενευρία έννοια, η ενεστενή έννοια είναι αυτή που τιμωρείται. Τι σημαίνει ενεστενή έννοια? Σημαίνει ότι απαγορεύεται ο προσιλητισμός όταν ως μέσα, όταν χρησιμοποιούνται μέσα αθέμητα. Παραδείγματος χάρη, πλάνη, απάτη, απειλή, εξαναγκασμός, εκμετάλλευση της αφελίας, της αγνίας ή της ανάγκης κάποιων ατόμων, όχι βέβαια η θρησκευτική διδασκαλία, αλλά όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα αθέμητα μέσα. Και να πω και κάτι που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, δεν μπορεί να γίνει γνωστό στους ακροατάς του σταθμού, οι οποίοι δεν είναι νομικοί. Επειδή πολλοί υποστηρίζουν ότι η διάταξη περί προσιλητισμού πρέπει να καταργηθεί, εάν υποθέσουμε ότι η διάταξη αυτή καταργηθεί, δεν σημαίνει τίποτα. Διότι τι λέει αυτή η διάταξη? Λέει ότι τιμωρείται επί προσιλητισμού όποιος χρησιμοποιεί μέσα απατηλά, παραπλανητικά, εκμεταλλεύσεως κτλ. Αν λοιπόν καταργηθεί η διάταξη αυτή, πάλι θα τιμωρείται ο προσιλητισμός, διότι εκείνος ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα απατηλά για να προσιλητήσει θα ήταν υπαίτιος απάτης και θα καταδικάζεται με τη διάταξη που τιμωρεί την απάτη. Εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί μέσα εξαπατήσεως θα καταδικάζεται από την αντίστοιχη διάταξη. Εκείνος ο οποίος εκμεταλλεύεται την ανάγκη ή εξαναγκάζει κάποιον άλλον θα καταδικάζεται από κάποια αντίστοιχη διάταξη. Επομένως η διάταξη αυτή περί προσιλητισμού δεν πρέπει να κατηγορείται, δεν κάνει τίποτε άλλο ή μη αποτελεί ειδικοτέραν εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ποινικού κώδικου που τιμωρούν την πλάνη, την απάτη, την απειλή, τον εξαναγκασμό και άλλων νόμων πέραν του ποινικού κώδικου. Επομένως είναι μια πολύ σωστή διάταξη η οποία είναι, όπως σας είπα, επέκταση ήδη ισχυωσών διατάξεων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. Σε όλα βεβαίως τα κράτη ο προσιλητισμός αυτός τιμωρείται, όπως προκύπτει και από μελέτη που έχω δημοσιεύσει στα ελληνικά και στα γαλλικά, όπου έχω παραθέσει όλες τις αποφάσεις των ξένων δικαστηρίων που τιμωρούν για προσιλητισμό υπαιτίους άτομα που διέπραξαν αυτό το αδίκημα υπαιτίως.
2: Η απαγόρευση του προσιλητισμού είναι μονάχα μια διάταξη νόμου ή προβλέπεται και από το Σύνταγμα?
3: Προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Μάλιστα δε θα ήθελα να προσθέσω, επειδή και πάλι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, το Σύνταγμα λέει απαγορεύεται ο προσιλητισμός. Αυτή η διατάξη είναι πολύ γενική, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαγορεύεται και ο θεμητός προσιλητισμός, όχι μόνο ο αθέμητος. Ερχόμενοι τώρα στο νόμο, ο οποίος είναι ο 1463 του 38, ο νόμος αυτό στενεύει την έννοια του προσιλητισμού, την οποία το Σύνταγμα τη δίδει εν ευρία εκτάση. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει ότι τιμωρείται για προσιλητισμό εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί αθέμητα μέσα. Ενώ το Σύνταγμα λέει ότι τιμωρείται πάσα μορφή προσιλητισμού, ακόμα και η θεμητή, δηλαδή η απλή θρησκευτική διδασκαλία. Άρα η διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι πολύ πιο δημοκρατική και πολύ πιο φιλελεύθερη από το Σύνταγμα. Αυτά τα πράγματα όμως αποκρύπτονται και δεν γίνονται γνωστά στο λαό και δίδεται η εντελώς αντίθετη άποψη του, γιατί το ξέρουμε όλοι μας.
2: Όπως μας είπατε και προηγουμένως, η απαγόρευση του προσιλητισμού υπάρχει και σε άλλες χώρες.
3: Βεβαίως, σε όλες τις χώρες. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες και επίσης υπάρχει και στην Αμερική. Και να αναφέρω μια απόφαση περί προσιλητισμού πολύ σπουδαία και πολύ συγκλονιστική που αφορά την Δανία, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατεδίκασε για προσιλητισμό, ξέρετε ποιον? Το δανικό κράτος. Τι είχε συμβεί? Στη Δανία εισήχθη στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Η Ένωση λοιπόν των Χριστιανών Δανών Γονέων προσέφυγε στα δικαστήρια της Δανίας και ζήτησε να καταργηθεί το μάθημα αυτό για τον εξής λόγο, είπαν οι χριστιανοί γονείς της Δανίας. Εφόσον εμείς είμαστε χριστιανοί και εφόσον ο χριστιανισμός, η θρησκεία που πιστεύουμε, απαγορεύει τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις, ερχόμενο εσύ κύριε κράτος και εισάγοντας το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, τι κάνεις? Εξιδανικεύεις τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις. Άρα, ενώ είμαστε χριστιανοί, μας διδάσεις στις αρχές εναντίον της θρησκείας μας. Ζητάμε λοιπόν να καταργηθεί το μάθημα αυτό. Η δανική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημά τους, δεν κατήργησε το μάθημα αυτό και η Ένωση Χριστιανών Γονέων της Δανίας προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο εδέχθη την προσφυγή τους και κατεδίκασε τη Δανία για την δανική κυβέρνηση για προσιλητισμό εις βάρος των χριστιανών μαθητών. Ο προσιλητισμός συνίστατο εις το ότι εξιδανίκευε τις προγαμιαίες σχέσεις, πράγμα το οποίο η χριστιανική θρησκεία το απαγορεύει. Έχουμε δηλαδή μια πολύ συγκλονιστική περίπτωση να τιμωρείται για προσιλητισμό όχι ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά ένα ολόκληρο κράτος, διότι ίσχυε προσιλητισμό εις βάρος του χριστιανισμού. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, πολύ σπουδαίο και φυσικά και αυτό αποκρύπτεται και είναι τελείως άγνωστο και κανείς δεν έχει αναφέρει αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι η απόφαση Ξέλτσεν και Πέντερσεν κατά Δανίας και έχει εκδοθεί το 1974.
2: Άρα όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται για την κατάργηση της απαγορεύσεως του προσιλητισμού, διότι τάχα πουθενά στην Ευρώπη ή στα άλλα δημοκρατικά κράτη δεν εφαρμόζεται απαγόρευση του προσιλητισμού, δεν είναι αστείο.
3: Είναι τελείως ανακριβές. Έχω περιλάβει σε δικές μου μελέτες όλες τις ξένες αποφάσεις που καταδικάζουν προσιλητισμό. Όποιος υποστηρίζει αυτές τις ιδέες που είπατε, τον καλώ να με αντικρούσει, να αποδείξει ότι λέω ψέματα και πρώτος εγώ θα ανακαλέσω τις απόψεις μου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
2: Μάλιστα. Μια που μας μιλήσατε τόσο ωραία και τόσο διαφωτιστικά για τον προσιλητισμό, ενθυμούμε μια παλαιότερη περίπτωση, κύριε Κρύπα, του 1993. Μια υπόθεση Κοκκινάκη ήταν.
3: Την ανέφερα.
2: Και εκεί όπου έλεγαν ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε διότι εφήρμοσε τον νόμο περί προσιλητισμού. Έτσι διαδίδεται τουλάχιστον.
3: Να σας πω ότι τι συνέβη. Η απόφαση αυτή είναι της 23 Μαΐου 1993, υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος. Ο Κοκκινάκης ήταν χιλιαστής και καταδικάστη επί προσιλητισμού στην Ελλάδα. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ισχυριζόμενος ότι Η ελληνική διάταξη περί προσιλητισμού είναι αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αίτημά του αυτό απερίφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι η ελληνική διάταξη είναι σύμφωνη προς την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Όμως τελικά κατεδίκασε την Ελλάδα γιατί? Για ένα θέμα δικονομικό. Δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου που κατεδίκασε τον Κοκκινάκη δεν περιέλαβε μέσα δική της αιτιολογία. Δηλαδή αντέγραψε την αιτιολογία του κατηγορητηρίου. Και αυτό είναι σωστό. Και έπρεπε η Ελλάδα να καταδικαστεί. Κάθε δικαστική απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει στο κείμενό της δική της αιτιολογία και να μην αντιγράφει αιτιολογία άλλων. Κατεδίκασε λοιπόν την Ελλάδα για ένα θέμα ποινικής δικονομίας και όχι για θέμα προσιλητισμού, διότι ο Άριος Πάγος δεν παρέθεσε αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη. Αν ο Άριος Πάγος παρέθετε δική του αιτιολογία στην καταδίκη του Κοκκινάκη, η Ελλάς δεν θα καταδικασόταν. Δεν καταδικάστηκε η Ελλάδα λόγω προσιλητισμού, λόγω του ότι παρευιάστη μια διάταξη του κώδικου ποινικής δικονομίας που δεν έχει καμία σχέση με τον προσιλητισμό. Όμως, επειδή υπήρξε καταδίκη της Ελλάδος, συνεχώς διαδίδεται ότι η Ελλάς κατεδικάσει λόγω προσιλητισμού και αποκρύπτεται η ουσία της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς οι υποστηρίζοντες αυτές τις απόψεις βασίζονται στο γεγονός ότι εμείς θα πούμε αυτό για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποιος θα τρέξει τώρα να τη βρει και να ψάξει τι ακριβώς λέει και να μας αντικρούσει και νομικός να είναι, αν δεν είναι εξειδικευμένος στα θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ούτε και αυτός θα μπορέσει να τη βρει. Ας ρίξουμε εμείς στην αγορά αυτή την ιδέα και θα πιάσει αυτό το σπόρο, ας το ρίξουμε και θα πιάσει. Και πράγματι έπιασε. Έπιασε. Όμως αυτά είναι τελείως ανακριβή και παραπέμπω εις το κείμενο της αποφάσεως αυτής που λέει ακριβώς αυτό που σας ανέφερα.
2: Και μια τελευταία πρακτική ερώτηση, κύριε Κρύπα. Επειδή πολλοί πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μας ερωτούν πότε είναι προσιλητισμός. Παραδείγματος χάρη, έρχεται κάποιος μάρτυρας του Ιεχωβά στο σπίτι μου και με ενοχλεί συνεχώς και μία και δύο και τρεις φορές, χτυπάει την πόρτα μου κτλ. Είναι πράγματι προσιλητισμός αυτός? Πώς μπορώ να στηρίξω μια κατηγορία προσιλητισμού και τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση? Πώς θα το αποδείξω?
3: Σας είπα ότι ο προσιλητισμός τιμωρείται όταν χρησιμοποιούνται μέσα παραπλανητικά και απατηλά. Υπάρχουν λοιπόν αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αυτή τη στιγμή που θυμάμαι η απόφαση 86 του 87 του 1987 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία ρητός λέει ότι οι χιλιαστέ διενεργούντες προσιλητισμό χρησιμοποιούν μέσα απατηλά. Το αναλύει σε πολλές σελίδες και για να γίνω κατανοητός θα αναφέρω ένα σημείο που αναφέρει αυτή η απόφαση προκειμένου να αποδείξει ότι οι χιλιαστέ χρησιμοποιούν μέσα απατηλά. Λέει λοιπόν το εξής, ότι εις το πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής, όταν ο ληστής λέει απάνω στο σταυρό «Μνήσθητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», ο Κύριος μας Ιησού Χριστός του απαντά «Αμήν λέγω σύ, σήμερα με τεμού έσαι το παραδείσο». Στο πρωτότυπο κείμενο της Αγίας Γραφής υπάρχει ένα κόμμα μετά το «αμήν λέγωση». «Αμήν λέγωση, κόμμα, σήμερον με τεμού έσαι εν το παραδείσο». Έτσι λέει το πρωτότυπο κείμενο.
2: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν κείμενο που έχουν της Αγίας Γραφής, που κρατούν οι χιλιαστέ, έχει μεταθέσει το κόμμα. Και ενώ ήταν πριν από τη λέξη «σήμερον», το έχει βάλει μετά τη λέξη «σήμερον». Στην Αγία Γραφή λοιπόν που κρατάνε οι χιλιαστέ, η φράση αυτή έχει ως εξής: «Αμήν λέγωση σήμερον, κόμμα, με τεμούρες είναι το παράδεισο».
2: Ακριβώς, είναι μετάφραση νέου κόσμου, όπως την ονομάζουν.
3: Στο πρωτότυπο λοιπόν,
2: είναι μια διαστρεβλωμένη έκδοση βέβαια.
3: Στο πρωτότυπο λοιπόν κείμενο, ο Κύριος όχι απλώς λέει στο ληστή ότι θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, αλλά και προσδιορίζει πότε. Λέει σήμερα θα είσαι μαζί. Δεν λέει κάπου, ας πούμε, έτσι αόριστα πράγματα. Το κείμενο όμως των χιλιαστών σου λέει, σου λέω σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Επειδή δεν παραδέχονται έξω από το παράδεισο, θέλουν να δώσουν εντύπωση ότι το παράδεισο είναι μια αόριστη έννοια. Ο Χριστός δεν προσδιορίζει πότε θα πάει στον παράδεισο. Και φυσικά βασίζει στο γεγονός ότι κανείς, ακόμα και θεολόγος να είναι, είναι αδύνατο να σκεφτεί ότι έχει γίνει μια μετακίνηση του κόμματος. και η έννοια έχει διαστραφεί τελείως. Άρα ειδού ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απάτης, το οποίο δεν αποτελεί δική μου άποψη, περιέχεται σε δικαστική απόφαση αυτό.
2: Για να κατηγορήσει όμως κάποιον χιλιαστή ή οποιονδήποτε άλλον αιρετικό ότι του κάνει προσιλητισμό, πρέπει να έχει και μάρτυρες να το αποδείξει?
3: Ο προσιλητισμός δεν είναι απαραίτητο. Βάσει της δικονομίας, ο προσιλητισμός αποτελεί αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Στο αδίκημα λοιπόν που διώκεται αυτεπαγγέλτως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Στο θέμα του προσιλητισμού είναι σπάνια περίπτωση, συνήθως δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Άρα εκείνος ο οποίος θα καταγγείλει τον προσιλητιστή θα χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας. Άρα μάρτυρας υπάρχει.
2: Μάλιστα. Κύριε Κρύβα, μας κάματε ένα θαυμάσιο μάθημα του τι είναι προσιλητισμός, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να βλέπουμε προσιλητισμό, το τι λέγεται και τι γράφεται στις εφημερίδες, τι λέγεται από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα κτλ. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάφορους λόγους να καταργήσουν τον νόμο περί προσιλητισμού. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε κι εσείς, ότι αυτές όλες οι προσπάθειες γίνονται και από το μέρος των διαφόρων αιρετικών, οι οποίοι έχουν λόγους και συμφέρον να καταργηθεί αυτό.
3: Και εκείνων που τους υπερασπίζονται, που δεν είναι αιρετικοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι αιρετικοί, εμφανίζονται ως χριστιανοί Ορθόδοξοι και τάσσονται εντόνως υπέρ των αίρεων. Προσέξτε όμως κάτι, το οποίο δεν το είπαμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να καταργηθεί η διάταξη περί προσιλητισμού, διότι τον απαγορεύει το Σύνταγμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο συνταγματικός νομοθέτης και δίνει μια εντολή στον κοινό νομοθέτη, θα απαγορεύσει τον προσιλητισμό, ο κοινός νομοθέτης αν έρθει και καταργήσει αυτή τη διάταξη, η διάταξη που θα καταργεί τη διάταξη του προσιλητισμού είναι αντισυνταγματική. Και έχουμε περίπτωση τέτοια. Έχει βγάλει τέτοια απόφαση ο Όριος Πάγος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το Σύνταγμα στο άρθρο περί τύπου λέει ότι νόμος θα καθορίσει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Το λέει το Σύνταγμα. Νόμος υπήρχε. Ήταν ο 1400, τέτοιος νόμος περί δημοσιογράφου υπήρχε. Ήταν ο 1471. Το 1978 έρχεται ένας καινούριο νόμος και καταργεί τον νόμο περί δημοσιογράφων και δεν τον αντικαθιστά. Έρχεται λοιπόν ο Άριος Πάγος και λέει, εφόσον το Σύνταγμα επιβάλλει νόμο περί δημοσιογράφων, εσύ κύριε νομοθέτα δεν μπορείς να τον καταργήσεις. Και άρα ο νόμος που τον κατήργησε θεωρείται αντισυνταγματικός και δεν ισχύει. Άρα ο καταργηθής νόμος εξακολουθεί ισχύον. Υποθέτω λοιπόν ότι αν καταργηθεί ο νόμος περί προσλήτισμου, ο Άριος Πάγος, εφόσον θα ακολουθήσει την ομολογία που ήδη έχει χαράξει, θα πρέπει να πει ότι η διάταξη που καταργεί την απαγόρευση του προσλήτισμου είναι αντισυνταγματική. Και επομένως εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή ο κοινός νομοθέτης μπορεί μόνο να την αντικαταστήσει, όχι να την καταργήσει. Αυτά έχει πει ο Άριος Πάγος.
2: Κύριε Κρύπα, σας ευχαριστούμε θερμά. Σας παρακαλούμε να μας κάνετε και άλλα παρόμοια τέτοια μαθήματα.
3: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
2: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντοτε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ο πατέρας Κυριακός Τσουρός, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, και ο κύριος Γεώργιος Κρύπας, διδάκτρου του Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, μας παρουσίασαν το πρώτο μέρος από το θέμα Αντιρρησίες Συνειδήσεως. Το δεύτερο θα μεταδοθεί την επόμενη εβδομάδα. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θανάση Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό.
1: Χαίρε Σταυρέ, η δόξα της Εκκλησίας. Χαίρε Σταυρέ, η βάση της ευσεβίας. Χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού. Χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού. Χαίρε Σταυρέ, το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβρισε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε Σταυρέ, μυρίων αγαθών τα μοιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε Σταυρέ, του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε Σταυρέ, της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επατήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος.

Χαίρε σταυρέ η δόξα της Εκκλησίας, χαίρε σταυρέ η βάση της ευσεβίας, χαίρε ότι την Ανάσταση εμφανίζεις του Χριστού, χαίρε ότι τα παθήματα αναγεννίζεις αυτού, χαίρε σταυρέ το φυτόν της Αθανασίας, εκ του οποίου ο βότρης της ζωής Χριστός ανέβλησε νάματα αυθαρσίας. Χαίρε σταυρέ μυρίων αγαθών τα μιούχε, παραδείσου ο πρόξενος, βασιλείας ουρανών η είσοδος, αμαρτημάτων λυτήριων, κατορθωμάτων δοτήριων. Χαίρε σταυρέ του φωτός Χριστού δοχείων, χαίρε σταυρέ της ζωής ταμείων, δια σου κατεφρονήθη ο θάνατος, επαντήθη ο διάβολος, εσώθη ο άνθρωπος. Ο κόσμος εφραίνεται, οι εκθήσεις αγάλλεται. Χαίρε σταυρέ, κοσμοπόθητε, τρεις μακάριστε και πασεβάσμιε, χαίρε ξύλο μακάριον.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 28 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 28 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Μωσής ο πολυθρύλητος, κόσμου τερπνότητα λοιπόν, εμφρόνος πόνης ασκήσεως συντονοτάτης, πάθη

Λί του Οσίου Πατρός ημών μου Ισέως του Αιθίωπος. Φύσης το ρητών και θανών μου Σι μέλλαν, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδίαν. Και πεθαμένος μελανέ μου Ισί, θα επιβεβαιώσεις το ρητό, άνθρωπος την όψη και Θεός την καρδιά. Ο μακαριστός Μωυσής ήταν Αιθίωπς και το χρώμα του δέρματος του σώματός του ήταν μελανό. Υπήρξε δούλος κάποιου πολιτικού, ο οποίος όμως εξαιτίας του πολύ δύστροπου χαρακτήρα του και της ληστρικής του συμπεριφοράς τον απομάκρυνε από κοντά του. Κάποτε λοιπόν ο Μωυσής κάκιωσε εναντίον κάποιου βοσκού επειδή τον εμπόδισε να διαπράξει κάτι κακό και σκέφτηκε να τον θανατώσει. Πληροφορηθείς δε ότι ο βοσκός αυτός βρισκόταν πέρα από τον Νείλο ποταμό, ο οποίος τότε κατά σύμπτωση είχε πλημμυρίσει, κράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι, τύλιξε στο κεφάλι του το πανοφόρι του και πέρασε κολυμπώντας το ποτάμι. Ο βοσκός όμως προαισθανθείς τον ερχομό του, εγκατέλειψε τα πρόβατά του και απομακρύνθηκε γρήγορα από εκεί. Ο δε Μωυσής, επειδή δεν βρήκε τον βοσκό να τον φωνεύσει, άρπαξε και έσφαξε 3 διαλεκτά κρυάρια. Εν συνεχεία έδεσε τα σφάγια στη σειρά με σχοινή και τραβώντας τα γύρισε πάλι κολυμπώντας στην απέναντι όχθη του Νείλου. Ακολούθως, αφού έφαγε τα κρέατα των κρυαριών και πούλησε τα δέρματά τους, πήγε στους συντρόφους του ληστές. Η δίγηση αυτή περί του Οσίου Μωυσέως έγινε για να δειχθεί και να επιβεβαιωθεί ότι όσοι το επιθυμούν είναι δυνατόν να σωθούν με την μετάνοια. Αυτός λοιπόν ο μακαριστός Μωυσής, συγκινηθείς αργότερα από κάποιο περιστατικό, πήγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Έτσι προσήλθε στη μετάνοια. Πέτυχε μάλιστα να οδηγήσει στο Χριστό και τους πρώην συντρόφους του στη διάπραξη των ληστείων. Κάποτε δε, ενώ καθόταν στο κελί του, μπήκαν μέσα ληστές για να κλέψουν, αγνοώντας ότι αυτός ήταν ο Μωυσής. Αμέσως εκείνος ως Ρωμαλαίος που ήταν, τους συνέλαβε και τους έδεσε με τόση ευκολία σαν να έδαινε σακιά με άχυρα. Εν συνεχεία, αφού τους έβαλε στους ώμους του, πήγε στο Κυριακό, την κοινή εκκλησία της Κήτης, και είπε στους αδελφούς: «Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε τους συνέλαβα την ώραν που ήλθαν στο κελί μου για να κλέψουν. Επειδή όμως εγώ βρίσκομαι σε μετάνοια και δεν είναι επιτρεπτό να τους τιμωρήσω, τι προστάζετε εσείς να τους κάμουμε?» Οι ληστές όμως αυτοί διαπιστώσαντες ότι αυτός ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος και ακαταγόνιστος λίσταρχος, μετανόησαν και εξομολογήθηκαν στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγκατέλειψαν και τα πράγματα του κόσμου και έγιναν δοκιμότατοι μοναχοί. Όσιος λοιπόν γέροντας, ο Μωυσής ο Αιθίωπς, αφότου συνέτριψε τον δαίμονα της ακολασίας, έζησε ευσεβώς και θεαρέστος και τελειώθη σε ηλικία 75 ετών, φωνευθείς από κάποιον βάρβαρο. Ο Όσιος τιμήθηκε από τον Θεό με το ιερό μυστήριο της ιεροσύνης, έγινε ιερέας. Άφησε δε στις τάξεις των μοναχών και των κληρικών 70 μαθητές.

κράτιαν ασύγκριτον, στάσιν πανίχιον, άγρυπνο νόμα, νουν φανταζόμενον το θείον κάλλος, έσχες μακάριε μωσή, όθεν ιαμάτων χάριν ήλυφας, πάθη θεραπεύειν χαλεπότατα. Διώσε δισοπούμεν, έτησε πάση πάτερ, το μέγα έλεος.

φρέγκος άδειτον εις δεδεγμένος, απειμαύρωσα στον νοουμένον εθιώπων θεοφόρετα πρόσωπα και τες αυτών κακουργίας διέλυσας, τες προς το θείον απαύστη σου νεύσεσι. Πάτε Ρώσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέλλον.

Βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, μια συμμορία ληστών να εγκαταλείπει την τέχνη της ληστείας που είναι ένοπλη βία και κλοπή και να γίνονται όλοι άνθρωποι πίστεως και αγιότητος. Πρόκειται για μια ληστρική συμμορία που είχε οργανώσει γύρω του ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν υπηρέτης σε κάποιον που κατήχε υψηλή κοινωνική θέση. Από την αρχή όμως απέκτησε και καλλιέργησε μια κακή συνήθεια να κλέβει ξένα πράγματα. Ακόμα και από το αφεντικό του είχεν κλέψει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός τον έδιωξε από το σπίτι του και ο Μωυσής έφυγε στα βουνά. Εκεί βρήκε κι άλλους όμοιους του και όλοι μαζί συμπήξανε μια συμμορία στην οποία αρχηγός ήταν ο Μωυσής, που ήταν και εμπνευστής της ιδέας. Έτσι ζούσε τώρα ο Μωυσής με κλοπές, βιαιότητες και ληστείες. Αλλά ο Θεός που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση, δεν ξέρουμε πότε και πώς στέλνει τη χάρη του. Η χάρη του Θεού άλλον τον επισκέπτεται όταν είναι νέος και άλλο στα γεράματα, άλλον με μια ανασθένεια, άλλον με ένα σημείο, άλλον με ένα λόγο, άλλον με μια επίσκεψη, άλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Μόνον όταν πορωθεί ο άνθρωπος και κλείσει ερμητικά τις πόρτες της καρδιάς του, δεν τον επισκέπτεται η χάρη. Ή μάλλον και αυτόν τον επισκέπτεται η χάρη, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να περάσει στην καρδιά του και φεύγει χωρίς αποτέλεσμα. Ο αρχιλίσταρχος Μωυσής, παρόλο ότι είχε κάνει πολλά κακά, εντούτοις διατηρούσε μέσα του κάποια σπέρματα ευγενών αισθημάτων, γι' αυτό και κάποτε τον επισκέφθηκε η χάρη. Τυπτώμενος από την συνείδηση, ήρθε σε συνέστηση, μετανόησε, έκλαψε πικρά και εγκατέλειψε τη συμμορία του. Κατέφυγε σε ένα μοναστήριο που έγινε μοναχός και ζούσε την νέα εν Χριστώ ζωή με μετάνοια και αυστηρή άσκηση. Πολλές φορές τον πείραξε ο Σατανάς για να τον βγάλει πάλι στο κλαρί, αλλά ο Μωυσής αύξησε την νηστεία και την άσκηση και τελικά ενίκησε. Οι άλλοι εταίροι της συμμορίας τον έχασαν, έμειναν χωρίς αρχηγό, αλλά συνέχισαν τις ληστρικές επιδρομές, είχαν γίνει η μάστιγα της περιφέρειας. Κάποτε μπήκαν στο μοναστήρι με σκοπό να το ληστέψουν, αλλά ο πρώην αρχηγός τους Μωυσής τους πήρε είδηση και με τη ληστρική του πείρα και επιδεξιότητα τους έδεσε όλους, τους παρουσίασε στους μοναχούς του μοναστηριού και τους ζήτησε την γνώμη τους τι να τους κάνει. Εκείνοι, βλέποντας ότι οι ληστές ήταν συντετριμένοι, συνέστησαν να τους συγχωρήσει, αφού βεβαίως τους προτρέψει να πάψουν να ληστεύουν. Οι ληστές αναγνώρισαν τον πρώην αρχηγό και διδάσκαλό τους, συγκινήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν και αυτοί μοναχοί και συνασκητές του Μωυσή. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου. Μαζί πριν στην αμαρτία, μαζί τώρα και στον αγιασμό.

Οι ληστές, αγαπητοί ακροατές, γίνονται Άγιοι. Πώς? Με την δύναμη της χάριτος του Θεού. Αυτή η χάρη μετέτρεψε και τον ληστή τον συσταυρωθέντα με τον Χριστό σε πρώτο πολίτη του Παραδείσου. Αυτή η χάρη μετέβαλε τον Μαθαίο από αρχιτελώνη σε μαθητή του Χριστού και Ευαγγελιστή της Οικουμένης. Αυτή η χάρη άλλαξε τον Ζαγχαίο και από άρπαγα τον έκανε γενναιόδωρο δότη. Αυτή η χάρη πήρε την Μαρία την Αιγυπτία και από πόρνη την έκανε να σκεί τρία πρώτου μεγέθους. Αυτή η χάρη ανέσυρε τον Αυγουστίνο από το βούρκο της κοσμικής ζωής και τον έκανε Άγιο της μετανοίας και των δακρύων. Αλλά τι λέμε, μήπως είναι ένα και δύο τα κατορθώματα της χάριτος του Θεού? Ότι για τον άνθρωπον είναι αδύνατον, είναι δυνατόν για τον Θεό? Την φύση του ανθρώπου δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Φύσιν ανθρώπου μεταβαλήν ούρα αδύον. Η πανσθενής όμως χάρις παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας μεταβάλει και τις δικές μας καρδιές.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 28 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου μαρτύρησαν αφού τους θανάτωσαν με βέλη δεμένους σε ένα πλάτανο. Σήμερα η μνήμη του δικαίου βασιλιά Εζεκία, ήταν γιος του αποστάτη βασιλιά του Ιούδα Άχαζ, που με τόση μανία υποστήριζε τη λατρεία των ειδώλων, αλλά από αυτή την αγκαθιά επέτρεψε ο Θεός και βγήκε λουλούδι, διότι ο γιος και διάδοχός του ακολούθησε δρόμον εντελώς αντίθετον από τον πατρικό, καταπολέμησε την ειδωλολατρεία, έδωσε στην γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το προσωπικό του παράδειγμα και το βασιλικό του κύρος τη λατρεία του αληθινού Θεού. Και ο Θεός όμως βοήθησε τον εκλεκτό του βασιλιά σε όλα τα έργα του. Έτσι ο Εζεκίας όχι μόνο τους Φιλιστέους κατόρθωσε να νικήσει, αλλά και τον ζυγό των Ασσυρίων αποτείναξε, κατατροπώνοντας τον βασιλιά τους σε Ναχιρίμ, σε κάποια εκστρατεία του. Σύμβουλους στη δημόσια ζωή του Εζεκίας είχε τους προφήτες Ισαΐα και Μιχαία. Επίσης υποστήριξε τη Γεωργία και το Εμπόριο, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ, εμπλούτησε το πόσιμο νερό της, έφερε σε ανθυρότατη θέση το βασιλικό θησαυρό, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, και στόλισε λαμπρά τον ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά στον Εζεκία οφείλεται και η σύσταση επιτροπής που συνάρθρισε τα διάφορα μνημεία της Ιουδαϊκής Εθνικής Γραμματολογίας. Ο Εζεκίας πέθανε το 696 π.Χ. και τάφηκε με μεγάλη πομπή στον υψηλότερο τάφον των ιών του Δαβίδ, διότι υπήρξε ο καλύτερος, μοναδικά καλύτερος, από όλους τους βασιλείς του Ιούδα.

θείας φύσεως ούκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν τη γαστρή σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκων παρθένων μητέραν σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον, μόνος Κύριος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Άννας, θυγατέρας του Φανουήλ, η κυρίως μνήμη της εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων από την Ηράκλεια μαρτύρησαν διαπυρός. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δάμονος, του Ιερομάρτυρος, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του σταθμού που οικοδομεί και αποτελεί ευλογία για όλη την Εκκλησία μας. Πάλι με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα βρεθώ κοντά σας για την εκπομπή Γνωριμία με τον Απόστολο Παύλο. Θα μπούμε πάλι στον Απόστολο Παύλο στη Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο. Όπως έχουμε πει, η Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή είναι η τελευταία από τις 14 επιστολές που έχει γράψει ο μεγάλος μας Απόστολος, το κύκνιο άσμα του, και είναι οι τελευταίες συμβουλές, ποιμαντικές συμβουλές στο συνεργό του και γνήσιο παιδί του, στον Απόστολο Τιμόθεο Επίσκοπο Εφέσου. Η ζωή, αγαπητοί, ουσιαστικά είναι και θέσεις και άρνησης. Είναι και ναι, είναι και όχι. Είναι αποφυγή, είναι και επιδίωξη. Είναι φυγή, είναι και σπουδή. Και τα δύο υφίστανται. Και το σκοτάδι.

δε δικαιοσύνην, πίστην, αγάπην, ειρήνην, μετά των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Επίσης, παιδί μου, να αποφεύγεις τις νεανικές αμαρτωλές ειδονές και να επιδιώκεις το καλό, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη με όλους εκείνους που επικαλούνται μαζί με σένα τον Κύριο με καθαρή καρδιά. Μιλάει για νεωτερικές επιθυμίες εδώ. Ποιες είναι αυτές? Οι επιθυμίες της σάρκας οπωσδήποτε, και αυτό το σαρκικό φρόνημα. Μιλείς μονούμε ότι ο Τιμόθεος ήταν νέος στην ηλικία, Απόστολος καλεσμένος από τον Κύριο, ενισχυόμενος από τον μεγάλο του διδάσκαλο, τον περίφημο Παύλο, αλλά και νέος, υποκείμενος οπωσδήποτε στις επιθέσεις του πειρασμού. Όπως η φωτιά μπορεί να σβήσει, αλλά μπορεί και να φουντώσει, έτσι και οι επιθυμίες του κακού που υπάρχουν μέσα μας μπορεί και να σβήσουν με τη χάρη του Θεού, αλλά μπορεί και να φουντώσουν με τις δικές μας απροσεξίες όταν ανοίγουμε την πόρτα στους πειρασμούς. Έτσι εξηγείται πώς βλέπουμε και σήμερα, και ας λένε μερικοί το αντίθετο, βλέπουμε και σήμερα νέους να είναι εγκρατείς και να μπορούν να συγκρατούν τα πάθη και να υποτάσσονται στην αγάπη του Θεού. Και από την άλλη μεριά, βλέπουμε και νέους και γέρους και μεγάλους να είναι ασυγκράτητοι στην ικανοποίηση των αισχρών επιθυμιών. Η φωτιά φουντώνει όταν και ο άνεμος φυσάει και τη μεταδίδει, αλλά και όταν έφλεκτες ύλες πέφτουν στη φωτιά και την ενισχύουν. Έτσι και οι κακές και μάλιστα οι σαρκικές σεξουαλικές, τις λέμε σήμερα, επιθυμίες, το ίδιο κάνουν. Δεν σβήνουν, αλλά αντίθετα φουντώνουν όταν ο άνεμος της απιστίας φυσάει, αλλά και όταν οι έφλεκτες ύλες των πειρασμών ενισχύουν τη φλόγα τους. Όταν δηλαδή κανείς μόνος του ανοίγει την πόρτα των ματιών ή των αυτιών, όταν δηλαδή κανείς εκούσια ανοίγει την τηλεόραση σε έσχρα θεάματα ή προπαντός τώρα τελευταία προσκυνά το σύγχρονο θεό της αμαρτίας που λέγεται ίντερνετ, και δεν το χρησιμοποιεί το ίντερνετ για επιστημονικούς και ας το πω ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά μόνο και μόνο για να δει πορνό και έσχρα πράγματα, είναι φυσικό αυτές οι εκούσιες προσβολές να μπουν μέσα στην καρδιά του και να φουντώσει η επιθυμία της σαρκός. Μία είναι η λύση λοιπόν στο πρόβλημα των λεγόμενων νεωτερικών επιθυμιών, των αμαρτωλών γενικών επιθυμιών. Ποια είναι αυτή η λύση? Η φυγή, λέει ο Παύλος. Τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Η φυγή δεν είναι δειλία. Όταν φεύγεις από μια παρέα που συζητούν συνέχεια τέτοια θέματα, αυτό δεν είναι δειλία, αυτό είναι ηρωισμός. Είναι σαν τη φυγή του Ιωσήφ του Παγκάλου, που έφυγε δυναμικά από τα δίχτυα των πειρασμών της αμαρτωλής εκείνης συζύγου του Πετεφρή. Όλα τα άφησε και το έβαλε στα πόδια. Κατά λοιπόν τα ημάτια αυτού, εντεσχερσίν αυτής έφυγε και εξήλθεν έξω. Τη φυγή λοιπόν συνιστά και εδώ ο Παύλος. Φυγή τοπική, φυγή τροπική. Τα μάτια να φεύγουν από την πρόκληση, τα αυτιά να φεύγουν από την πρόκληση, τα πόδια να φεύγουν από τόπους διεφθαρμένους και διαστραμμένους, και προπαντός η ύπαρξή μας να μην έχει καμία σχέση με παρέες προκλητικές και ερεθιστικές. Τας νεωτερικάς επιθυμίας φεύγε. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ενασχόληση και διάλογος με την αμαρτία οδηγεί σε πτώση. Μιλησμονούμε ότι η πτώση του ανθρώπου ξεκίνησε με το διάλογο που θέλησε να κάνει η Εύα με τον Όφη. Αλλά νεωτερικές επιθυμίες δεν έχουν μόνο οι νέοι στην ηλικία. Όλοι οι άνθρωποι και οι γέροντες ακόμα, κάθε επιθυμία αλλά και κάθε πάθος αμαρτωλό είναι νεωτερικών, δηλαδή ασθενικό. Φανερώνει αστάθεια πνευματική. Όπως οι νέοι κατά κανόνα είναι ασταθείς, έτσι και οι άνθρωποι των αμαρτωλών παθών, είτε αυτά είναι φιλαργυρίες, είτε είναι εγωισμοί, είτε είναι σαρκικά πράγματα, έχουν αστάθεια αυτοί οι άνθρωποι πνευματικοί. Μπορεί λοιπόν ένας νέος με γερή πίστη και εγκράτεια να μην έχει νεωτερικές επιθυμίες, και αντίθετα
ένας γέρος ή και μια ηλικιωμένη γυναίκα με ποικίλα πάθη, όπως είπαμε, η πλεονεξία ή

εμπάθεια, η ζήλια, η κακότητα, να είναι δούλοι παθών και επομένως θύματα νεωτερικών επιθυμιών. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νεωτερικέ ούχα φταίει η συν ετής πορνείας μόνον, αλλά πάσα επιθυμία άτοπος νεωτερική εστί. Η ζωή όμως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι άρνησης μόνο. Φύγε, φύγε να σωθείς από τον άρνησης. Η ζωή είναι και θέσεις και επιδίωξης και στόχευσης και κατάκτησης. Τι επιδιώκει ο χριστιανός ύστερα από την αποφυγή του κακού? Τέσσερις βασικές αρετές επιδιώκει, λέει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο που με τη χάρη του Θεού εξηγούμε. Δύο και δικαιοσύνη, πίστην, αγάπην, ειρήνην, μετά των επικαλουμένων των Κύριων και καθαράς καρδία. Να επιδιώκεις. Πρώτον, δικαιοσύνη. Στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, δικαιοσύνη σημαίνει συλλήφθην κάθε αρετή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως δικαιοσύνη είναι η ευσέβεια. Να επιδιώκεις την ενάρετη ζωή και την ευλάβεια. Δεύτερον, να επιδιώκεις πίστη. Είναι κάτι το ζητούμενο και επιδιωκόμενο πίστης, αφού ξεκινά βέβαια ως δεδομένο ο Θεός μας τη δίνει την πίστη, αλλά από μας εξαρτάται να αυξάνεται η πίστη, να προσευχόμαστε συνεχώς «Δώσ' μου πίστη», διότι ουσιαστικά έχουμε ολιγοπιστία για να μην πω και πρακτική απιστία. Όπως υπάρχει τρόπος αυξήσεως της ορατότητός μας, έτσι υπάρχει και τρόπος να αυξάνεται η πνευματική μας όραση που λέγεται πίστης. Να επιδιώκεις λοιπόν, παιδί μου, του λέει, την αρετή. Δεύτερον, την πίστη. Τρίτον, την αγάπη. Η αγάπη είναι ο στόχος της ζωής με κοινωνικές διαστάσεις. Αν όλοι οι άνθρωποι επεδίωκαν την αγάπη, θα μεριάζονταν τα εμπόδια της επικοινωνίας. Η ζωή θα ήταν αγγελική συνύπαρξη και όχι όπως τώρα κτηνώδη ζούγκλα. Και όταν λέμε αγάπη, εννοούμε προσέγγιση του άλλου. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε προσφορά και θυσία. Όταν λέμε για αγάπη, εννοούμε αγάπη αντιρατσιστική, σαν τον ήλιο που δεν έχει σύνορα. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε ότι αυτός που έχει αγάπη δεν θέλει μόνο να είναι το αντικείμενο της αγάπης, αλλά είναι και το υποκείμενο της αγάπης. Αντικείμενο αγάπης είναι όταν ζητάω εγώ αγάπη από τους άλλους, και αυτό είναι φυσικά θεμητό. Αλλά όταν είσαι το υποκείμενο της αγάπης, σημαίνει ότι εσύ ενεργείς την αγάπη στους άλλους με κάθε τρόπο. Το τέταρτο που λέει ο Παύλος να επιδιώκει ο συνεργός του, ο Τιμόθεος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη, θα έλεγα εμπροκειμένο, είναι το αποτέλεσμα όλων των άλλων αρετών. Βέβαια, η ειρήνη με τους άλλους δεν εξαρτάται μόνο από σένα, εξαρτάται και από τον άλλον. Και η ειρήνη δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση, μια εσωτερική υπόθεση. Και η ειρήνη δεν είναι ποτέ συμμαχία με την πλάνη και συμμαχία με την αίρεση και συμφωνία με τη διαστροφή. Όχι. Γι' αυτό τονίζει, ειρήνη με τα πάντων των επικαλουμένων των Κύριων εκαθαράς καρδίας. Η ειρήνη πάει μαζί με όλους τους χριστιανούς που από καθαρή καρδιά κινούνται για τη δόξα του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του Κυρίου στη γη. Ειρήνη και αγάπη. Κοινωνία με όλους εκείνους που επικαλούνται τον Κύριο. Για όλους εκείνους που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που σκέπτονται τον ουρανό, που φοβούνται την αιώνια κόλαση, που λαχταρούν τη βασιλεία των ουρανών. Ασφαλώς, δεν αρκεί να επικαλείται κανείς μόνο τον Κύριο, δηλαδή να προσεύχεται. Δεν σώζεται εκείνος που δέχεται απλώς τον Κύριο ή μιλάει για αυτόν ή του μιλάει του Κυρίου, αλλά εκείνος που ζει τη ζωή του Κυρίου. Γι' αυτό λέει εκαθαράς καρδίας. Άρα ειρήνη και αγάπη, πίστης και βίος. Η πίστης είναι το επικαλείστε τον Κύριον. Ο βίος είναι το εκαθαράς καρδίας. Προσφορά χωρίς καθαρή καρδιά και καθαρά χέρια δεν γίνεται δεκτή από το Θεό. Άρα λοιπόν συνοψίζουμε: αποφυγή των πειρασμών, των εσωτερικών επιθυμιών, των σαρκικών αμαρτημάτων,
αλλά και επιδίωξης της ειρήνης, της αγάπης, της πίστεως, της ελπίδας, της αρετής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή. Πάντοτε στη Δευτέρα προς Τιμόθεν επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 23 βρισκόμαστε, για όσους τώρα ανοίγουν το ραδιοφωνό τους ή Καινή Διαθήκη που θέλουν να έχετε μπροστά σας. Αγάπη και διάλογος, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητα για τον χριστιανό. Και φυσικά αυτονόητα είναι και η αγάπη και ο διάλογος. Είναι αυτονόητα στο διδάσκαλο του Ευαγγελίου, όπως ήταν ο Τιμόθεος. Αλλά αυτό και η αγάπη και ο διάλογος προϋποθέτουν ανθρώπους με καλές προθέσεις. Όταν οι άλλοι μετατρέπουν την πίστη σε ανθρώπινη κουβέντα και σε θρησκευτικές επινοήσεις και θρησκευτικά παραμύθια, τότε καλά θα κάνει ο χριστιανός να αποφεύγει άσκοπες και επιζήμιες ζητήσεις και αναζητήσεις και συζητήσεις, εφόσον οι άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν για το γνήσιο Ευαγγέλιο. Αυτό τονίζει στη συνέχεια ο Παύλος. Μια άλλη φυγή, δηλαδή, φυγή από τους πλανεμένους. Λέει στο στίχο 23, «Τας μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας». Να το αποδώσουμε μεταφραστικά. «Ακόμα, παιδί μου, να αποφεύγεις τις μωρές και ανόητες και βλακώδεις συζητήσεις, επειδή, καθώς ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις γεννούν φιλονικίες και τσακωμούς». Μιλάει λοιπόν για μωρές συζητήσεις. Μωρές και απέδευτες συζητήσεις είναι οι θρησκευτικές φλιαρίες, τα λέγαμε. Συζητήσεις χωρίς ταπείνωση, χωρίς πνευματικό βάθος, χωρίς πόθο ενεργίας για την αγάπη του Θεού και το κράτος του Θεού. Θα λέγαμε ακόμα ότι τέτοιες συζητήσεις είναι αυτές που γεννούν σχίσματα και αιρέσεις. Ψάχνουν να βρουν πράγματα που δεν βρίσκονται, να πιάσουν τα άπιαστα, να συλλάβουν τα ασύλληπτα, να νοήσουν τα περινόητα, ή ψάχνουν, θα λέγαμε, να βρουν ψήλους στάχυρα, ή μεγαλοποιούν λεπτομέρειες, ή το δευτερεύουν ή τριτεύουν το κάνουν πρωτεύον, ή παρερμηνεύουν χωρία της Αγίας Γραφής και ασχολούνται με λεπτομέρειες άχρηστες για την πνευματική ζωή και σωτηρία. Το πλέον επικίνδυνο στην πνευματική ζωή είναι δυστυχώς η θρησκευτική κουβέντα, διότι εκεί όλοι, δυστυχώς, θα το ξαναπώ, δυστυχώς, κάνουν τον έξυπνο. Εάν ανοίγαμε κουβέντα για ιατρικά θέματα, ο ιατρός θα είχε τον λόγο. Εδώ στα θρησκευτικά όλοι νομίζουν τα ξέρουν όλα, νικώνται από τον πειρασμό της λογικής, απολυτοποιούν κάποτε δευτερεύοντα ζητήματα, θεοποιούν ανθρώπους, και το μόνο που βγαίνει είναι μάχες, καυγάδες. «Να αποφεύγεις, παιδί μου Τιμόθεε», του λέει ο Παύλος, «μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις». Θα λέγαμε σήμερα, μην προσπαθείς να πιάσεις τα άχυρα με έψιλον γιώτα και τα άχυρα με ύψιλον. Εκείνα δηλαδή που δεν εξηγούνται με τη λογική, ή εκείνα που δεν αξίζει τον κόπο να συζητάς. Με την προτροπή του ο Απόστολος Παύλος δεν συνιστά φυσικά στον Τιμόθεο τη σιωπή. Το κήρυγμα, η ομολογία και η απολογητική και η συζήτηση επικοδομητική όχι μόνο επιτρέπονται αλλά και επιβάλλονται. Ο Τιμόθεος, όπως και κάθε χριστιανός, οφείλει και να ομολογεί και να αντιμετωπίζει τους αντιδιατηθεμένους, αλλά όταν πρόκειται να βγει κάποιο όφελος, όταν χρειάζεται και σε θέματα που χρειάζεται. Δεν συνιστά στον Τιμόθεο λοιπόν σιγή, επειδή δεν έχει ο Τιμόθεος τι να πει ή διότι στερείται επιχειρημάτων, αλλά συνιστά κάποτε σιγή επειδή ωφέλεια δεν προκύπτει από ανόητες συζητήσεις. Αν ακούγαμε τη συμβουλή αυτή του Αποστόλου Παύλου σήμερα, πολλά σχίσματα, πολλές φιλονικίες, πολλές υπερβολές, πολλοί φανατισμοί θα αποφεύγονταν στον χώρο της Εκκλησίας. Η θρησκευτική φλιαρία είναι η πρώτη πηγή της θρησκευτικής ανοησίας. Και η θρησκευτική ανοησία, όταν γίνεται πίστης και φανατισμός, τότε είναι πηγή θρησκευτικών ερίδων, θρησκευτικού διχασμού, θρησκευτικού σχίσματος
και εκκλησιαστικού σχίσματος. Ο μόνος καρπός των ανοήτων και απαιδεύτων συζητήσεων είναι οι διχοστασίες. Γι' αυτό λέει ο Παύλος. Ειδός, ξέρεις καλά, παιδί μου, ότι γενώσει μάχας. Προέρχονται τσακωμοί από αυτά τα πράγματα. Υπόδειγμα για το πότε πρέπει να μιλάμε και το πότε πρέπει να σιωπάμε είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Ο δε Ιησούς εσιώπα, λέει ο Ευαγγελιστής μπροστά στον Πιλάτο. Όταν διαπιστώνεις ότι κανένα πνευματικό όφελος δεν βγαίνει από ένα διάλογο, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται και θέλει κάποιον να ικανοποιήσει περιέργεια, όχι να κινηθεί σε σωτηριώδη ενέργεια, τότε να τον αποφεύγεις. Μίλα του περί ανέμων και υδάτων. Μην παρασύρεσαι από τον πειρασμό της απαντήσεως για ανόητα πράγματα που λέει, γιατί θα μπλέξεις σε ανόητες συζητήσεις. Η αποφυγή συζητήσεων δεν είναι, όπως είπαμε, απόλυτη. Μόνο ανόητες συζητήσεις δεν κάνει ο χριστιανός. Αναφέρεται μόνο εις μωράς και απαιδεύτου συζητήσεις. Ο χριστιανός, κατά τα άλλα, έχει εργαλείο το στόμα του, όργανο της αγάπης του Θεού και έκφανσης της ζεούσης καρδιάς του. Ο Απόστολος Παύλος στην Προσδομέως λέει: «Καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόμα τη δε ομολογείται εις σωτήρια». Μια καρδιά που βράζει δεν μπορεί να μην μιλήσει και να μην ομολογήσει τον Χριστό. Είναι ωφέλιμος και διδακτικός ο χριστιανός. Δεν οργίζεται σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, είναι πρόος και ησύχιος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μιλάει. Το συνδυασμό πραότητας και διδασκαλίας, συνέσεως και ομολογίας, παρουσιάζει τη συνέχεια στο στίχο 24 ο Απόστολος Παύλος. Λέει: «Δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε, αλλά ήπιον είναι προς πάντας διδακτικών ανεξίκακων». Μεταφραστικά: ο δούλος του Κυρίου, ο εργάτης του Θεού, ο γνήσιος χριστιανός, δεν πρέπει να φιλονικεί, να τσακώνεται, αλλά να είναι ήπιος προς όλους, διδακτικός ανεξίκακος. Για να τα προσέξουμε και αυτά. Η ήπιότητα, η πραότητα δηλαδή, δεν είναι αυτός ο σκοπός βέβαια, μέσο είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πιστός οφείλει να είναι και λίγο οξύς και ορμητικός κάποτε στο λόγο του και αυστηρός στη συμπεριφορά. Πότε, όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστη και η αλήθεια, όχι το εγώ του και το συμφέρον του. Και υπάρχουν περιπτώσεις που οφείλει να είναι ήρεμος και πράος, έστω και αν οι άλλοι τον προκαλούν. Ο ίδιος ο Απόστολος που είπε το «δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε», ο ίδιος δεν είπε και τον άλλο λόγο «έλεγχε αυτούς από τόμος». Ο δούλος του Κυρίου, ο χριστιανός και μάλιστα ο κληρικός, ο κήρυκας, δεν παρασύρεται σε αψιμαχίες περί όνου σκιάς, αλλά διεξάγει μάχες για τη δόξα του Θεού, για το θρίαμβο της αλήθειας, για την επικράτηση του αγιασμού της κοινωνίας. Δεν παρασύρεται σε κουβέντες για ημερομηνίες, ημερολατρίες, όπως οι ατέλειωτες συζητήσεις των λεγόμενων παλαιοημερολογητών. Ο ίδιος όμως κατευθύνει σωστά τη μάχη για την αλήθεια της πίστεως ή για τον έλεγχο προκλητικών και διεστραμμένων ανθρώπων που αποτελούν δημόσιο σκάνδαλο και δημόσιο κίνδυνο. Έτσι, ο ίδιος ο Παύλος που είπε «δούλων Κυρίου ουδή μάχεστε», ο ίδιος είπε και το «ταύτα λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάση επιταγής». Όμως να ξαναγυρίσουμε στο ήπιον είναι προς πάντας διδακτικών και ανεξίκων. Η αγάπη κάνει τον ποιμένα διδακτικό. Ο τσοπάνος φροντίζει για τα πρόβατά του. Έτσι και ο εργάτης του Ευαγγελίου δεν μπορεί να μην ενδιαφέρεται να διδάξει τον κόσμο. Πώς μπορεί να είναι κανείς επίσκοπος, γενικά κληρικός, όταν δεν είναι διδακτικός? Υπάρχει πνευματικός ποιμένας που δεν αισθάνεται την οφειλή να οδηγεί το ποιμνιό του στη βοσκή, στη διδασκαλία δηλαδή του Ευαγγελίου? Το κήρυγμα και η κατήχηση είναι το πρώτο έργο του ποιμένα. Αν το καταλάβουμε, θα σταματήσουμε όλα τα εντυπωσιακά και επιδεικτικά πράγματα και πανηγύρια
και θα ασχοληθούμε με το αθόρυβο αλλά τόσο δυνατό έργο του κηρύγματος και της κατεχήσεως που αναγεννά τους ανθρώπους. Κάθε λόγος λοιπόν του χριστιανού είναι διδακτικός, κάθε πράξη διδακτική, κάθε συμπεριφορά διδακτική, κάθε περπάτημά του διδακτικό, κάθε κίνησή του διδακτική. Η δασκαλία βέβαια κάποτε μπορεί να είναι και ελεγκτική, αλλά προσοχή, πρέπει να έχει το στοιχείο της αγάπης, της ανεξυγακίας. Ό,τι κάνει και ό,τι λέει ο χριστιανός αποβλέπει όχι στον να διαπομπεύσει, να διασύρει, να ευτελίσει και να νικήσει τον άλλον, αλλά στην οικοδομή του άλλου. Ο γιατρός βλέπει ότι μόνο με χειρουργική επέμβαση θα σωθεί ο άρρωστος και τότε επεμβαίνει. Δεν λαμβάνει υπόψη του αν στενοχωρηθεί ο άρρωστος, προχωρεί στην επέμβαση, αλλά την κάνει με δεξιοτεχνία και προπαντός αγγίζει τον ασθενή με αγάπη. Έτσι και ο χριστιανός. Και όταν είναι απόλυτη ανάγκη να επεμβεί και να κάνει και κάποια εγχείρηση, έλεγχο δηλαδή κάποιας πράξεως και ενέργειας, το κάνει χωρίς εμπάθεια, δυναμικά αλλά ανεξίκακα, πάντοτε αποβλέποντας στο να σωθεί και ο άλλος και ο εαυτός του και να δοξάζεται ο Θεός.

κοινωνική είναι η επιστολή, αγαπητοί ακροατές, που στη συνέχεια ερμηνεύουμε. Η Δευτέρα δηλαδή προς Τιμόθεον επιστολή. Παιδαγωγικά και επιμαντικά τα προβλήματα, και χρειάζεται ο ποιμένας να έχει παιδαγωγικό τρόπο, αγωγή σωστή και τρόπο επιμαντικό για να αντιμετωπίσει όλους, και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που διαφωνούν. Και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν και αντιρρήσεις σε όσα λέμε και πιστεύουμε. Δεν είναι δυνατόν οι άλλοι να δέχονται ασυζητητοί τα όσα υποστηρίζουμε. Δεν τους συμφέρει άλλωστε. Πώς λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους αντιφρονούντες? Θα λέγαμε ο ευκολότερος τρόπος είναι η βία. Να επιβάλλει κανείς τις απόψεις με το ζόρι. Κάτι τέτοιο όμως προκαλεί οπωσδήποτε αντιδράσεις. Είναι δυνατόν ποτέ ο Χριστός να μην σεβαστεί την ελευθερία μας και να δώσει μια κλωτσιά στην πόρτα της καρδιάς μας και να πει με το ζόρι? Όχι. Επομένως αποκλείεται αυτός ο τρόπος. Ποτέ η αλήθεια δεν επιβάλλεται με τη βία. Η αλήθεια είναι πιστική, δεν είναι ποτέ πιεστική. Έχει επιχειρήματα και προσφέρεται με αγάπη. Αντιφρονούντες, και ο δάσκαλος δεν έχει στο σχολείο, και ο γονιός δεν έχει στο σπίτι, και ο παπάς έχει στην ενορία του, και ο κήρυκας έχει στους ακροατές του. Ο λόγος άλλωστε απευθύνεται σε λογικά όντα και όχι σε ρομπότ. Οι αντιρρήσεις αντιμετωπίζονται όπως σημειώνει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 25 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας». Ας το μεταφράσουμε. «Παιδί μου, με καλοσύνη εσύ, ο δούλος του Κυρίου, να διδάσκεις τους αντιφρονούντες, με την ελπίδα βέβαια ότι κάποια στιγμή θα τους δώσει ο Θεός μετάνοια και θα έρθουν και αυτοί σε επίγνωση της αλήθειας». Το γκρέμισμα, αγαπητοί ακροατές, είναι εύκολο. Παίρνει μια μπολντόζα και γκρεμίζεις τα πάντα. Το δύσκολο είναι να χτίσεις και μάλιστα ένα ωραίο σπίτι. Εύκολο είναι να ακούσεις την αντίρρηση του άλλου και να θυμώσεις και να απαντήσεις εξουθενωτικά και τον διώξεις από τη σύναξη. Αυτό είναι εύκολο. Εύκολο είναι να έρθεις σε ρήξη, να τον μετροβολήσεις, να τον ελέγξεις δημόσια, να τον αφορήσεις, να τον αποκόψεις από το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι εύκολο. Ασφαλώς κάποτε πρέπει να γίνεται και αυτό, όταν όμως έχει προηγηθεί η αγωγή, η ειδική παιδεία, οι συναντήσεις, τα επιχειρήματα με τους αντιφρονούντες. Όταν η Εκκλησία εξαντλήσει τα μέσα του λόγου, του διαλόγου, για να πείσει κάποιον αντίλογο, αντιφρονούντα, για να μεταπείσει ένα πλανεμένο, ένα αιρετικό ή ένα βουτυγμένο στην αμαρτία που κάποτε κάνει θεωρία την αμαρτία του. Όταν λοιπόν με πολύ αγάπη αλλά και με πειθό και δύναμη του μιλήσει και εκείνος εξακολουθεί να εμένει στανικά και σατανικά στις απόψεις του, τότε φυσικά η Εκκλησία δεν μπορεί με το ζόρι να τον συγκαταλέγει στα μέλη της, αφού δεν θέλει εκείνος. Και έτσι, αφού ο ίδιος έχει αυτοαποκοπεί, τον αφορίζει η Εκκλησία για να μην μεταδοθεί το μόλισμα της πλάνης και σε άλλους. Τότε ισχύει αυτό που λέει στην προστήτων επιστολή ο Παύλος. «Αιρετικών άνθρωπων, με τα μίαν και δευτέρων θεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Αλλά σε περιπτώσεις που ο άλλος, οποιοδήποτε άλλος, από άγνοια, από αδυναμία, από ασθενή πίστη, από ασθενή συνείδηση, έχει μερικές αντιρρήσεις, τότε χρειάζεται αγάπη. Απαιτείται χρόνος, κόπος και ειδικός τρόπος. Ειδική παιδεία. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, «εν πραότητη παιδεύε», παιδεία, με πραότητα τους αντιδιατηθεμένους. Όχι με αγριότητα, όχι με θυμό, όχι με βιασύνη, αλλά με απλότητα, με επιχειρήματα, ώστε ο άλλος να καταλάβει την αλήθεια. Όταν θυμώνουμε, φανερώνουμε έλλειψη υπομονής και επιχειρημάτων. Το έργο του δασκάλου έχει ανάγκη από υπομονή, όπως το έργο του Γεωργού. Σπέρνει και δεν βλέπει αμέσως τα αποτελέσματα. Όχι μόνο μια,
αλλά πολλές φορές θα παιδεύσει, θα εκπαιδεύσει, θα ασχοληθεί με μια ψυχή που κινδυνεύει είτε από πλάνη, είτε από αμαρτωλό πάθος και εξάρτηση. Κάποτε, τι λέτε εσείς, δεν θα κερδίσει αυτή την ψυχή? Μπορεί να μην κερδίσει όλες τις ψυχές, αλλά δεν γίνεται, κάποια ψυχή θα την κερδίσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει ένα καταπληκτικό επιχείρημα όταν λέει: είναι ένα γέρικο δέντρο που πρέπει να το ξεριζώσει κανείς, γιατί είναι βλαβερό εκεί που βρίσκεται. Το χτυπάει μια ένα τσεκούρι, δεν πέφτει. Με δεύτερη τσεκουριά δεν πέφτει. Με τρίτη τσεκουριά δεν πέφτει. Και φαίνεται ότι είναι αδύνατο να το ξεριζώσει. Τελικά, μετά από πολλές, από χιλιάδες τσεκουριές, δίνει και την τελευταία τσεκουριά και κράχ, πέφτει ο κορμός του άχρηστου δέντρου. Και ρωτά, ποιος έριξε το άχρηστο δέντρο? Οι πολλές τσεκουριές, οι αποτυχημένες ή η μία η τελευταία επιτυχημένη? Εσείς θα πείτε η τελευταία. Όχι, λέει. Οι πολλές που φαίνονταν αποτυχημένες οδήγησαν στη μία την επιτυχημένη. Έτσι λοιπόν και εμείς, όταν επιμένουμε με αγάπη, μία και δύο και τρεις, κάποτε θα έρθει η τελευταία τσεκουριά της αγάπης, όμως τσεκουριά. Όχι να γκρεμίσουμε τον άλλον, αλλά να τον στηρίξουμε στην αλήθεια. Και τότε θα πιστούμε ότι δεν πάει τίποτε χαμένο. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το Ευαγγέλιο έχει πάντοτε, από παντού, αντιδράσεις και αντιλογίες. Χρειάζεται πολύ φωτισμός, μεγάλη υπομονή, μεγάλη θεολογική κατάρτιση, θα έλεγα εγώ σήμερα, για να περάσουμε από την αντίδραση στη δράση. Που ξέρεις, μήπως στο πρόσωπο αυτού του αντιδραστικού σήμερα νέου κρύβεται ο μελλοντικός εργάτης της αλήθειας του Θεού? Υπήρχε, σας ερωτώ, πιο αντιδραστικός στη χριστιανική αλήθεια από τον Σαύλο? Κάποτε όμως ο Θεός την ορμή της αντιδράσεώς του την έστρεψε και την έκανε δράση για το Ευαγγέλιο. Για όλους τους ανθρώπους να έχετε ελπίδα. Για όλους υπάρχει αυτή η ελπίδα. Όσο ζουν, κάποτε ο Θεός θα δώσει μετάνοια στο σημερινό αντιδιατηθέμενον. Και τότε αυτός και σωστά θα τοποθετηθεί, αλλά και θα γίνει ο ίδιος μετά μεταφορέας της αλήθειας του Θεού. Αυτή την ελπίδα τονίζει εδώ. Μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωση στην αληθείας. Να γιατί, εκείνο που απαιτείται είναι να εμπνέει ο εργάτης του Θεού. Δεν επιβάλλονται μερικά πράγματα, εμπνέονται, αλλά για να εμπνεύσει πρέπει να είναι εμπνευσμένος και να μπορεί να αποσπάσει τουλάχιστον την εμπιστοσύνη των άλλων, να ελκύει τη συμπάθεια του άλλου και του αντιδρόντος. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ευχάριστα ένας δάσκαλος που συνεχώς φωνάζει, βρίζει και χτυπάει. Η πραγότητα λοιπόν, όταν συνοδεύεται με αλήθεια, με επιχειρήματα, με αγάπη, με ενδιαφέρον, αυτή η πραγότητα είναι αναγκαία. Όχι σαν δείγμα δειλίας και σκοπιμότητας, αλλά σαν μέσον αγωγής και αποτελεσματικής διδασκαλίας. Και ας μην λησμονούμε ότι η δυσκολότερη μετάνοια είναι των φιλαργύρων και των αιρετικών. Και αυτή όμως η μετάνοια μπορεί κάποτε να έρθει όταν εμείς έχουμε επιμονή και υπομονή στο έργο της διδασκαλίας.

Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Μιλάμε για τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς θα οικοδομεί τους ανθρώπους και αυτούς ακόμα που έχουν διαφωνίες, αφού η ελπίδα για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπει τον ποιμένα, τον κληρικό. Οι άνθρωποι είναι θύματα, τραγικά θύματα. Όπως το πουλάκι πετάει μεν ελεύθερα, αλλά κάποτε προσγειώνεται ανώμαλα και αδυνατεί να πετάξει, αφού πιάστηκε σε παγίδα, έτσι και ο άνθρωπος. Πλασμένος ελεύθερα να πετάει ψηλά σε σφαίρες πνευματικής ζωής, κάποτε προσγειώνεται άσχημα, γίνεται θύμα και παγιδεύεται. Στημένες παντού δεν είναι σήμερα οι παγίδες του διαβόλου? Το γνωρίζει από τότε πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Απλώς σήμερα, αγαπητοί ακροατές, έχουν γίνει εντονότερες και ηλεκτρονικές οι παγίδες, τα λέγαμε. Μιλάει για μεθοδίες του διαβόλου πάντα ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ παρουσιάζει τη δουλειά του διαβόλου ως παγίδα. Ας τον ακούσουμε. Πρόσεξε, παιδί μου. Μίλα τους. Είναι ανανύψωση έκτης του διαβόλου παγίδος. Εζωγρημένη υπ' αυτού εις το εκείνου θέλημα. Μετάφραση. Υπάρχει, παιδί μου, ελπίδα να ξεφύγουν κάποτε και οι αντίθετοι από την παγίδα του διαβόλου. Υπάρχει ελπίδα να σαγηνευτούν από το έργο του Κυρίου, ώστε να κάνουν το θέλημα του Χριστού. Το μικρό στρουθείο, είπαμε, παγιδεύεται. Και παγιδεύεται άλλοτε στο ένα πόδι, άλλοτε και στα δύο. Έτσι και ο χριστιανός. Άλλοτε παγιδεύεται στο ένα και άλλοτε στα δύο. Παγιδεύεται ή σε θέματα πίστεως και είναι σχισματικός, ιερετικός, συμπλανεμένος, ή σε θέματα ζωής και είναι θύμα μαρτωλών παθών και εξαρτήσεων. Εζωγρημένος, σκλάβος δηλαδή, σε ένα από τα δύο. Κακό είναι το ένα, χειρότερο είναι το άλλο. Το να παγιδευτεί κανείς όμως και στα δύο, και στο βίο και στην πίστη, αυτό είναι τρεις χειρότερο. Το να μπλέξει κανείς και σε εξαρτήσεις αμαρτωλών παθών που δεν κόβονται εύκολα και σε δίχτυα αιρετικών ή σατανικών θρησκειών και ιδεολογιών. Τυχαία λέγεται διαδίκτυο πλέον ο πειρασμός του υπολογιστή με το ίντερνετ. Μπλέξιμο με στα δίχτυα. Προηγείται βέβαια το μπλέξιμο στα αμαρτωλά πάθη. Όταν παραμένει ο άνθρωπος αμετανόητος, τότε εγκαταλελειμμένος από τη χάρη, μπλέκει και θεωρητικά και φτάνει στην άρνηση ή και στην αίρεση. Η παγίδα, αγαπητοί ακροατές, ενός πάθους είναι επικίνδυνο. Το πάθος γίνεται μανία, η μανία γίνεται τρέλα, η τρέλα γίνεται μέθη, η μέθη γίνεται δέσιμο, εχμαλωσία. Το δέσιμο γίνεται εξάρτησης και η εξάρτηση κινδυνεύει να γίνει πόρωση, εκμηδενισμός της ελευθερίας. Γι' αυτό όσοι υπάρχει καιρός, υπάρχει ελπίδα να ανανύψουν από την παγίδα του διαβόλου. Πώς περιμένεις το μεθυσμένο να συνέλθει από τη μέθη για να του μιλήσεις και να του συμβουλέψεις? Έτσι ας κάνουμε υπομονή και ας παρακαλούμε να έρθει γρήγορα η στιγμή που θα συνέλθουν οι άνθρωποι μας, τα μέλη της Εκκλησίας, τα πεσμένα από τη μέθη και την παραζάλη του πάθους. Εκείνος που λύνει τα δεσίματα των παθών και σώζει από τις παγίδες του διαβόλου είναι ο Χριστός. Ας μην καταφεύγουμε λοιπόν σε μάγους, σε εξορκιστές, σε μάγισσες, σε μάντισσες, σε πνευματιστές, αλλά να καταφεύγουμε σε εκείνον με τη θερμή προσευχή, με την ειλικρινή εξομολόγηση, με τη συχνή θεία κοινωνία, με την καθημερινή μελέτη της Γραφής, με την ελεημοσύνη. Τα Άγια αυτά μέσα μας συνδέουν με τον Σωτήρα Χριστό. Έτσι θα βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους να ξεπαγιδευτούν. Προσέξτε αυτή την παγίδα που έχει στήσει ο διάβολος σήμερα και κοιμίζει τους χριστιανούς και λέγεται μάγια. Λησμονούμε ότι εμείς ως ελεύθερα όντα δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ποτέ μάγια. Είμαστε παγιδευμένοι. Όχι γιατί μας έκαναν μάγια, αλλά γιατί εμείς ανοίξαμε την πόρτα της καρδιάς μας, των αισθήσεών μας και μπήκε το πάθος και το κακό. Ας μην λησμονούμε ότι οι άνθρωποι με ορθή πίστη μένουν έξω από τη βασιλεία των ουρανών λόγω κάποιου πάθους.
και επίσης άνθρωποι με σωστό βίο μεν έξω από τον παράδεισο λόγω πλανεμένης πίστεως. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει συμβαδίζει η πίστης και ο βίος οράς ότι όταν μη ποιόμεν το θέλουμε του Θεού υπό την παγίδα του διαβόλου εσμέν ρωτάει προσοχή, προσοχή στην παγίδα του διαβόλου, είτε η παγίδα είναι δογματική, είτε η παγίδα είναι εκκλησιαστική, είτε η παγίδα είναι θρησκευτική, είτε η παγίδα είναι σεξουαλική, είτε η παγίδα είναι ηλεκτρονική, είτε η παγίδα είναι εσωτερική, είτε η παγίδα είναι στο γύρο μας, στον κύκλο μας. Προσοχή την παγίδα. Οι πιστοί όχι μόνο να μην είμαστε εζωγρυμένοι, παγιδευμένοι, αλλά να γίνουμε και εζωγρόντες. Δηλαδή μας καλεί ο Χριστός να αλλιεύουμε ψυχές και να συνδεθούμε στη σωτηρία και στη δόξα του Ιησού Χριστού. Εδώ αγαπητοί έφτασε το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τη σημερινή μας συζήτηση με τον Απόστολο Παύλο. Χαίρετε.

των πατέρων ημών, οδηγούσε αυχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στις οικεσίες των δούλων σου, των βοόντων προσελικτός και ημέρας, κλείνων και νυν τόγου σου και επάκουσον της δέησος ημών των αμαρτωλών. Μη αποστρέψεις, Κύριε, το πρόσωπον σου αφημών των αμαρτωλών, μη δέμνεις της ημών ανομιών αρχαίων, το γινώσκον το πλάσμα ημών και επιστόμενο στην ασθένεια ημών. Μνήστητη, Κύριε, ότι χούσες μεν, νεύμα βορευόμενον και ούκ επιστρέφων, και τη μεγαλοσύνη του βραχιονός σου περιποίησεν ελέγχει την ζωήν ημών. Οδήγησον ημάς εν αβοευθεία, πορευθήν εν τη τρίβο των εντολών σου. Δίδεξον ημάς του ποιήν το θέλημά σου, λαλήν εν της μαρτυρίς σου, μελετάν τον όμον σου ημέρας και νυχτός. Έντυλε της Αγίης Αγγέλης που διαφυλάξε ημάς εν πάσεστες οδείς ημών, και ρίσεστε από παντός βέλους πεπομένο ημέρας, από πράγματος εν σκούτη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρίνου. Πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη ημών αγαλιάσεως, που λαλήνε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάρη τι άδυντε και ψάλινε δες καρδίες ημών, και ευχαρίστην επί πάση εσύ το Θεό των όλων.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος στις 6:30 μετά μεσημβρίαν θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Λάρνακα. Σάββατο 29 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά. Κυριακή 30 Αυγούστου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Αυτό του είχε δώσει θάρρος και έλεγε συχνά πως ο εχθρός δεν τολμούσε να πειράξει τους αγωνιστάς. Πήγαινε μόνος τους αμελείς και οκνηρούς. Κάποτε παρουσιάστηκε μπροστά του ο διάβολος και του παραπονέθηκε. «Τι σου έχω κάνει, αβά, και με ξεφτελίζεις έτσι? Μήπως ποτέ σε πείραξα? Φύγε από εδώ, πονηρό πνεύμα», φώναξε άφοβα ο ερημίτης και σήκωσε το ραβδί του να τον χτυπήσει. «Δεν έχεις δικαίωμα να πειράζεις τους δούλους του Χριστού. Πήγαινε σε εκείνους που με την απροσεξία τους σε προσκαλούν». «Έτσι λοιπόν νομίζεις», έκανε ο διάβολος με κακία. «Δεν θα βρω, λες, ευκαιρία να σε ρίξω στα 40 χρόνια που έχεις να ζήσεις ακόμη». Βέβαιος τώρα που στο δόλωμα είχε κιόλας πετύχει, έγινε άφαντος, αφήνοντας στον αέρα ένα γέλιο ανατριχιαστικό. Από την ίδια στιγμή λοιπόν άρχισαν να συγχύζονται οι λογισμοί του ερημίτη. 40 χρόνια ζωή ακόμη, ω, είναι πάρα πολλά», μονολογούσε διαρκώς. Και ύστερα από λίγο: «Δεν πηγαίνω στον κόσμο να ειδώ λίγο τους συγγενείς μου? Ας δώσω και μια μικρή ξεκούραση στο βασανισμένο μου κορμί. Όταν γυρίσω συνεχίζω την άσκηση. Έχω καιρό μπροστά μου. 40 χρόνια ζωή». Πήρε την απόφαση και ένα πρωινό ξεκίνησε με το ραβδί στο χέρι για την πολιτεία. Μα ο φιλάνθρωπος Θεός λυπήθηκε τόσων χρόνων κόπους και έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. «Πού πας, αβά?», ρώτησε ο άγγελος, φράζοντάς του το δρόμο. «Στην πόλη», βιάστηκε να πει ο ερημίτης. «Ευλογημένε άνθρωπε, τώρα στο τέλος της ζωής σου άφησε να σε ξεγελάσει ο πονηρός. Βιάσου να γυρίσεις στην καλύβα σου και κλάψε την ανοησία σου, προτού να είναι πια πολύ αργά για σένα». Ντροπιασμένος για το πάθημά του, ο γέρο ερημίτης γύρισε πίσω στο κελί του και ύστερα από 3 μέρες πέθανε. Ο άνθρωπος που κατορθώνει να έχει διαρκώς μπροστά στα μάτια του τον θάνατο νικά την ολιγοψυχία, έλεγε ένας γέροντας στους νεοτέρους αδελφούς που του ζητούσαν λόγο ωφέλιμο. Και πάλι καθώς έγνεθε τους εβεβαίωνε: «Όσες στροφές έχει κάνει ως τώρα τούτο τα δράχτη, τόσες φορές έχω φέρει στο νου μου τον θάνατο». «Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο», συμβουλεύει κάποιος γέροντας, «κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται?» Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. «Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις θαρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα τον θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου: αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος? Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα».

Όταν ο Μέγας Αρσένιος αρρώστησε και κατάλαβε πως είχε φτάσει πια το τέρμα της επίγειας ζωής του, άρχισε να κλαίει. «Φοβάσαι, Αβά?» τον ρώτησαν με απορία οι μαθητές του. «Αυτός ο φόβος, Τέκνα, δεν έλειψε στιγμή από την καρδιά μου, αφότου έγινα μοναχός», αποκρίθηκε ο μεγάλος φίλος του Θεού και έκλεισε για πάντα τα σοφά χείλη του. «Τρία πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός», γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής. «Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου», γράφει. «Όποιος κατορθώνει να λέγει κάθε μέρα στον εαυτό του: σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της ζωής μου, ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς τον Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο θα περιπλεχθεί στα δίχτυα της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση μένει στη δουλεία της αμαρτίας. Να θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση», συμβουλεύει και ο Αββάς Ευάγριος. «Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από το γήινο κόσμο και δεν θα ασφάλει η ψυχή σου». «Σημάζευε καλά το νου σου, χριστιανέ», προτρέπει άλλος πατήρ, «και μνημόνευε την ώρα του θανάτου σου. Φέρνε ζωντανά μπροστά σου την εικόνα του αψύχου πια σώματός σου. Προσπάθησε να νιώσεις τον πόνο του χωρισμού της ψυχής. Μελέτα συχνά τη ματαιότητα του υλικού κόσμου. Στέλνε τη σκέψη σου να περιοδεύει τις τιμωρίες του άδου. Συλλογή σου σε ποια κατάσταση να βρίσκονται τάχα οι ψυχές εκεί. Σε τι δεινό στεναγμό, φόβο και τρόμο, ή πικρή σιγή. Με πόση βαθιά απελπισία περιμένουν τις πιο μεγάλες τιμωρίες που θα δοθούν ύστερα από την τελική κρίση. Τύπωσε ακόμη καλά στη σκέψη σου τη φοβερή ημέρα της Παγκοσμίου Αναστάσεως, όταν ολόκληρη η υπόδικος ανθρωπότης θα παρασταθεί μπροστά στο δικαστικό βήμα του Χριστού. Αναλογήσου το φρικτό εκείνο δικαστήριο και την ανήλαιη απόφαση που θα σκεπάσει με αιώνιο βάρος εντροπής τους δυστυχισμένους αμαρτωλούς. Μελετώντας όλα αυτά, χριστιανέ, θα αποφεύγεις τους κακούς λογισμούς και τα πονηρά έργα και θα γίνεις πιο πρόθυμος στην αρετή. Τρία πράγματα με συγκλονίζουν, αδελφοί», έλεγε ο Αββάς Ηλίας. «Ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, η εμφάνισή μου ενώπιον του αδέκαστου κριτού και η εναντίον μου καταδικαστική απόφασης». «Αν είναι το δυνατόν», λέγει κάποιος γέρον, «ύστερα από την Ανάσταση, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, να έβγαιναν πάλι οι ψυχές από τα σώματα, όλοι οι άνθρωποι θα ξαναπέθαιναν από υπερβολικό φόβο. Γιατί πώς θα μπορεί να υποφέρει ο άνθρωπος, να ειδεί τους ουρανούς να σχίζονται, τον Θεό να εμφανίζεται με οργή και αγανάκτηση εναντίον των αμαρτωλών, τις αναρρύθμιτες στρατιές των ουρανίων δυνάμεων και ολόκληρη την ανθρωπότητα συγκεντρωμένη σε ένα τόπο. Ας τα συλλογιζόμαστε συχνά αυτά, αδελφοί, και ας ζούμε με τη συνέστηση πως χωρίς αναβολή μια μέρα θα πραγματοποιηθούν. Έτσι μόνο θα είμαι θα πάντοτε έτοιμη να δώσουμε λόγο για τις πράξεις μας, οποιαδήποτε στιγμή κληθούμε». Ένας νέος αφοσιωμένος στο Χριστό άφησε τα εγκόσμια και πήγε στο όρος Σινά να σκητεύσει. Βρήκε μια ερυπωμένη καλύβα, την επιδιόρθωσε κάπως και αποφάσισε να μείνει εκεί. Πάνω από την παλιά μισοσπασμένη πορτούλα της καλύβας είδε μια μικρή ξύλινη επιγραφή. Θα την είχε χωρίς άλλο αφήσει εκεί ο προκάτοχός του. Ο νέος ερημίτης διάβασε: «Μωυσής προς τον Θεόδωρον παρουσιάζομαι και μαρτυρώ. Κάθε πρωί ύστερα από την προσευχή του, τα μάτια του έπεφταν στην επιγραφή και σαν να είχε μπροστά του τον άγνωστο που του την κληροδότησε, τον εξέταζε. Πού να βρίσκεσαι τάχα τώρα, άνθρωπε, και μου φωνάζεις: είμαι παρόν και μαρτυρώ. Νιώθω την ύπαρξή σου, μα δεν βλέπω το χέρι που χάραξε τούτα τα σοφά λόγια». Καθώς έλεγε αυτά,
τύπωνε βαθιά στο μυαλό του πόσο σύντομα διαβαίνει ο άνθρωπος τη γέφυρα του χρόνου για να περάσει στην αιωνιότητα. Τόσο τον απασχολούσε η μελέτη του θανάτου, που δεν έμενε σχεδόν καθόλου καιρός να ασχοληθεί με τίποτε άλλο, ούτε με το εργόχειρό του που ήταν η καλλιγραφία. Είχε πάρει μερικές παραγγελίες, μα δεν πρόλαβε να τις τελειώσει. Πέθανε. Οι αδελφοί που του είχαν δώσει δουλειά, σαν το έμαθαν, πήγαν στην καλύβα του να πάρουν τα βιβλία τους. Μα δεν βρήκαν τίποτε άλλο γραμμένο στα χαρτιά τους από αυτά τα ενιγματικά λόγια. Συγχωρήστε με, κύριοι μου και αδελφοί, γιατί έχοντας καθημερινό λογαριασμό με το θάνατο, δεν ευκαίρισα να γράψω για σας.

Δύο γέροντες κουβέντιαζαν κάτω από τη σκιά μιας φοινικιάς. «Όταν στείλω τον υποτακτικό μου σε δουλειά και αργήσει να γυρίσει, στενοχωριέμαι», είπε ο πρώτος. «Είναι τάχα κακό, αμαρτάνω». «Εγώ αβά», αποκρίθηκε ο άλλος. «Όταν συμβεί να αργήσει έξω ο μαθητής μου, κάθομαι στο κατόφλι της πόρτας και τον περιμένω. Αν μου είπε ο λογισμός μου πως ο αδελφός αργεί, του απαντώ αμέσως. Αν προλάβει ο άλλος αδελφός και φτάσει πρώτος, ο άγγελος της ψυχής σου να σε οδηγήσει σήμερα στον κύριό σου, τι γίνεται? Είσαι τάχα έτοιμος να παρουσιαστείς?» Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, συντρίβεται η ψυχή μου και κλαίω τις αμαρτίες μου. Όσο περιμένω, τόσο μου δίνεται πιο πολύ ευκαιρία να συλλογίζομαι. Άρα για ποιος αδελφός θα προφτάσει πρώτος, ο κάτω ή ο άνω? «Σε ευχαριστώ, αβά», είπε με θαυμασμό ο πρώτος γέροντας. «Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ. Σήμερα μου έκανες ένα από τα πιο ωφέλιμα μαθήματα. Με τη σκέψη του θανάτου νικάμε όλες τις αδυναμίες μας. Από τη στιγμή αυτή θα βάλω αρχή να σε μιμηθώ». Και δεν στενοχωριόταν πια σαν έλειπε ο μαθητής του. Λένε για κάποιον ερημίτη στη Ραϊθό πως δεν έβγαινε ποτέ έξω από την καλύβα του. Πολλές φορές τον είχαν ήδη να σταματά το πλέξιμό του και να κοιτάζει περίλυπο στη γη. Κινούσε αργά-αργά, θλιμμένα το κεφάλι, στέναζε βαθιά με πόνο και σιγομουρμούριζε. Άρα γιατί να γίνεται? Έμενε αρκετή ώρα σιωπηλός, σκούπιζε τα δάκρυα που σαν ποτάμι έτρεχαν από τα βαθουλωμένα μάτια του και πάλι άρχιζε τα ίδια. «Τι συλλογίζεσαι, αβά, και είσαι τόσο πικραμένος?» τον ρωτούσα συχνά οι αδελφοί που του πήγαιναν λίγο φαγητό. «Πως σήμερα είναι η τελευταία ημέρα μου και αλίμονο, δεν φρόντισα να ετοιμάσω την έξοδό μου», απαντούσε ο γέροντας. «Αν καίει μέσα στην ψυχή σου, σαν αναμένη λαμπάδα, η επιθυμία της ουρανίου βασιλείας, να είσαι βέβαιος πως γρήγορα θα γίνεις κληρονόμος της», μας λέγει ο αβάς υπερέχειος. «Μη θαυμάζεις, αδελφέ», έλεγε σε ένα νέο μοναχό κάποιος γέροντας, «όταν ακούς να σου λέγουν πως ενώ είσαι άνθρωπος πρέπει να αγωνιστείς να γίνεις άγγελος. Συλλογήσου πως ο παντοδύναμος Θεός υπόσχεται στους αγωνιστάς δόξαν εις άγγελον. Δώσε λίγη ξεκούραση στο βασανισμένο σου κορμί, αβά», έλεγαν οι μαθητές του σε ένα πολύ ηλικιωμένο ασκητή που εξακολουθούσε να αγωνίζεται με νεανικό ζήλο. «Νομίζω, παιδιά μου, πως και ο Πατριάρχης Αβραάμ ακόμη, βλέποντας τις θείες δωρεές που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει, θα μετανοεί γιατί δεν αγωνίστηκε περισσότερο στην επίγεια ζωή του», αποκρινόταν με ενθουσιασμό ο γέροντας. «Είναι συγκινητικά όσα διαβάζομαι για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών, που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν την λάμψη του είναι τους και να πέσουν ύστερο ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αβάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους για αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν διαμάντη της ερήμου και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα στο θάνατό του έλαμψε σ' όλη της την πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαραχτεί μια έκφραση ηρεμίας και ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητάς του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα, που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του, τα χείλη του αργοσάλεψαν, κάτι θέλησε να υπεί. Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί, δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. «Έρχεται ο αβάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει.
Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών. Είδαν για μια στιγμή με τα μάτια της ψυχής τους τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να πλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεχτό από τους μαθητάς του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών. Το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο, καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο εκείνος έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, Πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητάς του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο και δύο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλέφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάρι εσύ σώη. Συ μετανοούσες όλη σου τη ζωή», του αποκρίθηκαν οι πατέρες, θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμη αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτό τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια. Μ' αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε ήδη τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Κανείς δεν μπορούσε να υπεί, μα όλα το εβεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα, η άρρητη ευωδιά, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεχτό φίλο του.

Κατέβηκε μια μέρα στην πόλη να πουλήσει τα πανέργια του ένας γέρος Αβάς. Κατάκοπος από την οδηπορία, πήγε και κάθισε στο σκαλοπάτι ενός μεγάλου σπιτιού που βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή εκείνη ψυχοραγούσε ο πλούσιος νοικοκύρης του σπιτιού. Ενώ ο Αβάς ξεκουραζόταν, ανίδεως για ό,τι γινόταν μέσα, είδε ξαφνικά να έρχονται καλπάζοντας πλήθος μαύροι καβαλάριδες, άγριοι στην όψη. Στην εξώθυρα κατέβηκαν από τα κατάμαυρα επίσης άλογά τους και όρμησαν στο σπίτι. Ο γέροντας κατάλαβε και τους ακολούθησε ως επάνω στο δωμάτιο του ετοιμού θανάτου. Σαν τους αντίκρισε εκείνος, έβγαλε σπαραχτικές κραυγές. «Θεέ μου, σώσε με!» Εκείνοι τον ηρωνεύτηκαν σκληρά. «Τώρα στη δύση της ζωής σου θυμάσαι τάχα το Θεό!» Πολύ αργά το σκέφτηκες. «Γιατί δεν τον φώναζες από την αυγή? Τώρα μας ανήκεις!» Καθώς έλεγαν αυτά, εκείνοι οι απάνθρωποι απόσπασαν με βία την ψυχή του και με θριαμβευτικό αλλαγμό απομακρύνθηκαν. Ο Αβάς έμεινε σαν πεθαμένος από τη θλίψη και την τρομάρα του. Όταν ύστερα από πολλή ώρα συνήλθε, διηγήθηκε για ωφέλεια των άλλων τι του είχε φανερώσει ο Θεός. Ένας νέος πόθησε να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό, ακολουθώντας τον ερημικό βίο. Η μητέρα του όμως δεν τον άφηνε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον εμποδίσει. «Αμαρτάνεις τον Θεό», της έλεγε συχνά εκείνος, «βάζοντας στο δρόμο μου τόσα προσκόμματα. Θέλω να φύγω, να σώσω την ψυχή μου». Τέλος με τα πολλά κατάφερε να την πείσει. Έφυγε ευθύς στην έρημο, βρήκε μια καλύβα και έμεινε εκεί να σκητεύει μόνος. Ύστερα από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα του, που δεν ήταν καθόλου καλή χριστιανή. Στην αρχή ο νέος ερημίτης πήγαινε καλά, αγωνιζόταν. Με τον καιρό όμως άρχισε να χάνει τον πρώτο ζήλο του. Βαρέθηκε τη μοναξιά, παραμέλησε τα καθήκοντά του που είχε σαν μοναχός και στο τέλος κατάντησε να μην δίνει σημασία για τη σωτηρία του. Κάποτε αρρώστησε βαριά και λίγο έλειψε να πεθάνει. Ένας αδελφός που από αγάπη τον φρόντιζε, τον είδε να πέφτει εξαντλημένος σε βαθιά λιποθυμία. Ο ίδιος, όπως διοικεί το αργότερα, ένιωσε να χωρίζεται βία η ψυχή από το σώμα του και να βυθίζεται στη σκοτεινή άβυσο της κολάσεως. Εκεί ανάμεσα στους άλλους κολασμένους βρήκε τη μητέρα του. Τον είδε και εκείνη δυστυχισμένη και σάστησε. «Και εσύ, γιέ μου», του είπε θρηνώντας, «σε τούτο τον καταραμένο τόπο της απελπισίας καταδικάστηκες. Πού είναι λοιπόν τα λόγια που μου έλεγες πως θέλεις να σώσεις την ψυχή σου? Έγινες καλόγυρος, μα δεν την έσωσες». Τόσο ντροπιάστηκε ο μοναχός από τη δίκαιη εκείνη παρατήρηση, που δεν έβρισκε λόγια να δικαιολογηθεί. Ευχόταν τη στιγμή εκείνη να άνοιγε πιο βαθιά ο Άδης να τον γρύψει, παρά να ακούει τον έλεγχο της μάνας του. Στη δύσκολη θέση που βρισκόταν, του φάνηκε πως άκουσε την προσταγή. «Πάρτε τον πίσω, του χαρίζεται λίγη προθεσμία να διορθωθεί». Ύστερα από αυτό ήρθε στις αισθήσεις του. Τρομαγμένος διηγήθηκε στον αδελφό του όσα είχε ήδη και ακούσει. Σε λίγες μέρες έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά και ψυχικά αναγεννήθηκε. Κλείστηκε στην καλύβα του και φρόνιζε με φόβο και τρόμο για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάθε μέρα έκλαιγε με δάκρυα πικρά, βαθιά μετανοημένος για την περασμένη του αμέλεια. «Μην κάνεις έτσι, αδελφέ», του έλεγαν οι γέροντες, «θα αρρωστήσεις πάλι από την υπερβολική σου θλίψη». «Αν δεν υπέφερα, πατέρες μου», τους έλεγε εκείνος, «τον τρόπιασμα της μητέρας μου, πώς θα υπομείνω τάχα την κατεσχήνη που θα μου κάνει ο Κριτής μπροστά στους αγγέλους, στους δικαίους και σε όλους τους συνανθρώπους μου, τη φοβερή στιγμή που θα με κρίνει?» Με την μελέτη αυτή ο πρώην αμελής ερημίτης έφτασε σε αγιότητα.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική Σοφία. Η άνωθεν Σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Ποδηπόρη 99. Η καλή συντροφιά.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί αγροατές, χαίρετε. Την επιστροφή ενός ασώτου ιού μας προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας. Θαύμα καταπληκτικό είναι η μεταστροφή του. Θαύμα που προκαλεί έκπληξη και δέος. Από τότε που ακούστηκε η θεϊκή πρόσκληση «Δεύτε πρόσνε πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγό αναπαύσου ημάς», πλήθη αμαρτωλών ανθρώπων προσπαθούν να απαλλαγούν από τον κλειόν το βαρύ της αμαρτίας και να δεχθούν τον ζυγόν των Χριστών της σωτηρίας, τον ζυγό του Σωτήρα Χριστού. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι και Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας.

γεννήθηκε στην Αιθιοπία και ήταν ως Αφρικανός μαύρο στο δέρμα, αλλά είχε αρχικά και την ψυχή μαύρη. Ήταν κακότροπος με άγρια ένστικτα. Υπηρετούσε ως δούλος έναν πλούσιο άρχοντα, ο οποίος τον έδιωξε για την πολύ κακία και τις ληστρικές του πράξεις. Ο άρχοντας εκείνος δεν μπορούσε να τον υποφέρει άλλο. Ζούσε λοιπόν ο Μωυσής σαν ληστής. Λίστευε, φώνευε, οποιαδήποτε χωρίς να υπάρχει αιτία. Ήθελε κάποτε να συλλάβει και να θανατώσει έναν βοσκό. Ο βοσκός όμως βρισκόταν απέναντι από τον ποταμό Νείλο που είχε πλημμυρίσει. Η άγρια πλημμύρα δεν τον εμπόδισε. Έβαλε λοιπόν το μαχαίρι στα δόντια του, το ρούχο του το τύλιξε στο κεφάλι και κολυμπώντας πέρασε απέναντι. Ο βοσκός, σαν αντελήφθηκε τον ληστή, άφησε τα πρόβατά του και έφυγε φοβισμένος. Ο Μωυσής, επειδή δεν βρήκε το βοσκό για να τον σκοτώσει όπως ήθελε, διάλεξε 4 κρυάρια, τα πιο παχιά και τα πιο εκλεκτά από το κοπάδι του βοσκού, τα έσφαξε και έπειτα τα έδεσε με ένα σχοινί από τη μέση του και κολυμπώντας στα ορμητικά νερά του Νείλου ποταμού, επέστρεψε στο λιμέρι της συμμορίας του. Έφαγαν το κρέας και πούλησαν το δέρμα των ζώων. Αυτή ήταν η ζωή του ληστή Μωυσή, ζωή βίας και αδικίας.

Αυτός λοιπόν ο φοβερός ληστής κατανύχθηκε από ένα περιστατικό που ο Κύριος επέτρεψε και όχι μόνο πίστευσε, αλλά άλλαξε εντελώς. Ο παντοδύναμος Θεός του άνοιξε κάποια μέρα το παράθυρο της ψυχής του. Είδε τότε αυτός το φως το αληθινό. Ανεγνώρισε πόσο σκοτεινή ήταν η ζωή του μέχρι τώρα και λαχτάρισε το θείο φως. Αυτός ο πρώην αγριάνθρωπος, ο φοβερός και ανυπόταχτος λίσταρχος, που μόνο με την εμφάνισή του σκορπούσε τρόμο πολύ, τώρα γίνεται ήρεμος, ταπεινός και πράος σαν ένα αρνί. Για να ξεπλύνει τα νομίματά του, φεύγει στην έρημο. Αρχικά ήρθε σε μία σκήτη μοναχών και αφού καταρτίστηκε στη μετάνοια και βαπτίστηκε, έπειτα αναχώρησε για την έρημο. Μέσα σε μια σπηλιά ζει με προσευχή και δάκρυα μετανοίας. Η μαύρη όψη του αστράφτει εκεί από το υπερκόσμιο θείο φως. Ο Όσιος Μωυσής ασκείται στην αρετή συνεχώς. Δεν αφήνει τον εγωισμό να τον πλήξει. Ποταμός γαλήνης είναι η ανεξικακία του. Πλατιά σαν πέλαγος η υπομονή του. Δυνατή και ατράνταχτη η πίστη του. Απαρνήθηκε τα πάντα λοιπόν για τη σωτηρία της ψυχής του. Στη σπηλιά που κατοίκησε διαπίστωσε ότι δεν είχε νερό και την ώρα που σκεπτόταν τι να κάνει άκουσε μια φωνή να του λέει «Μωυσή, εισέλθε χαίρον στο σπήλαιο και μη φροντίζεις περί του ύδατος». Αμέσως υπάκουσε στο θείο πρόσταγμα, άφησε τα δοχεία με το ελάχιστο νερό που είχαν εκεί απ' έξω και κλείστηκε στη σπηλιά του. Τότε έφτασαν μερικοί ασκητές από τη σκήτη για να τον επισκεφθούν. Όταν τους είδε χάρηκε πολύ. Τους πρόσφερε φακές και κατόπιν πήγε στα δοχεία για να βάλει το ελάχιστο νερό που είχε απομείνει. Μα το νερό ήταν πολύ λίγο και ο Μωυσής έκανε προσευχή στον Κύριο με μεγάλη πίστη λέγοντας «Κύριε, πού είναι το νερό που μου υποσχέθηκες? Να, ήλθαν οι αδελφοί μου και δεν έχουν νερό να πιούνε». Ήταν κατά καλό καιρό και ο ήλιος φλογοκόκκινος έκαιγε τα πάντα στην Αφρικανική έρημο. Τότε ξαφνικά πάνω από το σπήλαιο του Μωυσή φάνηκε ένα συννεφάκι που έβρεξε τόσο νερό ώστε να γεμίσουν όλα τα δοχεία. Ο Όσιος χάρηκε πολύ και ολόθερμα ευχαριστούσε τον Κύριο.

Όταν τον ρώτησαν οι αδελφοί, ομολόγησε το θαύμα για να δοξαστεί ο Κύριος. Κατόπιν, αφού φάγανε, ευχαρίστησαν το Θεό και ανεχώρησαν. Όσιος έμεινε εκεί στο σπήλαιο ησυχάζων και αγωνιζόμενος. Έκρυπτε την αρετή του όσο μπορούσε από τους ανθρώπους για να μην του έλθει η περηφάνεια. Η φήμη του όμως γρήγορα διαδόθηκε παντού ότι ήταν ένας πολύ αμαρτωλός και έγινε ένας ενάρετος που ο Θεός τον αξίωσε να κάνει θαύματα. Ένας μεγάλος άρχοντας που άκουσε όλα αυτά θέλησε να τον επισκεφθεί και να συνομιλήσει μαζί του και να λάβει την ευλογία του. Πήρε λοιπόν τους δούλους, τους υπηκόους του και με τα άλογά του έφτασε στη Σκήτη. Στο ναό προσκύνησε και άφησε δώρα πολλά και πλούσια για τους μοναχούς. Ύστερα ζήτησε από τους πατέρες να του δείξουν το δρόμο για το ασκηταριό του γέροντα Μωυσή. Του έδειξαν το δρόμο οι πατέρες και ο άρχοντας με χαρά τράβηξε για τον Όσιο. Τότε ο Όσιος που τον είδε από μακριά φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και κατάλαβε ότι ερχόταν γι' αυτόν. Αμέσως βγήκε από τη σπηλιά του και βάδιζε προς το δρόμο προσποιούμενος τον οδηπόρο. Συνάντησε τον άρχοντα, ο οποίος τον ρώτησε πού κατοικεί ο Αβάς Μωυσής. Ο Όσιος τότε του απάντησε: «Τι τον χρειάζεσαι ένα τέτοιον ανόητο? Ανόητος είναι, κουτός είναι, έχει δαιμόνιο. Θα ζημιωθείς αν μιλήσεις με ένα τέτοιον ανόητο άνθρωπο. Γύρνα, χριστιανέ μου, πίσω και μην κοπιάζεις άδικα. Κρίμα βέβαια που έκαμες τόσο μεγάλο κόπο». Όταν άκουσε αυτά ο άρχοντας επέστρεψε στη Σκήτη και ανέφερε όλα αυτά στους μοναχούς, οι οποίοι λυπήθηκαν πάρα πολύ και αναρωτιόνταν ποιος τάχα να είναι εκείνος που κατηγόρησε τόσο άσχημα τον γέροντα Μωυσή. Από τις περιγραφές του άρχοντα κατάλαβαν ύστερα ότι ήταν ο ίδιος ο Όσιος, και τότε με ένα στόμα του είπαν: «Αυτός ήταν ο Μωυσής. Το έκανε αυτό για να αποφύγει τη συνομιλία σου, αλλά πολύ περισσότερο την ανθρώπινη εκτίμηση για τους επένους». Τότε ο άρχοντας θαύμασε την αρετή του Οσίου και πολύ ωφελήθηκε. Ανεχώρησε από τη Σκήτη χωρίς να τον ενοχλήσει, αφού τόσο αγαπούσε την ησυχία και απέφευγε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση.

μέρα ήλθαν στο κελί του δύο κλέφτες για να του κλέψουν ό,τι βρουν. Ο Μωυσής, δυνατός και ρωμαλαίος καθώς ήταν, τους συνέλαβε με μεγάλη ευκολία. Τους έδεσε με δυο σχοινιά. Τους έριξε κατόπιν στον ώμο του, όπως παίρνει κάποιος ένα τσουβάλι, και τους έφερε στο ναό της Σκήτης. Και λέγει στους πατέρες: «Επειδή δεν επιτρέπεται σε μένα που μετανοώ να τιμωρήσω αυτούς τους κλέφτες, γι' αυτό τους έφερα σε εσάς». Οι κλέφτες, που ωστόσο γνώρισαν ότι αυτός είναι ο Μωυσής, ο άλλοτε ξακουστός λίσταρχος, πάγωσαν από το φόβο τους. Οι πατέρες τους συγχώρεσαν, όπως και ο Μωυσής, και οι δυο μετενόησαν και μιμήθηκαν τον όσιο Μωυσή και έγιναν μοναχοί. Τόσο έφτασε ο θαυμαστός Μωυσής στα ύψη της αρετής, ώστε αξιώθηκε να λάβει και το αξίωμα της ιεροσύνης. Ο επίσκοπος, όταν έμαθε για τη θαυμαστή πολιτεία του και την αγία ζωή του, θέλησε να τον στολίσει με το αξίωμα της ιεροσύνης. Όταν σε μια γιορτή ο Μωυσής ήρθε στο ναό της Σκήτης, ο επίσκοπος τον χειροτώνησε ιερέα παρά την έντονη άρνησή του. Έπειτα ο αρχιερέας του είπε: «Τώρα, Αβά Μωυσή, άσπρισες, έγινες ολόλευκος». Ο Μωυσής με πραότητα απάντησε: «Πάτερ πατέρων, τα έξωθεν ελευκάνθησαν ή τα έσωθεν». Εθαύμασε ο επίσκοπος τη συνετή απόκριση του Μωυσή.

Κάποτε ο επίσκοπος θέλησε να δοκιμάσει τον όσιο για να φανεί η αρετή του και να γίνει παράδειγμα στους άλλους. Παρήγγειλε λοιπόν στους κληρικούς σε μια μεγάλη πανήγυρη όταν θα έρθει ο Αββάς Μωυσής για να συλλειτουργήσουν, να μην τον δεχτούν αλλά να τον διώξουν. Όταν λοιπόν ήρθε ο άξιος της ιεροσύνης στο ιερατείο για να ντυθεί τα άμφια του, ένας ιερωμένος του είπε: «Φύγε από εδώ, σκυλάραπα, δεν είσαι άξιος εσύ να σταθείς μαζί μας». Αμέσως ο Αββάς Μωυσής ανεχώρησε. Χωρίς να ταραχθεί, ήρθε στο κελί του. Ο επίσκοπος έστειλε κάποιον να τον παρακολουθήσει για να δει αν θύμωσε. Και εκείνος άκουσε τον Μωυσή να επιπλήττει τον εαυτό του λέγοντας: «Δεν σου το έλεγα, μαύρε Αφρικανέ, ότι δηλαδή είσαι εσύ άξιος για τίποτα? Καλά σου έκαμε, καλά σου μίλησε έτσι. Είσαι σκυλάραπας, ναι, σκύλος είσαι». Αυτά τα μετέφερε ο άνθρωπος που τα άκουσε στο δεσπότη και στους ιερείς. Τότε έστειλαν άλλον απεσταλμένον και τον παρακαλούσαν να έρθει να συλλειτουργήσει στο πανηγύρι. Ο ευλογημένος Μωυσής, χωρίς καθόλου να ταραχθεί η καρδιά του, επήγε. Στο τέλος της εορτής τον ρώτησε ο επίσκοπος μπροστά σε όλους: «Μωυσή, είσαι θυμωμένος?» Και εκείνος απάντησε: «Αμαρτωλός είμαι, χειρότερος και από το σκυλί. Το σκυλί το διώχνεις και φεύγεις. Το ξανακαλείς και έρχεται». Η απλότητα και η ακακία του συγκλώνησε όλους.

Μεταξύ των πολλών αρετών που είχε όσιος Μωυσής ήταν και η διακριτικό της, αλλά και η σύνεση. Συγχωρούσε όλους όσους αμάρταναν και δεν κατέκρινε ποτέ κανένα. Κάποτε ένας μοναχός της Κήτης αμάρτησε κρυφά, αλλά γρήγορα η αμαρτία του φανερώθηκε. Τότε, σύμφωνα με τους ορισμούς της Κήτης, έπρεπε να δικαστεί από όλους τους πατέρες. Έτσι προσκάλεσαν και τον Όσιο Μωυσή. Επήγε για να μην φανεί πως κάνει παρακοή, αλλά έκανε το εξής θαυμαστό για να διδάξει όλους. Εγέμισε με άμμο ένα τσουβάλι που είχε μια τρύπα και φορτωμένος ανεχώρησε από το κελί του για τη Σκήτη. Οι ασκητές με ευλάβεια βγήκαν να υποδεχθούν τον γέροντα Μωυσή. Βλέποντας όμως την άμμο να χύνεται πίσω του, τον ρώτησαν τι σημαίνει αυτή η πράξη του και εκείνος τους εξήγησε: «Αυτά που βαστάζω επάνω μου είναι τα βαριά και αναρρύθμιτα αμαρτήματά μου. Τα σκορπίζω ένα-ένα πίσω μου για να μην τα βλέπω. Κι όμως ήλθα εδώ να δικάσω μαζί σας τον αδελφόν μου για ένα μικρό παράπτωμα». Πόσο σοφός, πόσο ενάρετος. Αυτό έκαμε σε όλους εντύπωση και φοβήθηκαν την κρίση του Θεού. Έτσι άφησαν ατιμώρητο τον πτέσσαντα μοναχό για να τον κρίνει ο Θεός, ο δίκαιος κριτής. Τέλος, έλαβε συγχώρηση ο Όσιος Μωυσής και έφυγε για το κελί του. Άλλο σκοπό δεν είχε παρά να αγωνίζεται κατά του σατανά, της σάρκας και του κόσμου. Προσπαθούσε να γίνει ο τελειότερος στην αρετή για να αρέσει στο Θεό. Όταν μιλούσε και δίδασκε ψυχοφελώς, στο τέλος πρόσθετε: «Να με συγχωρείτε αδελφοί και να παρακαλείτε το Θεό και για μένα τον ανάξιο και μαύρο στο σώμα και στην ψυχή που τόλμησα να εκφράσω σε εσάς που είστε κατά πολύ ανωτεροί μου αυτά τα λόγια». Αυτά και άλλα πολλά έλεγε ταπεινούμενος ο μαύρος μεν στη σάρκα, εις δε την ψυχή ολόλευκο σαν το χιόνι, και ωφέλησε πολύ αυτούς που τον άκουγαν.

καθώς μια μέρα ο γέροντας πια Μωυσής, καθόταν με άλλους 7 μοναχούς στο κελί του, προγνώρισε δια της Θείας Χάριτος τι επρόκειτο σε λίγο να συμβεί. Και λέγει στους άλλους, «Σήμερα έρχονται βάρβαροι στο ασκηταριό μου, εσείς φύγετε για να μην σας φωνεύσουν». Τότε οι 7 αδελφοί τον ρωτούν, «Εσύ δεν θα φύγεις?» «Εγώ έχω τόσα χρόνια», απαντά, «που περιμένω πότε θα έρθει αυτή η ώρα για να πληρωθούν τα λόγια του Κυρίου. Πάντες οι λαβώντες μάχεραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Και τώρα να φύγω χωρίς τον Στέφανο?» Τότε και οι 7 μοναχοί του είπαν ότι δεν φεύγουν, αλλά θα μείνουν να πεθάνουν μαζί του. Ο Μωυσής τους απάντησε, «Έκαστος γνωρίζει τις πράξεις του και κάμετε όπως σας φωτίσει ο Θεός». Σε λίγο πράγματι έφτασαν οι βάρβαροι. Τότε ένας μοναχός κρύφτηκε πίσω από την πόρτα. Αυτός έμεινε ζωντανός και έτσι διηγήθηκε αυτά που συνέβησαν. Όταν ήλθαν λοιπόν οι βάρβαροι, εφώνευσαν με ξύφος τον Μωυσή και τους 6 άλλους μοναχούς. Κατόπιν, αφού πήραν ό,τι τους χρειάζονταν, έφυγαν. Τότε ο κρυμμένος μοναχός είδε να πέφτουν από τον ουρανό 7 υπέροχα στεφάνια, με τα οποία άγγελοι εστεφάνωσαν τους οσίους μάρτυρες.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Όσιος Μωυσής, ο Αιθίωπας, που με τη θαυμαστή ζωή του καταπλήσει όλους. Με το προορατικό του χάρισμα γνώρισε ότι έρχονταν οι βάρβαροι για να τον σφάξουν. Αυτό όμως δεν τον φοβίζει. Αυτή τη στιγμή την περιμένει με χαρά από χρόνια. Όσιος Μωυσής διδάσκει όλους μας ότι η ένδοξη χαρά και σωτήρια της αιωνιότητος με τη χάρη του Θεού είναι έργο κάθε χριστιανού. Η μετάνοιά του φανερώνει ότι σε τι ύψος αγιότητας μπορεί να φτάσει ο καθένας που θα πάρει τη στενή και τεθλιμμένη οδό της επιστροφής.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία Τρύπο Γιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγώνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Επίσης ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, Αντώνη Παντελιό, που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

αν ρίξουμε μία νοερή ματιά στην δυσχιλιετή ιστορία του χριστιανισμού, θα παρουσιαστεί ενώπιόν μας ένας αχανής πλούτος από επιτεύγματα του χριστιανικού πολιτισμού. Κολοσσίες βιβλιοθήκες γεμάτες από μεγάλες δημιουργίες του ανθρωπίνου νου και πνεύματος, πολυάριθμα πανεπιστήμια, ακαδημίες, ινστιτούτα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες νέοι πλησιάζουν τις όχθες αυτού του θαυμαστού ωκεανού, άλλοτε με κομμένη την ανάσα, άλλοτε με καρδιά που πάλι από ευγνωμοσύνη για την ευτυχία και την μακαριότητα που της παρέχεται, άλλοτε με φλογερό ενθουσιασμό που διώχνει τον ύπνο και την σωματική κούραση και πίνουν άπλιστα το ζωντανό νερό της σοφίας. Δεκάδες χιλιάδες μεγαλοπρεπείς ναοί, θαυμαστά οικοδομήματα της ανθρώπινης μεγαλοφίας, αμέτρητες πολύτιμες δημιουργίες των άλλων τεχνών, μουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, ποιήσεως και πολλά και πάρα πολλά άλλα. Αλλά ο γέροντας, παραβλέποντάς τα όλα αυτά, προσιλώθηκε μόνο σε ένα, την ταπείνωση και την αγάπη για τους εχθρούς. Από αυτό κρέμονται όλα. Θυμάμαι μια φορά, ενθουσιασμένος από τα έργα των Αγίων Πατέρων, του είπα: «Λυπάμαι που δεν έχω ούτε δυνάμεις ούτε χρόνο να ασχοληθώ περισσότερο με την μελέτη της θεολογίας». Και ο γέροντας απήντησε: «Το θεωρείτε αυτό σπουδαίο πράγμα?» Σιώπησε λίγο και ύστερα πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, μεγάλο είναι μόνο ένα, το να ταπεινωθεί κανείς, γιατί η υπερηφάνεια μας εμποδίζει να αγαπάμε». Υπήρξαν στιγμές στη ζωή μας που ο Θεός μας έδειξε πως ο γέροντας ήταν αληθινά φορέας του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό πιστεύαμε στο λόγο του χωρίς την παρεμβολή της ανεπαρκούς δικής μας κρίσης. Αλλά και τώρα δεν έχουμε την παραμικρή διαφωνία με τον γέροντα και η καρδιά μας αισθάνεται πως ο λόγος του είναι ο έσχατος, ο ανακεφαλαιωτικός. Ο Κύριος συγκέντρωσε όλο τον νόμο και τους προφήτες σε δύο τις πιο σύντομες εντολές. Και στο μυστικό δείπνο, πριν από την έξοδό του για το κοσμοσωτήριο σταυρό, αφού είπε στους Αποστόλους «μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θύ υπερ των φίλων αυτού», πρόσθεσε: «Ημείς φίλοι μου έστε, ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα ήκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν». Έτσι, σε αυτές τις λίγες λέξεις ανακεφαλαιώθηκε το παν και χωρίς αυτές όλοι οι νόμοι, όλοι οι προφήτες, όλοι οι πολιτισμοί είναι μηδέν. Πέρασαν 10 χρόνια από τον θάνατο του γέροντα και γι' αυτό επιτρέπεται πλέον να παραδώσουμε τον λόγο του στους πιστούς. Εν ζωή κάτι τέτοιο λέγεται μόνο στους πλησιέστερους και πιστότερους φίλους και αυτό σε σπάνιες και εξαιρετικές στιγμές, γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς θα τελειώσει το δρόμο του. Δεν ξέρει αν θα δικαιώσει τον λόγο του με τη ζωή και τον θάνατό του. Και εμείς, αν ο λόγος αυτός ήταν δικός μας, δεν θα τον κοινολογούσαμε, διότι η ζωή μας δεν τον δικαιώνει και δεν ανταποκρινόμαστε στην απαίτησή του. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, το έργο μας μπορεί να παρομοιαστεί με έργο ταχυδρόμου που φέρνει ξένες επιστολές ή με το έργο στοιχειοθέτη που στοιχειοθετεί ξένο έργο. Εν τούτης, αποτολμούμε να ελπίζουμε ότι ο λόγος του γέροντα είναι άξιος μεγίστης προσοχής και μελέτης, όχι μόνο εξωτερικά βέβαια, αλλά κυρίως έμπραχτα. Εμείς δεν γνωρίζουμε κανένα που θα μπορούσε να υποδείξει με τέτοια αληθινά αποστολική πεποίθηση, μάλλον με τέτοια γνώση, ότι η αγάπη για τους εχθρούς είναι το μοναδικό ασφαλές κριτήριο της αλήθειας, όχι μόνο στο σωτηριολογικό επίπεδο που αφορά στην ηθικοπνευματική διαγωγή που σώζει τον άνθρωπο, αλλά και στο δογματικό επίπεδο, στις θεωρητικές δηλαδή παραστάσεις του όντως. Όλος ο κόσμος μέχρι σήμερα αναζητεί το κριτήριο της αλήθειας. Ο πιστός ομολογεί σαν τέτοιο την Εκκλησία, γιατί αυτή είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας.
από την ίδια την οντολογική ενότητά της με την κεφαλή Χριστό, του οποίου αποτελεί το σώμα, χάρη στην αδιάλειπτη παραμονή σε αυτήν και χάρη στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την Επαγγελία του Θεού. Από την ιστορική πείρα όμως φάνηκε πως η υπόδειξη αυτή δεν είναι επαρκώς σαφής, γιατί εκτός από τη μία αληθινή και οι ψευδοεκκλησίες αποκαλούνται εκκλησίες και δεν υπάρχει κανένα εξωτερικό σημείο που να διακρίνει αδιαφιλονίκητα την αληθινή εκκλησία από τις ψευδοεκκλησίες. Το κριτήριο που υπέδειξε όμως ο γέροντας μπορεί να ονομαστεί παγκόσμιο, γιατί δίνει στον καθένα από εμάς την δυνατότητα μέσα από την ψυχική εκδήλωση της πνευματικής ζωής, η οποία υπόκειται στον έλεγχο της συνειδήσεως, όχι μόνο να ορίσουμε τον πνευματικό μας τόπο, δηλαδή να καταλάβουμε αν η ατομική μας πορεία είναι αληθινή ή ψεύτικη ενώπιον του Θεού, αλλά και να διακρίνουμε τη διδαχή της αληθινής εκκλησίας από όλα εκείνα τα αλότρια και νόθα που παρεμβάλλονται σε αυτήν. Η δογματική ομολογία της Εκκλησίας αποτελεί οργανική, αδιάρρηκτη, ακέραιη ενότητα από την οποία δεν πρέπει να αποσπώνται ορισμένα στοιχεία κατά βούληση. Το λάθος, όπου και αν βρίσκεται, αντανακλάται αναπόφευκτα στη μορφή της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Και αν ίσως υπάρχουν λάθη και παρεκκλήσεις στην ιδέα για το Θείο Όν ή τις εντολές που δεν επηρεάζουν αρνητικά το έργο της σωτηρίας, είναι όμως δυνατόν να υπάρχουν παρεκκλήσεις και αλλοιώσεις τέτοιες που να θέτουν σε κίνδυνο τη σωτηρία. Το πολίτευμα της Εκκλησίας δεν χαρακτηρίζεται από την καθαρά γνώση και τα δόγματα δεν αποτελούν αφηρημένη διδαχή για το Θείο Είναι που θα αποτελούσε μία γνώση ξένη προς την Εκκλησία. Όχι, τα δόγματα της αληθινής Εκκλησίας έχουν πάντα δύο όψεις, οντολογική και σωτηριολογική. Ως οίκος Θεού ζώντος, η Εκκλησία ασχολείται κυρίως με το ζήτημα της ζωής. Και επειδή σκοπός και αποστολή της είναι η σωτηρία του ανθρώπου, το κύριο βάρος πέφτει όχι στην αφηρημένη οντολογία, αλλά στο ζήτημα της σωτηρίας. Και η σωτηρία κατορθώνεται με την τήρηση των εντολών του Χριστού για την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Η δεύτερη εντολή του Χριστού συμπεριλαμβάνει και την επιταγή του «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών».

Έτσι γνώρισε ο γέροντας τον Χριστό, που του φανερώθηκε και επέμενε πως αυτή είναι η μοναδική αληθινή και ασφαλής οδός προς την θεογνωσία εκείνη που είναι καθεαυτή ζωή αιώνια. Αυτή είναι η οδός προς την ανώθευτη επίγνωση του Θεού, η οδός της ελεύσεως και της κοινώσεώς του στην ψυχή του ανθρώπου. Η αληθινή Εκκλησία διαφυλάσσει πάντα άθικτη τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά δεν την κατανοούν όλοι όσοι θεωρούν τον εαυτό τους μέρος της Εκκλησίας και μιλούν μάλιστα εξ ονόματός της. Γιατί οι θύρες της αγάπης της είναι διάπλατα ανοιγμένες για κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την πνευματική του πρόοδο, αρκεί να ομολογήσει πίστη και πόθο για σωτηρία. Γι' αυτό στη δεδομένη εμπειρική ζωή της Εκκλησίας πάντοτε παρουσιάζεται ανάμειξη της αλήθειας και εκδηλώνεται στην αγιότητα του βίου με την αναλήθεια που εισάγεται από τις αμαρτίες των ασθενών μελών της, χωρίς να αποκλείονται από το δεύτερο και ορισμένοι εκπρόσωποι της Αγίας Ιεραρχίας. Η περίπτωση αυτή δυσκολεύει πολύ το πρόβλημα της διακρίσεως της αληθινής Εκκλησίας από τις ψευδοεκκλησίες, που μπορούν επίσης να επιδεικνύουν την ιστορική διαδοχή τους από τους αποστολικούς χρόνους και να κηρύσουν δογματική διδασκαλία που την αντλούν από την Αγία Γραφή, αλλά με εκείνες τις προσθήκες που είναι ξένες για τη Θεία Αλήθεια και το Θείο Θέλημα. Πηγή για τις καινοτομίες και τις διαστροφές που εισχώρησαν αποτελεί η αμαρτωλή θέληση, ανθρώπινη ή δαιμονική, που συνήθως όχι μόνο δεν μπορεί να αποδειχθεί λογικά στους άλλους, αλλά ούτε από αυτούς τους ίδιους μπορεί να διασαφινιστεί. Και να, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το κριτήριο που υποδεικνύει ο γέροντας Σιλουανός είναι πολύτιμο, γιατί δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε αλάθητα την παρουσία θελήματος ξένου προς το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει πάντας σωθήνε και που μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Η εντολή αυτή του Χριστού, που αποτελεί αντάβια μέσα στον κόσμο της παντέλειας αγάπης του Τριαδικού Θεού, είναι ο εισκεφαλή γωνίας λίθος όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, η ίστατη σύνθεση όλης της θεολογίας, η εξύψου δύναμης και εκείνο το περισσόν ζωής που μας χάρισε ο Χριστός, εκείνο το βάπτισμα εμπνεύματι Αγίο για το οποίο μιλά ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο λόγος αυτός, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, είναι το πυρ εκείνο που έφερε ο Κύριος στη γη με την ενσάρκωσή του. Εκείνο το άχτιστο θείο φως που περιέλαμψε τους Αποστόλους στο Θαβόρ, εκείνες οι πύρινες γλώσσες με τις οποίες κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου στους Αποστόλους στο υπερό της Σιών. Είναι η εν ημίν Βασιλεία του Θεού, ελιληθεία εν δυνάμει, το πλήρωμα της ανθρωπότητας και η τελείωση της κατά Θεόν ομοιώσεως. Όσο και αν κατορθώσει να είναι ο άνθρωπος σοφός, επιστήμονας, επιφανής, αν δεν αγαπά τους εχθρούς, δηλαδή κάθε συνάνθρωπο, δεν έφτασε στην τέλεια γνώση του Θεού. Και αντίθετα, όσο και αν είναι κανείς απλός, φτωχός και αμόρφωτος, αλλά έχει στην καρδιά του αυτή την αγάπη, μένει εν το Θεό και ο Θεός εν αυτό μένει. Η Χριστοειδής για τους εχθρούς αγάπη είναι αδύνατη έξω από τον ένα αληθινό Θεό, βεβαίωνε ο γέροντας. Ο φορέας μιας τέτοιας αγάπης είναι κοινωνός αιώνιας ζωής, όπως μαρτυρεί σχετικά χωρίς αμφιβολία η καρδιά του. Είναι κατοικία Πνεύματος Αγίου και με το Πνεύμα του Άγιο γνωρίζει τον Πατέρα και τον Υιό με την υπαρξιακή και ζωηφόρο γνώση και εν Πνεύματι Αγίο γίνεται αδερφός και φίλος του Χριστού, Υιός του Θεού και Θεός κατά χάριν.

Βλέποντας τον μακάριο γέροντα Σιλουανό, συχνά σκεπτόμασταν. Κάθε εκδήλωση της χριστιανικής ζωής παρουσιάζεται σαν να είναι σε όλα παράδοξη και τελείως αντίθετη προς τη συνηθισμένη πορεία της ανθρώπινης ζωής και προς τα μέτρα της. Ο χριστιανός ταπεινώνεται στην καρδιά του ως τον έσχατο βαθμό, κατέρχεται με τη συνείδησή του κάτω από όλα τα χτίσματα και με την ταπείνωση αυτή ανέρχεται προς τον Θεό υπεράνω όλης της χτίσεως. Ο χριστιανός απομακρύνεται από τον κόσμο, φροντίζοντας εγωιστικά για τη σωτηρία του, εγκαταλείπει τα πάντα ως άχρηστα, μισεί πατέρα, μητέρα, παιδιά, αρνείται κάθε σαρκικό δεσμό αναζητώντας τον Θεό, μισεί τον κόσμο και κλείνεται ολόκληρο στα βάθη της καρδιάς του. Και όταν εισέλθει πραγματικά εκεί για να πολεμήσει τον σατανά, για να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε αμαρτωλό πάθος, τότε μέσα στην ίδια του την καρδιά συναντάται με τον Θεό και το Θεό αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του συνδεδεμένο άριχτα με όλο το κοσμικό είναι και δεν θεωρεί πια τίποτε ως ξένο ή αλότριο για αυτόν. Διακόπτοντας την αρχή του ζεσμούς με τον κόσμο, ξαναβρίσκει τον κόσμο μέσα του με τον Χριστό, αλλά τώρα πια με τελείως διαφορετικό τρόπο και συνδέεται μαζί του με τον σύνδεσμο της αγάπης για όλη την αιωνιότητα. Στην αιώνια ζωή του η προσευχή περικλεί τώρα κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από απόσταση, τόπο ή ιστορική περίοδο που έζησε. Τότε γνωρίζει πως η καρδιά του δεν είναι μόνο ένα φυσικό όργανο ή το όργανο της ψυχικής ζωής, αλλά κάτι μεταφυσικό που δεν υπάγεται σε ορισμό ικανό να προσεγγίσει τον Θεό, την πηγή κάθε υπάρξεως. Στην βαθιά καρδιά του ο χριστιανός κατά κάποιο τρόπο βιώνει όλη την ιστορία του κόσμου ως προσωπική και βλέπει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και όλον τον ανθρώπινο κόσμο και δεν υπάρχει τότε για αυτόν άνθρωπος ξένος αλλά αγαπά τους πάντες όπως παράγγειλε ο Χριστός. Για να κρατηθεί κανείς την αγάπη του Θεού είναι απαραίτητο να φτάσει και η οργή και το μίσος στην έσχατη ένταση αλλά να κατευθύνονται εναντίον της αμαρτίας που ζει εν εμή, εναντίον του κακού που ενεργεί εν εμή και όχι εναντίον του αδερφού. Όλη η δύναμη της αντιστάσεως στο κοσμικό κακό συγκεντρώνεται στη βαθία καρδία του χριστιανού ενώ εξωτερικά σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου ουκ ανθίσταται το πονηρό. Η καρδιά του χριστιανού φοβάται το παν ακόμη και την ελαφρότερη κίνηση της σκέψεως ή ενός μη αγαθού αισθήματος. Ανησυχεί για όλα και πονά και θλίβεται ταυτοχρόνως, όμως δεν πτωείται από τίποτε. Έστω και αν ο ουρανός συγκρουστεί με τη γη, έστω και αν τα βουνά πέσουν σαν κεραυνό στα κεφάλια μας, η βαθία καρδία του χριστιανού θα παραμείνει ειρηνική. Ο χριστιανός είναι το πιο ανυπεράσπιστον, υπόκειται στην πίεση όλων και καθενός χωριστά. Ο χριστιανός είναι δούλος όλων και περίψημα όλων, συγχρόνως όμως αυτός και μόνο αυτός είναι ελεύθερος και απαραβίαστος με την πιο βαθιά έννοια της λέξεως. Αρχίζοντας από την αποταγή, την άρνηση και το μίσος σύμφωνα με το λόγο του Χριστού «Η της έρχεται πρόσμε και ου μισεί τον πατέρα ή αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδερφούς και τα αδερφάς έτι δε και την εαυτού ψυχήν ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Και ακόμη «Πας εξ ημών ως ου καποτάσετε πάση της εαυτού υπάρχουσιν ου δύνατε είναι μου μαθητής». Ο χριστιανός καταλήγει στον πόθο, την ψυχή αυτού θύνει υπέρ Χριστού και υπέρ φίλων και εχθρών. Έτσι, εγκαταλείποντας και μισώντας τα πάντα, διακόπτοντας τις σχέσεις με όλους, ο χριστιανός λαμβάνει από το Θεό τη δωρεά της αιώνιας πνευματικής αγάπης για όλους και για όλα. Εγκαταλείποντας τα πάντα, απαλλασσόμενος από όλα, γίνεται κάτοχος αμέτρητων μεγάλων θησαυρών, αληθινών και άφθαρτων, ως μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων. Έτσι, συγκρινόμενη με την συνηθισμένη ζωή, η χριστιανική ζωή παρουσιάζεται να αντιφάσκει σε όλα. Όταν επικοινωνούσαμε με τον Γέροντα, πολλές φορές σκεφτόμασταν
περπατά στη γη με τα πόδια του, εργάζεται με τα χέρια του και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους ως ο πιο απλός άνθρωπος, αλλά κανένας εκτός από τον Θεό δεν τον γνωρίζει.

Να ζει κανείς χριστιανικά είναι ακατόρθωτο. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει, όπως πέθαινε καθημερινά και ο Απόστολος Παύλος. Στην απόπειρά μας να περιγράψουμε έστω και λοιπόν την πνευματική πορεία του κατά Θεόν Πατέρα μας, πλησιάζουμε προς το τέρμα της επίγειας ζωής του, αυτό που στη συνηθισμένη γλώσσα ονομάζεται θάνατος και στη γλώσσα των πιστών τέλος. Τα τελευταία χρόνια η ψυχή του γέροντα ήταν απορροφημένη από την προσευχή για τον κόσμο. Εξωτερικά έμεινε ως το τέλος ήρεμος, ήσυχος, αλλά πολλές φορές η έκφραση των ματιών του γέμιζε λύπη. Στις συνομιλίες του επανερχόταν όλο και πιο συχνά σε δύο θέματα. Έλεγε «Πορεύομαι προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών». Σκεφτείτε πόσο σπλαχνικά είναι αυτά τα παρηγορητικά λόγια. Ο Κύριος δημιουργεί με όλους μας μια οικογένεια. Και πάλι έλεγε «Προσεύχεστε για τον κόσμο, σπλαχνιστείτε το λαό του Θεού». Όταν παρατήρησα ότι είναι δύσκολο να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους, απήντησε. «Βέβαια, δύσκολο. Το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε. Όλα όσα μας δίδαξε, οποτεδήποτε η χάρη, πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής». Ο Κύριος εγκαταλείπει καμιά φορά την ψυχή για να την δοκιμάσει, για να δείξει η ψυχή τη σύνεση και την προαίρεσή της. Αν όμως ο άνθρωπος δεν βιάζει τον εαυτό του για το έργο της ασκήσεως, τότε η χάρη τον εγκαταλείπει. Αν αντίθετα δείχνει προαίρεση, η χάρη θα τον αγαπήσει και δεν θα τον εγκαταλείψει πια ποτέ. Ήταν φανερό ότι η χάρη τον αγάπησε και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Αλλά πού οδηγεί η χάρη? Στη δομή του κόσμου παρατηρείται ιεραρχική τάξη, διαίρεση σε ανώτερο και κατώτερο, πυραμίδα του είναι. Όμως στο ανθρώπινο πνεύμα βρίσκουμε την ιδέα της ισότητας ως έμμονη απέτηση των μοιχείων της συνειδήσεώς μας. Μερικοί παρατηρούν τον ψυχοφυσικό κόσμο από τη μία και το εμπειρικό δεδομένο πνευματικό είναι της ανθρωπότητας από την άλλη. Και στο ένα και στο άλλο διαπιστώνουν μια πυραμίδα ανισότητας και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ανισότητα είναι οντολογικά αναπόφευκτη στην κοσμική ύπαρξη και στο ανθρώπινο είναι. Έτσι λοιπόν το πάθος τους ή η απαθής φιλοσοφική τους πεποίθηση καταπνίγει το αίτημα της συνειδήσεώς τους. Άλλοι πάλι, βασιζόμενοι ακριβώς στο συνεχές αυτό αίτημα του ανθρώπινου πνεύματος, επιδιώκουν με επιμονή την αποκατάσταση της κατοικώναν της Αγίας Τριάδος πρωτογενούς ισότητας στην ύπαρξη της ανθρωπότητας. Είναι όμως άραγε δυνατή ισότητα εκεί όπου θεμελιώδης αρχή υπάρξεως είναι η ελευθερία? Η πείρα χιλιάδων ετών της ιστορίας της ανθρωπότητας επιβάλλει την απάντηση «Όχι». Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε την απαράδεκτη αυτή για το πνεύμα μας τάξη πραγμάτων? Πράγματι, να αρνηθούμε την βαθύτατη αυτή πνευματική δίψα, να δούμε όλους τους ανθρώπους ίσους στην πληρότητά τους, δεν μπορούμε. Ας στραφούμε προς τον Χριστό και ας δούμε πώς Εκείνος λύνει αυτό το πρόβλημα. Ο Κύριος δεν αρνείται το γεγονός της ανισότητας, την ιεραρχία, την διαίρεση σε ανώτερο και κατώτερο, καλύτερο ή χειρότερο, αλλά ανατρέπει την πυραμίδα αυτή του είναι, αναστρέφοντας την κορυφή της προς τα κάτω και έτσι εγκαθιστά την έσχατη τελειότητα. Αναμφίβολη κορυφή της πυραμίδας του είναι, είναι ο ίδιος ο Υιός του ανθρώπου, ο μόνος αληθινός αιώνιος Κύριος, και λέει για τον εαυτό του ότι ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Η δασκαλία την οποία παραλάβαμε λέει για τους αγγέλους ότι συγκριτικά με την επίγεια ύπαρξή μας είναι όντα ανώτερα από μας και στη γνώση και στον τρόπο της υπάρξεως. Ο Απόστολος όμως λέει για αυτά τα όντα ότι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν.
Ο Κύριος εντέλεται στους μαθητές του να ακολουθούν το υπόδειγμα που ίδιος έδωσε, πλένοντας τα πόδια τους. Λέει, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτό και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσι αυτόν. Ούχου το θέστε εν ημίν, αλλός εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέσθε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημί είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Με τα λόγια αυτά ορίζεται η σύσταση και η έννοια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, δηλαδή η ανάβαση όσων βρίσκονται σε χαμηλό βαθμό πνευματικής τελειότητας στη θέση εκείνων που βρίσκονται ιεραρχικώς υψηλότερα, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, όμως συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβολόμενος φως του σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρην, ως στεγάζων εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι η συνέπει την επίβαση αυτού ο περιβατών πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλες αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνεται την ασφάλεια να αυτή σου κλειτίστε στον αιώνα του αιώνα. Άφησε στο σημάτιο το περιβόλαιο αυτού επί των αραιών στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσου σου φεύξονται από φωνή βροντή στο δελειά του. Αναβαίνουν σου νόρι και κατεβαίνουν σου παιδεία στον τόπο όνα θεμελίωσουν αυτά. Όριον έστω ο παρελεύσετε ουδέ επιστρέψουν καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων φυγάσεων φάραξιν αναμέσων των αραιών διαλέξουν τα ύδατα. Ότι ούσι πάντα στα θηρία του αγρού προσδέξοντα όναγρη της δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών των ασπονήν. Ότι ζουν όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσετε γη. Ο εξανατέρων φόρτων της κρίσης εκυκλώνει την τελεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάτων επί της γης και είδους εφραίνει καρδίν ανθρώπων. Του ηλαρίνη πρόσωπον εν ελαίω και άκους καρδίν ανθρώπους στηρίζει. Φορταστήσοντα τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσες. Εκεί σπρουθία νοσέψου του ερωτικού κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέντα καταπή της λαγωής, επίσης σε λύνη εις καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έτους σκότος και γέννη τον ύξ, εν αυτή διαλέψετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Στήμια οριόμενη του αρπάσου και ζητήσε πάντα ο Θεό πρόσεν αυτής. Αν έτσινε ο ήλιος και συνήκτησαν και σας μάνες αυτόν καταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έως σας πέρας. Ως μεγαλύνει τα έργα του Κύριε πάντα σοφία επίσης επληρώθη η γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχος, εκεί αρκετά όλου κατά την αριθμός ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως έργα προστασαν μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέφερε το κόστι δούλε την τροφήν αυτό της έφτιαρον, δόντος το αυτοί.

Πάδε, λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε την καρδία Ιερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήθη η ταπείνωσης αυτής. Λέλησε γάρ αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκπυρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνή βόντος ευθύ ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθεία σπίτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα πάραν συμπληρωθήσετε και πανόρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε τα σχολιά εις ευθείας και τρακία εις οδούς λίας και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριο του Θεού. Επόρους υψηλού ανάβει και ο Ευαγγελιζόμενος Υιόν. Ύψωσον εν ισχύ την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε, εγώ Κύριος ο Θεός. Εγώ επακούσομαι, ο Θεός Ισραήλ, και ούτε καταλήψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Πίσω την έρημον εις έλλη και τη διψώσαν γη εν υδραγωγής. Ευρανθήτω ο ουρανός άνωθε και νεφέλεραν άφησαν δικαιοσύνη. Ανατιλά το η γη και βλαστησά το έλεος και δικαιοσύνη ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε έως εσχάδου της γης και από τον γενέστο τούτο. Λέγεται ότι ερήσα τον Κύριο των δούλων αυτού Ιακώ και αν διψίσωση διερήμων εξάξει αυτής η δωρεκ πέτρας. Εφράμπτη της Τύρα Ιού τύρτουσα, ρίξον και βόητον Ιού κοδίνουσα.

και η δου εγώ έξα προσελόη την ηλία των θεσπίτην, πριν τη έλθει τη μέρα Κύριου την μεγάλη και επιφανή. Ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν πρώτος προς τον πλησίον αυτού. Και μη έλθον παράξω τη δυνάδρα.

πάση τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος από θανόν του ζώντας ασεβείς. Όψουν δε γα τελευτήν δικαίου, κι ούμοι συνήθουσι κι εμβουλέψαντο περί αυτού. Ότι ρίχθη Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς, και σαλεύθη αυτούς εκ θεμελίων, και έως εσκάτου κερσοθήσονται εν οδύνη, και η μνήμη αυτών απολύτε. Ελέφθονται γάρ εν συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών, δειλή, και ελέγξει αυτούς εκ εναντίας τα νομίματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Οι δόντες ταραχθίσονται φόβο δεινό και εκτίθονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρ εν εαυτής μετανοούντες και διεθναφορίαν στενάκουσιν και ερούσιν, ούτωσιν, ον έστρωμεν ποτέ εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Τον δύον αυτού ελογισάν χαμανίαν και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε καταλογήσει εν ιείς Θεού και να αγγείς ο κλήρος αυτού έστρωμεν. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας και τότε δικαιοσύνης φως ουκ επέλαμψεν ημίν. Και ο ήλιος ουκ ανέτειλεν ημίν.

αν αμαρτήσεις φυλακτήνε ημάς, ευλογητός Κύριος Θεός του Πατέρων ημών και ετών καταστασμένων το όνομά Σου τους αιώνας αμήν. Γέννη του Κύριε το έλεος αφ' ημάς κατάπρε λυπήσμεν επισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός δέστα συνέτησκόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φωτισόμεν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα το κοινό Σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος.

0: Αντώνιο Ψαλμίμουτος Σωτήριος, ο ετοιμάστας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Πολλά ετή δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν ίν και ρέει τους αιώνας θεών, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε της Μαρτύρας ημών, δέσποτα συγχώρης των μίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και ίδια την ίδια ημών, ένε και το αματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εν ίν και ρέει τους αιώνας θεών, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής και στον ομάς, ελθέτε η βασιλεία σου. Ήρθε ημάς ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις πλέτες ημών και εμείς ενέγκυση ημάς πειρασμών.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 28 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 28 Αυγούστου σήμερα και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Μωσής ο πολυθρύλητος, κόσμου τερπνότητα λοιπόν, εμφρόνος πόνης ασκήσεως συντονοτάτης, πάθη υπέταξε σαρκός, και καταβαλών των πολυμήχανων νίκης του στεφάνου σε κομίσατο, αυτούτες οι κεσίες Κύριε, δίδου το μέγα έλεος.

Μνήμη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, του Οσίου Πατρός ημών Μωυσέως του Αιθίωπος. Φύσης το ρητών και θανών μωσή μέλλαν, άνθρωπος όψιν και Θεός την καρδίαν. Και πεθαμένος μελανέ Μωυσή, θα επιβεβαιώσεις το ρητό, άνθρωπος την όψη και Θεός την καρδιά. Ο μακαριστός Μωυσής ήταν Αιθίωπς και το χρώμα του δέρματος του σώματός του ήταν μελανό. Υπήρξε δούλος κάποιου πολιτικού, ο οποίος όμως εξαιτίας του πολύ δύστροπου χαρακτήρα του και της ληστρικής του συμπεριφοράς τον απομάκρυνε από κοντά του. Κάποτε λοιπόν ο Μωυσής κάκιωσε εναντίον κάποιου βοσκού επειδή τον εμπόδισε να διαπράξει κάτι κακό και σκέφτηκε να τον θανατώσει. Πληροφορηθείς δε ότι ο βοσκός αυτός βρισκόταν πέρα από τον Νείλο ποταμό, ο οποίος τότε κατά σύμπτωση είχε πλημμυρίσει, κράτησε με τα δόντια του το μαχαίρι, τύλιξε στο κεφάλι του το πανοφόρι του και πέρασε κολυμπώντας το ποτάμι. Ο βοσκός όμως προαισθανθείς τον ερχομό του, εγκατέλειψε τα πρόβατά του και απομακρύνθηκε γρήγορα από εκεί. Ο δε Μωυσής, επειδή δεν βρήκε τον βοσκό να τον φωνεύσει, άρπαξε και έσφαξε 3 διαλεκτά κρυάρια. Εν συνεχεία έδεσε τα σφάγια στη σειρά με σχοινή και τραβώντας τα γύρισε πάλι κολυμπώντας στην απέναντι όχθη του Νείλου. Ακολούθως, αφού έφαγε τα κρέατα των κρυαριών και πούλησε τα δέρματά τους, πήγε στους συντρόφους του ληστές. Η δίγηση αυτή περί του Οσίου Μωυσέως έγινε για να δειχθεί και να επιβεβαιωθεί ότι όσοι το επιθυμούν είναι δυνατόν να σωθούν με την μετάνοια. Αυτός λοιπόν ο μακαριστός Μωυσής, συγκινηθείς αργότερα από κάποιο περιστατικό, πήγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Έτσι προσήλθε στη μετάνοια. Πέτυχε μάλιστα να οδηγήσει στο Χριστό και τους πρώην συντρόφους του στη διάπραξη των ληστείων. Κάποτε δε, ενώ καθόταν στο κελί του, μπήκαν μέσα ληστές για να κλέψουν, αγνοώντας ότι αυτός ήταν ο Μωυσής. Αμέσως εκείνος, ως Ρωμαλαίος που ήταν, τους συνέλαβε και τους έδεσε με τόση ευκολία σαν να έδαινε σακιά με άχυρα. Εν συνεχεία, αφού τους έβαλε στους ώμους του, πήγε στο Κυριακό, την κοινή εκκλησία της Κήτης, και είπε στους αδελφούς: «Αυτούς τους ανθρώπους που βλέπετε τους συνέλαβα την ώρα που ήλθαν στο κελί μου για να κλέψουν. Επειδή όμως εγώ βρίσκομαι σε μετάνοια και δεν είναι επιτρεπτό να τους τιμωρήσω, τι προστάζετε εσείς να τους κάμουμε?» Οι ληστές όμως αυτοί διαπιστώσαντες ότι αυτός ήταν ο Μωυσής, ο περιβόητος και ακαταγόνιστος λίσταρχος, μετανόησαν και εξομολογήθηκαν στο Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγκατέλειψαν και τα πράγματα του κόσμου και έγιναν δοκιμότατοι μοναχοί. Όσιος λοιπόν γέροντας, ο Μωυσής ο Αιθίωπς, αφότου συνέτριψε τον δαίμονα της ακολασίας, έζησε

κράτιαν ασύγκριτον, στάσιν πανίχιον, άγρυπνο νόμα, νουν φανταζόμενον το θείον κάλλος, έσχες μακάριε μωσή, όθεν η αμάτων χάριν ήλυφας, πάθη θεραπεύειν χαλεπότατα. Διώσε δισοπούμεν, έτησε πάση πάτερ, το μέγα έλεος.

φέγγος άδειτον εις δεδεγμένος, απειμαύρωσας των νοουμένων, εθιώπων θεοφόρε τα πρόσωπα, και τες αυτών κακουργίας διέλυσας, τες προς το θείον απαύστη σου νεύσεσι. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα

Βλέπουμε σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές, μια συμμορία ληστών να εγκαταλείπει την τέχνη της ληστείας που είναι ένοπλη βία και κλοπή και να γίνονται όλοι άνθρωποι πίστεως και αγιότητος. Πρόκειται για μια ληστρική συμμορία που είχε οργανώσει γύρω του ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν υπηρέτη σε κάποιον που κατήχε υψηλή κοινωνική θέση. Από την αρχή όμως απέκτησε και καλλιέργησε μια κακή συνήθεια να κλέβει ξένα πράγματα. Ακόμα και από το αφεντικό του είχεν κλέψει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Γι' αυτό και ο άνθρωπος αυτός τον έδιωξε από το σπίτι του και ο Μωυσής έφυγε στα βουνά. Εκεί βρήκε κι άλλους όμοιους του και όλοι μαζί συμπήξανε μια συμμορία στην οποία αρχηγός ήταν ο Μωυσής που ήταν και εμπνευστής της ιδέας. Έτσι ζούσε τώρα ο Μωυσής με κλοπές, βιαιότητες και ληστείες. Αλλά ο Θεός που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν στην επίγνωση, δεν ξέρουμε πότε και πώς στέλνει τη χάρη του. Η χάρη του Θεού άλλον τον επισκέπτεται όταν είναι νέος και άλλος στα γεράματα, άλλον με μια ανασθένεια, άλλον με ένα σημείο, άλλον με ένα λόγο, άλλον με μια επίσκεψη, άλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Μόνον όταν πορωθεί ο άνθρωπος και κλείσει ερμητικά τις πόρτες της καρδιάς του, δεν τον επισκέπτεται η χάρη. Ή μάλλον και αυτόν τον επισκέπτεται η χάρη, αλλά δεν βρίσκει τρόπο να περάσει στην καρδιά του και φεύγει χωρίς αποτέλεσμα. Ο αρχιλίσταρχος Μωυσής, παρόλο ότι είχε κάνει πολλά κακά, εν τούτης διατηρούσε μέσα του κάποια σπέρματα ευγενών αισθημάτων,

Γι' αυτό και κάποτε τον επισκέφθηκε η χάρη. Τυπτώμενος από την συνείδηση, ήρθε σε συναίσθηση, μετανόησε, έκλαψε πικρά και εγκατέλειψε τη συμμορία του. Κατέφυγε σε ένα μοναστήριο που έγινε μοναχός και ζούσε την νέα εν Χριστώ ζωή με μετάνοια και αυστηρή άσκηση. Πολλές φορές τον πείραξε ο Σατανάς για να τον βγάλει πάλι στο κλαρί, αλλά ο Μωυσής αύξησε την νηστεία και την άσκηση και τελικά ενίκησε. Οι άλλοι εταίροι της συμμορίας τον έχασαν, έμειναν χωρίς αρχηγό, αλλά συνέχισαν τις ληστρικές επιδρομές, είχαν γίνει η μάστιγα της περιφέρειας. Κάποτε μπήκαν στο μοναστήρι με σκοπό να το ληστέψουν, αλλά ο πρώην αρχηγός τους Μωυσής τους πήρε είδηση και με τη ληστρική του πείρα και επιδεξιότητα τους έδεσε όλους, τους παρουσίασε στους μοναχούς του μοναστηριού και τους ζήτησε την γνώμη τους τι να τους κάνει. Εκείνοι, βλέποντας ότι οι ληστές ήταν συντετριμένοι, συνέστησαν να τους συγχωρήσει, αφού βεβαίως τους προτρέψει να πάψουν να ληστεύουν. Οι ληστές αναγνώρισαν τον πρώην αρχηγό και διδάσκαλό τους, συγκινήθηκαν, μετανόησαν και έγιναν και αυτοί μοναχοί και συνασκητές του Μωυσή. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνων των θαυμασίων σου. Μαζί πριν στην αμαρτία, μαζί τώρα και στον αγιασμό.

Οι ληστές, αγαπητοί ακροατές, γίνονται Άγιοι πώς? Με την δύναμη της χάριτος του Θεού. Αυτή η χάρη μετέτρεψε και τον ληστή τον συσταυρωθέντα με τον Χριστό σε πρώτο πολίτη του Παραδείσου. Αυτή η χάρη μετέβαλε τον Μαθαίο από αρχιτελώνη σε μαθητή του Χριστού και Ευαγγελιστή της Οικουμένης. Αυτή η χάρη άλλαξε τον Ζαγχαίο και από άρπαγα τον έκανε γενναιόδωρο δότη. Αυτή η χάρη πήρε την Μαρία την Αιγυπτία και από πόρνη την έκανε να σκεί τρία πρώτου μεγέθους. Αυτή η χάρη ανέσυρε τον Αυγουστίνο από το βούρκο της κοσμικής ζωής και τον έκανε Άγιο της μετανοίας και των δακρύων. Αλλά τι λέμε, μήπως είναι ένα και δύο τα κατορθώματα της χάριτος του Θεού? Ότι για τον άνθρωπον είναι αδύνατον, είναι δυνατόν για τον Θεό? Την φύση του ανθρώπου δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Φύσιν ανθρώπου μεταβαλήν ουραδιον. Η πανσθενής όμως χάρις παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Αυτή η χάρη, αγαπητοί ακροατές, ας μεταβάλει και τις δικές μας καρδιές.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 28 του Αυγούστου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου μαρτύρησαν αφού τους θανάτωσαν με βέλη δεμένους σε ένα πλάτανο. Σήμερα η μνήμη του δικαίου βασιλιά Εζεκία, ήταν γιος του αποστάτη βασιλιά του Ιούδα Άχαζ, που με τόση μανία υποστήριζε τη λατρεία των ειδώλων, αλλά από αυτή την αγκαθιά επέτρεψε ο Θεός και βγήκε λουλούδι, διότι ο γιος και διάδοχός του ακολούθησε δρόμον εντελώς αντίθετον από τον πατρικό, καταπολέμησε την ειδωλολατρεία, έδωσε στην γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το προσωπικό του παράδειγμα και το βασιλικό του κύρος τη λατρεία του αληθινού Θεού. Και ο Θεός όμως βοήθησε τον εκλεκτό του βασιλιά σε όλα τα έργα του. Έτσι ο Εζεκίας όχι μόνο τους Φιλιστέους κατόρθωσε να νικήσει, αλλά και τον ζυγό των Ασσυρίων αποτείναξε, κατατροπώνοντας τον βασιλιά τους σε Ναχιρίμ, σε κάποια εκστρατεία του. Σύμβουλο στη δημόσια ζωή του Εζεκίας είχε τους προφήτες Ισαΐα και Μιχαία. Επίσης υποστήριξε τη γεωργία και το εμπόριο, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ, εμπλούτησε το πόσιμο νερό της, έφερε σε ανθυρότατη θέση το βασιλικό θησαυρό, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, και στόλισε λαμπρά τον ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά στον Εζεκία οφείλεται και η σύσταση επιτροπής που συνάρθρισε τα διάφορα μνημεία της Ιουδαϊκής Εθνικής Γραμματολογίας. Ο Εζεκίας πέθανε το 696 π.Χ. και τάφηκε με μεγάλη πομπή στον υψηλότερο τάφο των ιών του Δαβίδ, διότι υπήρξε ο καλύτερος, μοναδικά καλύτερος, από όλους τους βασιλείς του Ιούδα.

θείας φύσεως ούκε χωρίσθη, σάρξ γενόμενος εν δικαστρί σου, αλλά Θεός εν ανθρωπίσας με μένικεν, ο μετατόκων παρθένων μητέραν σε, ως πρώτου τόκου φυλάξας πανάμωμον, μόνος Κύριος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Αγίας Άννας, θυγατέρας του Φανουήλ, η κυρίως μνήμη της εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου. Σήμερα η μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων από την Ηράκλεια μαρτύρησαν διαπυρός. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Αγίου Δάμονος, του Ιερομάρτυρος, τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο Χριστιανικό Ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα στα ασθενεία ημών εν εκείνη το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου. Όσον ανανόητο επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσουν σήμερα. Και άφηση μη τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και εγγύσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάρα νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες εις εσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τις οδούς σου και ας ευήσεπι σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι σιτούντες ο Θεός και λεγέντωσαν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησε το εις ημέν τη αληθεία σου, εις άκουσον με την ελευθερία σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν τη ύμωση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός κουσίσε, καταξίωσον Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα αίρια των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Ραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός, και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στα τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του εκ του Πατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρωγάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι περμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
5: Άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείτε η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την έστρεφον Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον ον δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένας μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, Χαίρε νύμφια, νύμφε.
2: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή. Έστρεψαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσεσα. Χαίρε τη τριάδο του νύστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω διόδη, μίδω τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου του σκότω. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περί ναύθρον είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμε ναυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάποντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτίνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτους, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Ω
0: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιότατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δόξη μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβείας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσομεν, εν θεοπνεύστης άσμαση των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία ομού βιώσαντας και διαμαρτυρίου δεξαμένους στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασε εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Θίξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κατατίσσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπήμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης του παραδόξου και εις ενώσωσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψεσα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχλής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη τη βεμή του αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούν τον ενεργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιος Ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαν, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου πέρα Αγία Θεοτόχη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπέσουν ομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένταξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
9: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός, σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάφημα εξής Θεός σας αρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύνη μήτραν θρόνεν επίησε και την σύνη γαστέρα, πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα.
10: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση με την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτησαν τι αθλίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρία. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκεπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία των αντικειμένων. Να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
9: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
10: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
8: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχράντου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων Αγίων Αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους και πάσα αρχής εξουσίας σαν αυτό, περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των εντελούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των ενδυλαμμένων μίτσα να ξύσεις εύχριστη υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσι και ρίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς του Αγίας Μονής Τάφους, Μονισμού και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Πειρασμοί, ας υποταχθούμε, ας ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Αυτός δύναται να βοηθήσει τους υφισταμένους στον πειρασμό, επειδή και ο ίδιος υπέστη πειρασμούς. Μη λυπάσαι, μην αποθαρρύνεσαι και μη σαστίζεις, επειδή έγινε δύσκολη η ζωή. Είναι αδύνατο στο νέο να διασχίζει το ανταργιασμένο πέλαγος των παθών, χωρίς τις συγκινήσεις και τον φόβο της διαρκώς επαπειλούμενης καταστροφής. Όλα αυτά όμως είναι προσωρινά, και η θύελλα θα καταλαγιάσει και ο ηλιάκος ο κόκκινος θα λάμψει και εμείς θα φτάσουμε σε ένα φιλόξενο γαλήνιο αιώνια πράσινο νησάκι. Πρέπει μονάχα να κάνουμε υπομονή. Δεν πρέπει να λιποψυχούμε. Άλλωστε δεν θα ζήσουμε χωρίς πειρασμούς. Τις έστεινε άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, δηλαδή τους πειρασμούς. Ο πειρασμός είναι πολύτιμος ως προς το ότι δημιουργεί την υπομονή. Και η υπομονή είναι τέχνη. Αν δεν μπαίναμε σε πειρασμό θα μέναμε μωρές παρθένες. Για τις συμφορές μας ας κατηγορούμε τους εαυτούς μας και όχι τους άλλους. Όσιος Ανατόλιος. Η ελευθερία των ελόγων όντων πάντα δοκιμαζόταν και ως τώρα ακόμα δοκιμάζεται έως ότου εδραιωθεί το καλό. Επειδή χωρίς δοκιμασία σίγουρα δεν υπάρχει καλό. Κάθε χριστιανός από κάτι δοκιμάζεται. Ο ένας από τη φτώχεια, ο άλλος από την αρρώστια, ο τρίτος από διάφορους κακούς λογισμούς, ο τέταρτος από κάποια συμφορά ή από ταπεινώσεις, άλλος από διάφορες αμφιβολίες, και με αυτά δοκιμάζεται η σταθερότητα της πίστης και της ελπίδας και της αγάπης του Θεού. Όσιος Αμβρόσιος. Μας έχει δοθεί υπόσχεση για γαλήνη στον μέλλοντα αιώνα. Εδώ στη γη όμως υπάρχει ο μόχθος και ο πειρασμός. Μακάριος ανήρ ως υπομένη πειρασμών. Πολλές θύελλες και καταιγίδες συνταράσσουν την ατμόσφαιρα και επιφέρουν διάφορες καταστροφές. Εξ όλων αυτών όμως ο Άγιος Βασιλεύς Δαβίδ εξάγει εγκόμια προς το Θεό. Και οι ενέργειες των κακών πνευμάτων του σύμπαντος ως θύελλες συγκλονίζουν τις ψυχές και τις καρδιές των ανθρώπων, των ενικούντων την γην. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς οι αδύναμοι? Ένα είναι το πλησιέστερο και πλέον σίγουρο μέσον. Να υψώσουμε τα χέρια προς τον Θεό, όπως ο Μωυσής στην έρημο, όπου του επιτέθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις των αμαλικητών. Δια του υψίστου θα υπερπηδήσουμε το τείχος των πειρασμών. Ο Θεός είναι μαζί μας και δεν πρέπει διόλου να φοβόμαστε. Όσιος Μωυσής. Περιέργεια. Μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις. Θα χάσεις την ησυχία σου. Όσιος Ανατόλιος. Πίστη. Φυλάξτε την Αγία Πίστη, είναι ένας θησαυρός ανεκτίμητος. Με αυτήν θα εισέλθετε στη Βασιλεία. Άλλωστε δεν μοχθούμε για κάτι ασήμαντο, αλλά για την κατάκτηση της Βασιλείας, και μάλιστα πιάς, της Βασιλείας των Ουρανών. Επιθυμούμε να καταστούμε πολίτες της. Υπήρξε ο άνθρωπος πλούσιος. Έγινε ευνηδίως φτωχός. Δυσβάστακτο αυτό, όχι όμως ανεπανόρθωτο. Ήταν υγιής, αρρώστησε. Ούτε αυτό είναι ανεπανόρθωτο, επειδή ο Χριστός συμπαρίσταται στο φτωχό και τον ασθενή. Αν όμως χάσεις την πίστη σου, αυτό είναι η δυστυχία μεγάλη. Και είναι ακόμα πιο φρικτό, επειδή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα στήριγμα. Όσιος Βαρσανούφιος. Ήγγηκε η ώρα της δοκιμασίας. Έχουμε πίστη? Την πίστη δύναται να διατηρήσει όποιος ενθέρμος και ειλικρινός πιστεύει, αυτός για τον οποίο ο Θεός είναι αγαπητότερος όλων. Την πίστη του μπορεί να διατηρήσει μόνον όποιος προφυλάσσει εαυτόν από κάθε αμαρτία, σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελίου, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γαρ πονηρά αυτόν τα έργα.
Ο Κύριος αφήνει μερικές φορές τον άνθρωπο να αισθανθεί ως εγκαταλειμμένος. Εν τούτης, πάντοτε φυλάσσει και οδηγεί την ψυχή στη σωτηρία. Αυτή η εκ Θεού πράξη μπορεί να αφορά όλη την κοινότητα των πιστών. Δικό μας έργο είναι να διαφυλάξουμε ταπεινοφρόνος την πίστη στο Χριστό. Εφόσον διατηρηθεί η πίστη, υπάρχει και ελπίδα σωτηρίας. Η πίστη πρέπει να διατηρηθεί με αποχή από τις παντοειδείς αμαρτίες. Σας ζητώ να ζήσετε εν ευλαβία, για να τηρήσετε την ορθόδοξη πίστη, ώστε κανείς και τίποτα, κανένα συμβάν, καμία θλίψη να μην μπορέσει να σας αποσπάσει από αυτήν. Για τούτο θα πρέπει οπωσδήποτε να προσεύχεστε, να ζητάτε με τη δύναμη του Θεού να διατηρήσετε αλόβητη την πίστη σας. Όσιος Νίκων. Στο Ιερό Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Θεός λέγει «Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστέρε». Η σοφία του φιδιού κατά τη ρίση των ερμηνευτών συνίσταται στο ότι όταν χτυπούν το φίδι αυτό προστατεύει κυρίως το κεφάλι του. Έτσι και ο χριστιανός στις επιθέσεις και τις δύσκολες συνθήκες θα πρέπει πρωτίστως να διαφυλάσει την πίστη. Δεύτερον, η σοφία του φιδιού συνίσταται στο ότι όταν το φίδι θέλει να βγάλει το παλιό του πετσί, τότε σέρνεται μέσα από μια στενή σχισμή, ιδάλλως είναι αδύνατο να απαλλαγεί από αυτό. Έτσι και ο χριστιανός, αν θέλει να απεκδηθεί τον παλιό άνθρωπο, τότε θα πρέπει να διέλθει την στενοπό σύμφωνα με την Ευαγγελική ρίση. Όσο για την ακεραιότητα της περισταράς, αυτή συνίσταται στην έλλειψη κακίας και την άφεση των προσβολών ή πραγμάτων που μας εξοργίζουν και άλλων παρομοίων. Όσιος Αμβρόσιος. Η γυναίκα είναι αδύνατο να ζήσει χωρίς πίστη. Είτε μετά την προσωρινή απιστία επανέρχεται συντόμως την πίστη προς το Θεό, είτε αρχίζει να αποσυντίθεται ταχαίως. Ο άνδρας είναι αλλιώς. Αυτός μπορεί να ζήσει χωρίς πίστη. Απολυθώνεται εντελώς, γίνεται στήλη άλατος και ζει έτσι απολυθωμένος. Η γυναίκα όμως αυτό δεν το αντέχει. Όσιος Βαρσανούφιος.

πιστεύοντες. Μπορούμε να έχουμε μια θαυμάσια κοινωνική επαφή και με τους μη πιστεύοντες, μόνο που δεν θα πρέπει να προσευχηθούμε μαζί τους και δεν θα πρέπει να αρχίσουμε λογομαχίες περί θρησκείας μαζί τους, ώστε να μην θυγεί κατά τη λογομαχία το όνομα του Κυρίου, Όσιος Νεκτάριος. Πλούτος. Ο πλούτος δεν βρίσκεται στα πολλά αποκτήματα, αλλά στην αγαθή συνείδηση, η οποία και χωρίς τον θνητό πλούτο διαθέτει ήδη τις δικές της ανταμοιβές. Και ο Θεός δύναται να μας χαρίσει ό,τι μας είναι αναγκαίο και επαρκές. Όσιος λέων. Το ζήτημα δεν βρίσκεται στον πλούτο, αλλά μέσα μας. Όσο και να προσφέρεις τον άνθρωπο, δεν θα τον ικανοποιήσεις. Μάταιο θα ήταν να σκεφτεί κανείς ότι ο πλούτος ή η αυθονία ή έστω η επάρκεια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα ή καθησυχαστικά. Οι πλούσιοι αγωνιούν ακόμα περισσότερο από τους πένιτες ή τους ενδεείς. Η παινία και η ένδυα προσεγγίζουν περισσότερο και την ταπεινοφροσύνη και τη σωτηρία. Αρκεί ο άνθρωπος να μην λιποψυχήσει, αλλά με πίστη και απαντοχή να αφαιθεί στην πανάγαθη θεία πρόνοια. Ως τώρα μας έτρεφε ο Θεός και έχει τη δύναμη και στο μέλλον να πράττει το αυτό. Η ικανοποίηση και η ευθονία διαφθείρουν τους ανθρώπους. Από το πάχος, σύμφωνα με την παροιμία, και τα ζώα μένονται. Όσιος Αμβρόσιος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στο μικρόφωνο πατήρα Ανδρέας Μαρκόπουλος, εφημερίος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, και στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε το θέμα μας, αφιέρωμα στη Μητέρα του Χριστού μας, τη Μητέρα όλων μας. Η Παναγία μας τιμάται όλους ιδιαιτέρως από όλους τους Ορθοδόξους. Οι Ορθόδοξοι αποδίδουν την προσήκουσα τιμή προς την Παναγία Παρθένων, αποφεύγοντας τις πλάνες τις οποίες έχει εφαρμόσει η Δυτική Εκκλησία. Οι χριστιανοί υμνούν και γεραίρουν την Παναγία μας, που γέννησε το λυτρωτή και θεόν ημών. Από όλα τα διαμερίσματα της πατρίδας μας, την Θράκη, τον Εύρο, τη Μακεδονία, τον Πόντο, το Άγιον Όρος, τη Δράμα, με την Οικοσιφήνισσα, την Παναγία της Μηχανιώνας, την Παναγία του Σουμελά, οι Πυρώτες με την Παναγία την Μολυβδοσκέπαστη, την Παρηγορή της Ανιάρτα, η Θεσσαλή την Παναγία την Ολυμπιώτισσα, την Σπηλιώτισσα, την Μετεωρίτισσα, την Μεγαλομάτα, στη Στερεά Ελλάδα η Παναγία της Κρυπούς την Βιωτία, η Προυσιώτισσα, στο Καρπενήσι κατέχει τα Σκύπτρα και γίνεται πόλος έλξεως χιλιάδων προσκυνητών για να υμνηθεί το θείον όνομά της και να προσκυνήσουν οι χριστιανοί την Αγία εικόνα της. Στην Αχαΐα η Παναγία η Γυροκομήτισσα, η Μεγαλοσπηλιώτισσα, η Νοτενιώτισσα, η Τρυπητή, η Μαλεβή, η Κρεμαστή, η Παπαντή, η Ενούντα, η Έλωνα, η Αγραμπελιώτισσα, η Γιάτρισσα. Στα Επτάνησα η Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας, η Φανερωμένη της Λευκάδας, η Φιδού στην Κεφαλινία, η Αναφωνήτρια της Ζακύνθου, η Μυρτιδιώτισσα στα Κύθυρα. Στα νησιά του Αιγαίου, στην Μεγαλόχαρη της Παναγίας της Τίνου, στην Παναγία την Κανάλα στην Κύθνο, στην Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, στην Πορτιανή της Μήλου, σε κάθε νησί και εξοκλήσει η Παναγία είναι σημείο αναφοράς. Είναι σημείο αναφοράς του Έλληνα που ταύτισε την παράδοση και την ελευθερία της πατρίδος του με το πρόσωπο της ελευθερώτριας ως σκέπης πλέον και Παναγίας Μητέρας της πάντων χαράς. Ο Έλληνας την νιώθει δική του μάνα και γαλουχήθηκε από τα πρώτα του βήματα να ασπάζεται με το ιερό εικονισμά της, να ακούει θεομητρικές διηγήσεις ευσεβών προπατώρων του. Θέλει την Παναγία του το πρόσωπό της αυστηρό, ιεροπρεπές, επιβλητικό. Δεν έχει καμία σχέση με τις μαντώνες της Δύσεως, όπου οι καλλιτέχνες, όχι αγιογράφοι φυσικά, χρησιμοποιούσαν σαν μοντέλα τις ερωμένες τους, που προλίγον τις παρίστανα σαν Αφροδίτες. Τίποτε δεν είναι ικανό να μειώσει την αγάπη και αφοσίωσή του προς την Παναγία. Η ημνογραφία, η τέχνη, η λατρεία, το θρησκευτικό βίωμα δημιούργησαν την ανάγκη να αποδοθούν στην Παναγία μας τα πιο εκφραστικά αλλά και τα απίθανα επίθετα. Έτσι η Παναγία χαρακτηρίζεται παρθένος, αγνή, πονεμένη μητέρα, άμμο, μια άμεμπτη, σεμνή, καλή, άχραντη, απειρόγαμη, αμόλυντη, υπέρλαμπρη, ιδύπνων κρίνων. Η Παναγία μας αναφέρεται και στις παροιμίες του λαού μας, στην Ήπειρο, στη Θράκη. Βόηθα Παναγιά, μας λέγουν εκεί στα χωριά και στην επαρχία. Σάλευε και εσύ τα χέρια σου, είναι μια αντίστοιχη παροιμία που μας θυμίζει
την αντίστοιχη παροιμία της αρχαίας Ελλάδος στην Αθηνά και Χειρακίνη. Στις Σέρες λέγουν για εκείνους που λησμονούν μόλις περάσει η ανάγκη τους. Μέσα Παναγιά, όξω Παναγιά. Σε πολλά μέρη λένε για τη σεμνή κόρη κάθεται ή στέκει σαν Παναγιά. Ενώ για τον κακούργο λένε της Παναγιάς τα μάτια έβγαλε. Στην Παναγία μας έχουν αποδοθεί πάρα πολλά προσωνύμια. Ένα αποδεικτικό δείγμα μακαρισμού και αγάπης και σεβασμού είναι τα πολλά προσωνύμια προς αυτήν. Η άντληση και η συλλογή των χιλιάδων ονομάτων της πανυπερευλογημένης μητέρας του Κυρίου μας μέσα από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, τα έργα των πατέρων, από ομιλίες Αγίων Ανδρών, μας δίδει ένα μεγάλο νούμερο. Ενδεικτικά αναφέρομαι 23.564 ονόματα σύμφωνα με την μελέτη του αημνήστου Μητροπολίτου Κορινθίας κυρίου Παντελεήμονος. Άλλα είναι επενετικά, άλλα είναι συνθέσεις από θαύματα που έγιναν, από ναούς ή μοναστήρια, από σχέδια ναών, από γεγονότα του βίου, από εποχές του χρόνου εορταστικές, από εποχές του έτους, από περιστατικά και από άλλα γεγονότα, από θεοτοκονήμια στα οποία εκείνη έδωσε την ονομασία. Ακόμη ονόματα σεβαστικά, κοσμητικά και παρακλητικά, δειγματοληπτικά αναφέρομαι Άβατος Πόλη, Αβέβυλος Κιβωτός, Αβοηθήτων Δύναμης, Άβυσσος, Αημακάριστος, Αγαλιανή, Αγεώργητος Τάχη Βλαστήσασαν, Αγία Αγίων Μίζων, Αγία Μήτηρα Μόλυντος, Αγία Μονής, Άγρυπνος, Αηδών Εύλαλος, Ακριβή, Ακροποταμιά, Αλεθινή, Αμαρτίας Ολέθριος, Αμόλυντος, Ισοδιώτησα, Δεξιοκρατούσα, Θλιβωμένο Χαράφι, Διώτησα, από την Αγία εικόνα της στην Κεφαλαινία, Τρελή Παναγιά, από τους πολλούς ανέμους που περιβάλλεται το μικρό ναίδριό της και ευρίσκεται σε αυτό η πάρσεπτος εικόν της. Διαπιστώνομαι επίσης προσωνύμια ανάλογα με τη θέση της, όπως Δεωμένη, Αψιλοχωρούσα, Πλατιτέρα, Οδηγήτρια, Γλυκοφιλούσα, Γαλακτοτροφούσα, Γαλατούσα, Μόλυντη, Νικοποιός, Ευαγγελίστρια, Παμακάριστος, Ζωδόχος Πηγή, Δεξιοκρατούσα, Ξενιά. Από τη θέση των ναών στην οποία φυλάσσεται Ιερά εικόνα της Παναγίας μας, Καστριανή, Καλαμιώτισσα, Αμπελακιώτισσα, Φιλοσοφίτισσα, Αρβανίτισσα, Βροντιανή, Θαλασσινή, Κορφινή, η Παναγία του Βράχου, από τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν οι ναοί της, Τουρλωτή, Θολοσκέπαστη, Θεόκτιστη, Κρεμαστή, Σπηλαιώτισσα, Πλατανιώτισσα, από την εποχή της εορτής της Μιλιαργούσα, διότι αργούσαν οι μίλοι στις 2 Φεβρουαρίου την εορτή της Παπαντής της Θεοτόκου, όπου οι μίλοι λέγει εδώ αργούσαν, Φλεβαριανή πάλι της Παπαντής, Σιτοπριανή και από Σοδιά είναι 8 Σεπτεμβρίου όταν συγκέντρωναν περίπου τις Σοδιές των οι χριστιανοί, Βρεχούσα επειδή βρέχει εκείνη την εποχή, Πόλης Πορίτισσα και Μίσος Πορίτισσα είναι η ορτή των Σοδίων της Θεοτόκου, Τριτιανή γιατί γιορτάζει την Τρίτη του Πάσχα, Ακαθή γιορτάζει το Ακαθής του Ύμνου, Φανερωμένη φανερώνει τους ξενιτεμένους, από τα θαύματά της Γρηγορούσα, Πακουή που ακούει, Καταφυγή, Ελεήστρα, Γιάτρισσα, Γεματούσα που θεραπεύει από την αιμορραγία, Σφαλαντζιώτισσα που θεραπεύει από τα σφαλάνγια και τις αράγνες, Καψοδεματούσα ή Καψοχεροβολούσα
που έκαψε τα δεμάτια αυτών που αλώνιζαν στη γιορτή της. Είναι η εορτή της Τιμίας Αισθήτως που εορτάζει 2 Ιουλίου. Παύσω λύπη, πάντων χαρά, επίθετα εκφραστικά που εκφράζουν τον έπαινο και το θαυμασμό, το σεβασμό, όμορφη Παναγιά, ηλιόκαλη, αερινή, θεομάνα, υψηλή. Ονόματα που συνδέθηκαν με ιστορικά γεγονότα, υπέρμαχος στρατηγός, ανίκητος, αρμενοκρατούσα, χιλιάρμενος, που βυθίζει χιλιάρμενα, ξεσκλαβόστρα, η Παναγία η Αρμάδα στις Πέτσες, που 8 Σεπτεμβρίου έστρεψε σε φυγή την τουρκική αρμάδα, ονομάστηκε η Παναγία μας δεξιά από τον τρόπο που κρατά στα χέρια της τον Θεάνθρωπο Κύριο και από το δέξε παρακλήσεις αναξίω σονικετών και δίψυχη διότι διευχών της προς τον Υιόν συντηρεί τον κόσμο. Η Αγία μας Εκκλησία για να τιμήσει την Υπεραγία Θεοτόκο έχει καθιερώσει τις λεγόμενες θεομητορικές εορτές με επίκεντρο το μήνα Αύγουστο που εορτάζει η κοίμηση, εορτάζει η Εκκλησία μας την κοίμηση της Θεοτόκου και άλλες εορτές θεομητορικές προκειμένου λειτουργικά να καλύψει τις πνευματικές ανάγκες των χριστιανών μεγαλύνοντας την αημακάριστον και παναμούμητον και μητέρα του Θεού ημών.

Εκκλησία μας μακαρίζει την Παναγία Μητέρα μας, την τιμά και γεραίρη. Απευθύνει δεήσεις και εκκλησίας, προσευχές, ύμνους, μεγαλοπρεπείς και κηρύγματα. Στο κήρυγμα των αιώνων οι πνευματικοί πατέρες και διδάσκαλοι των χριστιανών δεν πάβουν να παροτρύνουν όλους τους χριστιανούς, όλα τα τέκνα της Εκκλησίας σε τιμή και σεβασμό της Θεομήτωρος. Εν τιμή έστω η Μαρία μας συμβουλεύει πατρικά ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρο, και για να προλάβει κάθε υπερβολική τιμή προσθέτει «Ο δε πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα προσκυνήστο». Πράγματι αυτή η θεοφώτιστη γραμμή ακολουθήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Θεός δέχεται λατρεία και προσκύνηση, η δε Παναγία τιμή και σεβασμό ως μητέρα του Θεού. Όποιος δεν τιμά την Παναγία δεν τιμά το Θεό. Όποιος δεν σέβεται την Θεοτόκο δεν τιμά το Θεό. Όποιος δεν τη σέβεται ως Θεοτόκο δεν θεωρείται ορθόδοξος. Κάτι που συνέβαινε από τα χρόνια των Νεστοριανών μέχρι τους χιλιαστές των ημερών μας που την ονομάζουν Μαρία. Καμιά γυναίκα στον κόσμο δεν αξιώθηκε την τόσο μεγάλη και μοναδική τιμή της Παναγίας Παρθένου που έγινε η μητέρα του Θεού στη γη. Αλλά και κανένα άλλο όνομα δεν περικρύβει τόσο δέος και τόση ιερότητα όσο το όνομα της Παναγίας Μητέρας μας. Ο Άγιος Ιερώνυμος μάλιστα σχολιάζει κατά πρόγνωση και βολή του Θεού της Παναγίας μας εδόθη το όνομα Μαρία. Η Αγία μας Εκκλησία αναφέρεται προσευχετικά προς την Παναγία μας, ιδιαίτερα την περίοδο του 15 Αυγούστου με την ακολουθία των δύο παρακλητικών κανόνων, του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνους, αλλά και όλο το χρόνο αναφέρεται προσευχητικά με τις θεομητορικές εορτές, τον ακάθιστο ύμνο, με τα θεοτοκία, με τα δογματικά θεοτοκία του εσπερινού του Σαββάτου, τα σταυροθεοτοκία. Ιδιαίτερα δε στην περίοδο του 15 Αυγούστου οι χριστιανοί κατακλείζουν τις εκκλησίες μας, όπου ψάλλονται προς τιμή της οι δύο παρακλητικοί κανόνες, ο Μέγας και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόν, μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας, ως είναι γνωστόν, είναι έργο θεοστηρίκτου μοναχού, και ο δεύτερος, ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόν, έργων Θεοδόρου Λασκάρεως του Δούκα στην Νίκαια. Γονατίζω μπροστά στο ιερό της εικόνισμα, στολισμένο με αγιολούλουδα και κλαδιόλες, με άσπρες γυρλάντες από ορχιδέες και την κετεύουν, τον ψυχικό τάραχο και της αθυμίας της άλλην να αποβάλει η προς Θεόν πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό της. Νιώθει την Παναγία μας ως δική του μητέρα κάθες χριστιανός. Την παρακαλεί: «Παναγία μου, των ψυχικών κάματων να κατευνάσει». Καταφεύγει ως άνθρωπος που ζητά την κρατεά προστασία της Θεομήτωρος, να καθησυχάσει τις προσβολές των παθών, να ειρηνεύσει την ταραγμένη ψυχή, να λυτρωθεί εκ κινδύνων, ποικίλων δεινών και από τις νόσους που προκάλεσε η ευπερίστατος αμαρτία. Στην κακεντρέχεια τη σωματική όπου ευρίσκεται, αλλά και από το ψυχικό άλγος που έχει και φέρει μέσα του, οδύνει αφόρητη, οικετεύει την Παναγία μας ο χριστιανός να λυτρωθεί εκ τοσού των κινδύνων και περιστάσεων. Είναι πεπισμένος ο ποιητής στην προστασία της Παναγίας μας, γι' αυτό την παρακαλεί προσευχητικά τάχυνον εις βοήθεια, και πως καταφεύγοντας αυτήν κανένας δε φεύγει κατησχημένος, ντοπιασμένος, χωρίς να λάβει το πνευματικό δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως.
μεγάλος παρακλητικός κανόνας δεν υστερεί σε θεματογραφία, λυρικότητα και ποιητικότητα. Ο ποιητής καταφεύγει στην Παναγία μας απορρίσας εκ πάντων οδυνηρός κράζωση. Πρόφθασον θερμή προστασία και συβοήθεια. Δώσμη το δούλο σου το ταπεινό και αθλείο, το τη συν αντίληψην επιζητούντι θερμός. Αφού τα έχασα όλα και δεν βλέπω διέξοδο πουθενά, κραυγάζω προς εσένα Θεοτόκε με πόνο και οδύνη ψυχής. Πρόφθασε και βοήθησέ με πριν να είναι πολύ αργά, σε που είσαι θερμή προστασία των πιστών. Δώσε μου τη βοήθειά σου, βοήθησέ με τον δούλο σου που ταπεινώθηκε και εξαθλιώθηκε και τώρα ζητώ με θερμή πίστη τη βοήθεια και συμπαράσταση. Και μάσους πρόσωπα και λαός είμαστε μέσα στον ύμνο αυτό. Έχουμε εξαθλιωθεί από κάθε άποψη και όλα γύρω μας είναι μαύρα και σκοτεινά. Μόνη ελπίδα και σωτηρία μας η Παναγία μας. Πώς είναι δυνατό να επέμβει όταν δεν έχουμε ταπείνωση, όταν δεν έχουμε αυτομεμψία, όταν δεν έχουμε καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, όταν δεν έχουμε φωτισμένο νου να πάρει νέες αποφάσεις και προοπτικές με δυναμισμό και αυθεντικό τρόπο έκφρασης και ζωής. Και επειδή δεν είναι εύκολη υπόθεση η αλλαγή ζωής που είναι προϋπόθεση για την επέμβαση και τη βοήθεια της Παναγίας μας, ο χαρισματούχος υμνοδός προσθέτει: «Φως ιτεκούσα Θεοτόκε, σκοτιστέντα με νυχτή αμαρτημάτων, φωταγώγησον σύ, φωτός ούσα δοχείων. Το καθαρόν και άμμον είναι απόθο σε δοξάζω. Σύ υπεραγία Θεοτόκε που γέννησες εκείνον, που διακήρυξε εγώ είμαι το φως του κόσμου. Σύ που τον εβάστασες μέσα σε... στα σπλάγνα σου και έγινες και εσύ καθαρό και ακυλίδο το δοχείο του φωτός. Φώτισέ με, εμένα που εξαιτίας των αμαρτιών μου σκοτίστηκα, έγινα άνθρωπος του σκότους. Οδήγησέ με στον Υιό σου που είναι το αληθινό φως, για να βλέπω το αληθινό συμφέρον μου και να ζω ζωή φωτεινή και καθαρή».

0: Ο ποιητής, φορτωμένος με κάθε τι λυπηρό που του προξένησε ψυχικό και σωματικό άλγος και καλύπτει την πονεμένη καρδιά του, καταφεύγει στην μόνη αντίληψη, κρατεά και θρυνεί και στενάζει. Μη με παρήγηδη στον άθλιο. Αισθάνεται τις επιθέσεις των ορατών και οράτων εχθρών ως βέλη, τη τρόσκοντα την καρδία του. Και καθημερινώς νιώθει ότι ο αντίδικος επιζητεί το πανάθλιο σώμα του. Το πανάθλιο σώμα σπαράξε και καταβιβάσει εις γην. Νιώθει τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τα εμπόδια, τις στερήσεις, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε. Γνωρίζει ένα μεγάλο μυστικό και το αποκαλύπτει σε κάθε καταβεβλημένο και υπερφορτισμένο άνθρωπο που διέρχεται τις τρικυμίες του παρόντος βίου. Καταφεύγει στην Παναγία μας, την ταχυνή βοήθεια και την εν κινδύνης ρίστην και προστάτην εν της πειρατηρίης. Ο ίδιος ο ποιητής δεν έχει πού άλλο να καταφύγει. Είμαι μόνο στη μητέρα του Θεού, τη μητέρα του πόνου. Προς τι να καταφύγω, άλλη αγνή, πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, πού πορευθώ, ποια δε εφεύρω καταφυγή, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εν τες θλίψες βοηθών. Εισέ μόνη ελπίζω, εισέ μόνη καυχόμαι, και επί σε θαρών κατέφυγων. 60 τροπάρια της μικρής παρακλήσεως, στην οποία συναντούμε μια μεγάλη θεματολογία και με έντονο χριστολογικό περιεχόμενο, αλλά τόσα περίπου τροπάρια της μεγάλης παρακλήσεως με έντονο θεομητορικό περιεχόμενο είναι κλειδιά για να ξεκλειδώσουμε την ουράνιο πύλη και κυβωτό του αγιάσματος. Να κοιτάξουμε κατάματα την γοργοϊπίκο και εισακούσα, την δακρυρορούσα και περιβλεπτούσα, να καταθέσουμε ευλαβικά τον λιβανωτό των προσευχών μας, για να δείξει και σε μας, ως φιλάνθρωπος, μητέρα του Θεού, σε μας τους τρισαθλίους δούλους, φιλανθρώπος σπλαγνίσθητη, ή να ανοίξει τα φιλάνθρωπα σπλάγνα. Παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουμε προς μετάνοια. Ο Θεός Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως καμία προσευχή μας δεν φτάνει μόνη της στο θρόνο του Αγίου Θεού. Είμαι μόνον δια της Θεοτόκου. Ο Θεοτοκόφιλος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνιστά: οι χριστιανοί, προκειμένου να επικοινωνήσουν προσευχητικά με την Παναγία Μητέρα μας, να ψάνουν καθημερινά την παράκληση. Ο ίδιος συνέταξε το Θεοτοκάριο για καθημερινή πνευματική χρήση και ανάγνωση και προσευχή. Εις δε τις ιερές μονές του Αγίου Όρους και Αλαχού, που κατέχουν εφαίστειες εικόνες της Παναγίας μας, έχουν καθιερώσει καθημερινά να ψάλλονται οι παρακλήσεις και να αναγινώσκεται ο ακάθιστος ύμνος, προκειμένου ο προσευχόμενος μοναχός να ευρίσκεται σε διαρκή μνήμη της Θεομήτωρος, της πρώτης ησυχάστριας κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το τείχος των Παρθένων. Και εμείς είναι απαραίτητο για την πνευματική μας προκοπή, αδελφοί μου, αλλά και για την ενίσχυσή μας τις ώρες του πόνου και της οδύνης, να έχουμε σαν καθημερινό μας κανόνα την προσευχή μας στη Θεοτόκο, ψάλλοντες ή αναγινώσκοντες τις ιερές παρακλήσεις της. Με την εορτή της Παναγίας μας ιδιαίτερα επιτείνει την προσευχή του χριστιανός, γιατί διακόνησε η Παναγία μας το έργο της σωτηρίας. Παντεχνή μονή λόγω σάρκα δανείσασα. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή εδάνησε τη σάρκα της να κυοφορηθεί ο αιώνιος λυτρωτής στην Αγία Γαστέρα της, είναι εσαλή υποχρεωμένος στην μητέρα του, στη μητέρα του Εμμανουήλ, στη μητέρα των χριστιανών. κάθε πράξη αγνωμοσύνης μας ή πλοκής μας εν τεστου βίου ειδονές, με χλιαρότητα βίου και παινίας από πνευματική ζωή, ουδέν άλλον είναι η μη η κίνησης ή απεπεστάτη του Εβραίου ή Εωφωνίου που προσπάθησε να γκρεμίσει από το νεκροκρέβατο της το Πανάγιο σκήνος της. Αξίζει σήμερα και εμείς εν ώψη της τιμής της Παναγίας μας της Μεγάλης Εορτής σαν άλλη Απόστολη να περιστοιχίσουμε το ακύρατο σώμα της, για να αντλήσουμε χάρη και αγιωτόκο κουφισμό, να κρατήσουμε το αειεπάρθενο σώμα της βαστάζοντάς το, να μπούμε και εμείς το μνήμα σαν τους Αποστόλους, να νεκρωθούμε και εμείς, να νεκρώσουμε τον παλαιό εαυτό μας, βάζοντας μέσα στο μνήμα τον παλιό μας εαυτό, βγάζοντας από πάνω μας τα πάθη και ζώντας μαζί με την Παναγία μας ζωή ειρηνική, ζωή ολοκάθαρη. Ας την νικετεύσουμε ψάλλοντες: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκώνης.

όμως γίνεται γλυκιά. Για τη διακοπή της προσευχής υπάρχει βεβαίως η αιτία. Είτε έπαρση είτε επίκριση. Το κυριότερο όμως είναι να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Η πρώτη σας δουλειά μόλις ξυπνήσετε είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού και τα πρώτα σας λόγια, τα λόγια της προσευχής του Ιησού, Όσιος Βαρσανούφιος. Η προσευχή μπορεί να διακοπεί μόνο λόγω μεγάλων αμαρτιών ή αν κάποιος δεν μετανοεί και δεν εξετάζει τον εαυτό του. Για όποιον όμως μετανοήσει, γι' αυτόν η προσευχή ετούτη είναι απαραίτητη. Μόνο που θα πρέπει να παραμείνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και της επίγνωσης της διαφθοράς του. Και για να επιβεβαιωθεί η προσευχή, το καλύτερο μέσο είναι να υποφέρει κανείς τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Να προσεύχεσαι συχνότερα στον Ιησού, θα χαίρεται η καρδιά σου. Προσπάθησε μονάχα να αξίσεις τη σαπρία, σαπίλα της καρδιάς, δηλαδή να μην παρασύρεσαι σε άσεμνες σκέψεις. Όσιος Ανατόλιος.

προσευχή του Ιησού συνιστά το πλέον απαραίτητο όπλο για τη σωτηρία μας. Όποιος όμως οπλιστεί με αυτό θα πρέπει να αναμένει πειρασμούς και να προετοιμαστεί για εσωτερική μάχη, για μάχη με τις σκέψεις. Οι δαίμονες δεν αγαπούν την προσευχή του Ιησού και εκδικούνται παντιοτρόπως τον άνθρωπο που τους χτυπά με αυτό το ξύφος. Δεν πρέπει να δίνετε προσοχή στις δελεαστικές σκέψεις. Πρέπει να τις διώχνετε μακριά σας και δίχως να σας στίζετε να συνεχίζετε την προσευχητική προσπάθεια. Όσο και αν είναι απαρατήρητος ο καρπός αυτού του μόχθου, όσο και αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικές εξάρσεις, συγκινήσεις κλπ, εν τούτης η προσευχή δε μένει ανενεργή. Ολοκληρώνει αθόρυβα το έργο της. Όσιος Βαρσανόφιος.

προσοχή. Πρέπει να είστε επιμελείς και προσεκτικοί στα πάντα. Όταν μάλιστα συνηθίσετε να είστε προσεκτικοί, η προσοχή, η ακρίβεια και η επιμέλεια στα έργα και στις υποχρεώσεις σας θα συμβάλλουν στην πρωινή ψυχική σας αυτοσυγκέντρωση. Όσιος Βαρσανούφιος. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι. Για ποιο λόγο αξιώθηκαν τέτοια τιμής και δόξας οι απλοϊκοί ποιμένες? Για την αφέλειά τους και τον απλό τρόπο της ζωής τους, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει ως προς την αυστηρότητα και τις στερήσεις με τη ζωή του προδρόμου. Έτρωγαν μόνο ψωμί και έπιναν νερό από την πηγή, όπου το έβρισκαν. Και ελέγχθη στους ψαλμούς. «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αν δε κάποιος στρέφεται με πλούσια φαγητά και πίνει ακριβά ποτά, τότε η σκέψη του δεν μπορεί να εξυψωθεί και σέρνεται χαμηλά στη γη. Όσιος Αμβρόσιος. Να είσαι κατά το δυνατόν εγκρατής και να προσέχεις το εσωτερικό έργο. Αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη. Μην παρακολουθείς τα έργα των συνανθρώπων σου και μην τους επικρίνεις. Τις δικές σου αμαρτίες και αδυναμίες να κοιτάς. Όσιος Μακάριος. Η μετριοπαθής αυτοσυγκράτηση είναι χρησιμότερη όλων. Όσιος Νίκων. Κατά τη συζήτηση με τους άλλους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να προσέχουμε τα λόγια μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε νοερά την προσευχή του Ιησού. Όσιος Ιλαρίων.

Το γεγονός ότι κυριευόμαστε από οργή και περιπίπτουμε στις λοιπές πράξεις πάθους μας αποδεικνύει την προϋπάρχουσα πνευματική αλαζονία και ήδη άθελά μας δαμάζει. Αν προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε τη ρίζα τους, τότε και τα κλαριά θα πέσουν μόνα τους. Πρέπει να διαθέτουμε μεγάλη δεξιότητα εφόσον παραδεχτούμε ειλικρινώς την αδυναμία μας και επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρόνο, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες

χρεώσεις μας χαλιναγωγούν την αλαζονία μας και ήδη άθελά μας μας δαμάζουν. Ενώπιον του Θεού όμως, καλύτερος είναι ο μεταμελούμενος αμαρτωλός από τον υπερηφανευόμενο δίκαιο. Πέσε και ανορθώσου, μετανόησε και υποτάξου. Αυτό είναι καλύτερο από τον μη εκπίπτοντα, τον μη μεταμελούμενο και μη υποτασσόμενο. Την τέχνη αυτή θα διδαχθούμε διά των μαχών. Όσιος Μακάριος. Το σημείο του Σταυρού. Μέγα όπλο διαθέτουμε εμείς οι πιστοί και τούτο είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς φρύτη με τους μη πιστεύοντες. Αυτή είναι παντελώς αβοήθητη. Ακριβώς όπως ένας άνθρωπος εντελώς άοπλος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος. Εκεί θα τον κομματιάσει το πρώτο θηρίο που θα ανταμώσει στο δρόμο του και αυτός δεν θα έχει με τι να αμυνθεί. Εμείς όμως δεν θα φοβηθούμε τους δαίμονες. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού και το όνομα του Ιησού, το φοβερό για τους εχθρούς του Χριστού, θα μας σώσουν από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Όσιος Βαλσανούφιος. Πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού είτε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος λέγοντας εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε με την επίκληση του μόνου από την Αγία Τριάδα, του υπερημών ενανθρωπισθέντος και οικειοθελώς σταυρωθέντος λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό, Όσιος Αμβρόσιος».

σιωπή. Να θυμάσαι τον μοναστικό κανόνα. Μην αρχίσεις να μιλάς μόνος σου αν δεν σε ρωτήσουν. Η σιωπή προετοιμάζει την ψυχή για την προσευχή. Η σιγή, πόσο ευεργετικά επιδρά στην ψυχή αυτή. Όσιος Νίκων. Να σωπαίνετε περισσότερο. Και αν κάτι ρωτήσουν, ακόμα και στην εκκλησία, απαντήστε χωρίς κανένα εκνευρισμό, δίχως να παίρνετε αγριοπό ύφος. Όσιος Βαρσανούφιος. Μεταξύ σας τηρείτε σιωπή εκτός των απαραίτητων. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα περιττό, ώστε ο νους σας να παραμένει αμύαντος για την προσευχή. Να μέμφεστε νοερά τον εαυτό σας και να τον ταπεινώνετε και να τον θεωρείτε τον χειρότερο όλων. Και ο Θεός θα δει την ταπεινοφροσύνη σας και θα σας προστατεύσει από όλους τους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Η σιωπή είναι χρήσιμη για την ψυχή. Όταν μιλάμε, είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε και να αποφύγουμε τα κούφια λόγια και τις επικρίσεις. Υπάρχει όμως και η κακή σιωπή, όταν κάποιος σωπαίνει επειδή είναι θυμωμένος. Όσιος Νίκων. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Πρέπει να ερμηνεύετε λιγότερο, να σωπαίνετε περισσότερο, να μην επικρίνετε κανέναν και τα σέβη μου σε όλους. Όσιος Αμβρόσιος.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

σε γυναίξει και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

Άγιον δόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Άγιον δόξων και καλνίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού είμαστε και σήμερα μαζί σας στην εβδομαδιαία εκπομπή μας Προσεγγίσεις. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να προσεγγίζουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Το θέμα της βυζαντινής φιλοσοφίας, της ελληνικής και της πατερικής δηλαδή φιλοσοφικής σκέψεως. Το θέμα που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζει και την δική μας ταυτότητα, την ταυτότητα των Νεοελλήνων. Αφού την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή σε αυτήν την διάσταση της σκέψεως του ελληνισμού, θέλουμε σήμερα να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και να δούμε ποια είναι αυτή η σύζευξη, η ταυτόχρονη δηλαδή έκφραση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Μέχρι το τέλος του Δευτέρου αιώνα η ελληνική υπήρξε η γλώσσα όχι μονάχα της Καινής Διαθήκης αλλά και όλων των κειμένων της χριστιανικής φιλολογίας. Οι δύο πρώτοι αιώνες αποτελούν την περίοδο κατά την οποία οι Απόστολοι, οι Απολογητές και οι πρώτοι Πατέρες αγωνίζονται να θεμελιώσουν το πνεύμα του χριστιανισμού σε μια κοινή οικουμενική βάση, μια και την ίδια για όλους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε με τον ίδιο ζήλο και κατά τους επόμενους αιώνες. Αλλά επειδή όλοι οι συγγραφείς δεν χρησιμοποιούν πια την ίδια γλώσσα, εκτός από τη λατινική φιλολογία αρχίζει να αναπτύσσεται και μια χριστιανική φιλολογία των Αρμενίων, των Αιγυπτίων, των Κοπτών δηλαδή, των Σύρων και άλλων, και δεν ανήκουν στον ίδιο λαό λεπτομέρειες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν διαφορετικές απόψεις σε μερικά βασικά προβλήματα, όλο και περισσότερο τονίζονται. Οι διαφορές αυτές, χωρίς να θράψουν για την ώρα την ενότητα της χριστιανικής παραδόσεως και του πνεύματος, επιτρέπουν να παρακολουθήσει κανείς κατά ένα αντικειμενικό τρόπο, με την εξέταση της αντίστοιχης φιλολογίας, την συνεισφορά της κάθε περιοχής της χριστιανοσύνης στο κοινό ερμηνευτικό έργο του δόγματος, της θεμελίωσης και της ανάπτυξης της θεολογικής σκέψεως, με λίγα λόγια την οργάνωση της χριστιανικής ζωής. Με αυτό το νόημα βλέπουμε την ελληνική χριστιανική σκέψη, εκείνη δηλαδή που αναπτύχθηκε στην ελληνική Ανατολή. Είναι αυτονόητο ότι η σκέψη που την ονομάζουμε ελληνική, βυζαντινή ή πιο απλά βυζαντινή αποτελεί την άμεση συνέχεια της παραπάνω σκέψης. Επειδή οι δύο αυτές περίοδοι της ελληνικής σκέψεως δεν διακρίνονται από βαθιές διαφορές προσανατολισμού, συνήθως στρεφόμαστε στην πολιτική ιστορία για να καθορίσουμε τα χρονικά τους όρια, τις ημερομηνίες. Γι' αυτό θεωρούμε σαν τέλος της πρώτης περίοδου την ημερομηνία της ιδρύσεως της Αυτοκρατορίας της Ανατολής από τον Αυτοκράτορα τον Άγιο Κωνσταντίνο στις αρχές του 4ου αιώνα, και για το τέλος της Δευτέρας περίοδου, τον 15ο αιώνα, ή ακριβέστερα την ημερομηνία της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, της αλώσεώς της από τους Τούρκους, το 1453. Το διάταγμα του Μεδιολάνου, το 313, και ο προσιλητισμός του Αγίου Κωνσταντίνου στο χριστιανισμό δημιούργησαν αληθινά μια καινούρια κατάσταση πραγμάτων. Ο χριστιανισμός και ο εθνικός ελληνισμός συγχωνεύτηκαν σιγά σιγά σε μια ενότητα. Γέννησαν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό που ονομάστηκε Βυζαντινός, γράφει ο Βασίλειεφ στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, από το 1453 αρχίζει μια καινούρια περίοδος της ιστορίας της ελληνικής σκέψεως και του πολιτισμού, η νεοελληνική περίοδος. Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Βασίλειος Τατάκης, στο έργο του «Βυζαντινή φιλοσοφία», που είναι συνέχεια της ιστορίας της φιλοσοφίας του Μπρέιερ, τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει σε δύο περιόδους την εξέλιξη της ελληνοχριστιανικής σκέψης, αρχίζει σιγά σιγά να την αναιρεί και προτιμά, για να μελετήσει αυτό το θέμα, να ακολουθήσει τον συνήθι διαχωρισμό.
Η εξέταση της ελληνικής χριστιανικής φιλολογίας αποδεικνύει ότι από την αρχή υπήρξε αναμφίβολα η μεγάλη συμβολή της στην εκπόνηση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος και της σκέψεως. Όσον αφορά στις άλλες χριστιανικές φιλολογίες, οι μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων αποτελούν για αυτές θεμέλια και έναρξη της σκέψεώς των. Έτσι, μιλώντας για την ελληνική σκέψη στους πρώτους της χρόνους, σημαίνει πως μιλάμε για την κοινή βάση ολόκληρου του χριστιανισμού.

Παρατηρήσαμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως μια διπλή ανάγκη υπαγόρευσε σε αυτήν την εποχή την έκθεση και την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψεως. Έπρεπε να γίνει ευάνθηση στην πίστη για να κατανοηθεί, για να συλληφθούν οι αλήθειες και το βαθύ νόημα, για να διατυπωθεί με ένα καθαρό, ακριβή και αδιαφιλονίκητο τρόπο. Αυτή η ανάγκη γέννησε την χριστιανική θεολογία. Έπρεπε να υπερασπίσουν την πίστη ενάντια στις επιθέσεις των πολυάριθμων εχθρό τους, δηλαδή ολόκληρου του τότε πολιτισμένου κόσμου πλην του μικρού αριθμού των χριστιανών. Η ανάγκη αυτή γέννησε στην αρχή την χριστιανική απολογητική. Η αγωνιστική όψη, που η διπλή αυτή αναγκαιότητα προσέδιδε στην πνευματική δράση των χριστιανών, κινδύνεψε να γίνει εξαιτίας της ακρότητάς της μοιραίος κίνδυνος για την ανάπτυξή της. Θέλω να πω με αυτό, να ισχυριστώ με αυτό για το αποκλειστικό πνεύμα που δεν παρέλειψε να εκδηλωθεί μέσα στη χριστιανική κοινότητα, ένα πνεύμα που αρνιόταν στο σύνολό του τον πολιτισμό των εθνικών και προσπαθούσε με πείσμα να κρατήσει τον πιστό μακριά, έξω από την παλιά κοινωνία, έξω από το παρελθόν της ανθρωπότητας. Ξεχνώντας πως το ουσιαστικό ήταν να δείξουν τον καινούριο άνθρωπο από την ζωή που ζει, από τις πράξεις που διαπράττει, από τις σκέψεις που τον εμπνέουν, οι υποστηριχτές της αποκλειστικότητας στην χριστιανική σκέψη προχωρούσαν χωρίς να το σκεφτούν στο να κάνουν τους χριστιανούς αυστηρούς επικριτές των σφαλμάτων και των ελαττωμάτων των άλλων. Το πνεύμα αυτό του ριζοσπαστισμού κυριάρχησε στη δημιουργία του πρώτου μοναχισμού και κέρδισε τους περισσότερους πιστούς. Άλλοι διάλεξαν μια διαφορετική στάση που απέσπασε το χριστιανισμό από την απομόνωση και έβαλε τις βάσεις εκείνου που ονομάζομαι χριστιανικού ανθρωπισμού. Στο ερώτημα αν όλοι οι άνθρωποι που έζησαν προ Χριστού έπρεπε να θεωρηθούν χαμένοι σαν εχθροί του Ιησού, δεν απαντούσαν καταφατικά όπως η αποκλειστική, η ριζοσπαστική. Όχι, απαντάει ο Άγιος Ιουστίνος, ο απολογητής, ο φιλόσοφος, ο μάρτυρας. Ο Σωκράτης και ο Ηράκλητος μεταξύ των Ελλήνων και όλοι όσοι έζησαν όπως εκείνοι, ο Αβραάμ και ο Ανανίας μεταξύ των Βαρβάρων, όλοι όσοι έζησαν σύμφωνα με το λόγο όπως εκείνοι που τον ακολουθούν σήμερα, είναι χριστιανοί. Η φράση αυτή του Ιουστίνου θυμίζει στο βάθος τον Ισοκράτη που αναγνώριζε για Έλληνες όσους μετήχαν της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο ο Ιουστίνος αναγνωρίζει για χριστιανούς όσους ζουν σύμφωνα με το λόγο. Περισσότερο από τον Ισοκράτη που ομιλεί για το παρόν, ο Ιουστίνος πηγαίνει πίσω στην ιστορία. Βρίσκει σταθερούς δεσμούς που ενώνουν το παρελθόν και το παρόν και δίνουν νόημα, συνέχεια, στην πορεία της ανθρωπότητας προς την αλήθεια. Η θεωρία του είναι συνεπώς και ένα σχεδιάγραμμα φιλοσοφίας της ιστορίας, στο οποίο ο Ιουστίνος, σαν αληθινός φιλόσοφος, ασχολείται μονάχα με το βάθος και με το ουσιώδες. Επειδή οι ριζοσπαστικοί, οι αποκλειστικοί, βλέπουν μια απόλυτη αντίθεση μεταξύ της ορθολογικής γνώσεως των Ελλήνων και της αποκεκαλυμμένης αλήθειας, καταδικάζουν ολόκληρο το παρελθόν της ανθρωπότητος. Επειδή ο Άγιος Ιουστίνος βλέπει στην αποκάλυψη των γραφών την ολοκλήρωση μιας άλλης αποκαλύψεως που ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο, εκείνης που την αποκαλεί φυσική αποκάλυψη, γι' αυτό δεν καταδικάζει τη γνώση της λογικής, αλλά αναζητεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις που θα επιτρέψουν τη σύνθεση της ελληνικής σκέψεως με το χριστιανικό πνεύμα. Με αυτή την λύση, ο Άγιος Ιουστίνος πρώτος διήνυξε τους ορίζοντες του ανθρωπιστικού πνεύματος που χαρακτηρίζει και την χριστιανική ζωή και την χριστιανική σκέψη.

0: Φίλοι μας ακροατές, παρακολουθείτε την εβδομαδιαία εκπομπή μας προσεγγίσεις. Το θέμα της σειράς αυτών των ημερών στην εκπομπή μας είναι μια προσέγγιση στην βυζαντινή φιλοσοφία που εκφράζει την σύζευξη της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως. Αφού είδαμε την θέση που παίρνει απέναντι σε αυτό το θέμα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ο απολογητής, αξίζει τώρα να προσεγγίσουμε τις κυριότερες αιστείες της χριστιανικής σκέψεως που αποτέλεσαν το θεμέλιο της βυζαντινής φιλοσοφίας. Ένα αιώνα μετά τον Άγιο Ιουστίνο, η συμβολή της σχολής της Αλεξανδρίας θα είναι πολύτιμη σε αυτό το πνεύμα του χριστιανικού ανθρωπισμού. Μια από τις αρχές της σχολής, εκείνη της αναγωγής της πίστεως σε γνώση με τη βοήθεια της φιλοσοφίας, κάνει αυτή τη σχολή προπαίδεια και προετοιμασία για την ανώτερη γνώση, η οποία της δίνει το αληθινό της νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο και σταδιακά, η επιστήμη και οι ανθρώπινες γνώσεις, οι τέχνες, αποκτούν δικαίωμα εισόδου στη χριστιανική ζωή και τη σοφία. Ασφαλώς το θέμα παραμένει πάντοτε ανοιχτό, γιατί θα υπάρχουν πάντοτε υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς που σκόπευαν να διατηρήσουν σε μεγαλειώδη απομόνωση την μόνη επιστήμη, εκείνη που μεταδίδει ο Θεός, εκείνη που γνωρίζει τον Θεό. Σ' αυτούς θα απαντήσουν οι άλλοι με τη σειρά τους με μια νέα προσπάθεια, παρουσιάζοντας μια καινούρια σύνθεση της ελληνικής και της χριστιανικής σκέψεως ή της επιστήμης και της θρησκείας, όπως θα λέγαμε σήμερα, και αποδεικνύοντας πως αυτές δεν είναι ασυμβίβαστες. Η Αντιόχεια, η Δυτική Μικρά Ασία, η Αλεξάνδρεια στάθηκαν τα πιο σημαντικά κέντρα της ελληνικής χριστιανικής σκέψεως στους πρώτους τρεις αιώνες. Στις περιοχές αυτές συζητήθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα που ανακοίνησε ο αγώνας κατά της ειδωλολατρίας, η εξάπλωση και η εκπόνηση του χριστιανικού πνεύματος, και εκεί διατυπώθηκαν οι πρώτες θεμελιώδεις λύσεις. Εμείς σημειώνουμε για την Αλεξάνδρεια ότι αυτή η πόλη, μεγάλο επιστημονικό κέντρο υπό τους Πτολεμαίους, γίνεται όσο πάει και περισσότερο από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα κέντρο μεταφυσικών σκέψεων και ανησυχιών, όπου συναντώνται, αγγίζονται και συγχωνεύονται από τη μια πλευρά ρεύματα της ελληνικής σκέψεως και από την άλλη ρεύματα των ανατολικών λαών. Ο Πλοτίνος, που γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ιδρυτής του νεοπλατωνισμού, είναι σύγχρονος του Οριγένη, που γεννήθηκε επίσης στην Αλεξάνδρεια και υπήρξε ο πρώτος χριστιανός φιλόσοφος. Οι δύο αυτοί διδάσκαλοι θα είχαν οπωσδήποτε συναντηθεί στις σχολές και στις βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, ίσως και να είχαν συζητήσει και να είχαν συνεργαστεί σε πολλά πράγματα. Πολλοί προσθέτουν ότι και οι δύο διετέλεσαν για ορισμένο καιρό μαθητές του Παντένου. Τα συστήματα τώρα της φιλοσοφικής σκέψεως τα οποία μας άφησαν μαρτυρούν σε ποιο βαθμό ήταν γόνιμη η πνευματική ζωή στην Αλεξάνδρεια αυτήν την εποχή και αποτελούν ταυτόχρονα τις δύο μεγάλες συνθέσεις και τους δρόμους που η ελληνική Ανατολή μπόρεσε να εκπονήσει για να ηρεμήσει τις μεταφυσικές της ανησυχίες. Αν και διαφορετικές και σε περισσότερα από ένα βασικά σημεία αντίθετες, οι δύο αυτές συνθέσεις έχουν ένα κοινό σημείο. Εκφράζουν και οι δύο την ορμή του ανθρώπου για αυτοϋπέρβαση. Στο ξεπέρασμα του εαυτού, ο Πλοτίνος αναζητεί την τελείωση και ο Οριγένης βλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου. Καλούν και οι δύο σε μια ανωδική πορεία μέσω της μεταστροφής. Αλλά σύμφωνα με τον Πλοτίνο, στην κορυφή της ανόδου, με την έκσταση, η νόηση που μεταμορφώθηκε επικοινωνεί με τον ένα που είναι ο Θεός. Για τη σύνθεσή του, υψηλά φιλοσοφική, ο Πλοτίνος εμπνέεται από μια μεγαλοφυή ερμηνεία του Πλάτωνος και βρίσκει τον τρόπο να τη συνδέσει όχι μόνο με το πνεύμα του εκλεκτισμού, αλλά με ουσιαστικό και οργανικό τρόπο, με τις μεταφυσικές θέσεις του Αριστοτέλη, της Στοάς και με τις μεταφυσικές ανησυχίες του καιρού του. Ο Πλοτίνος επεξεργάζεται το σύστημά του, στηριζόμενος προπάντων στη φιλοσοφική παράδοση των Ελλήνων, αλλά και εξετάζοντας την πνευματική ατμόσφαιρα, τις νέες εφέσεις και τάσεις, αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως των πολιτισμών που εδώ και μερικούς αιώνες πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα του ελληνισμού. Ως Έλληνας απευθύνεται στους Έλληνες και στον κόσμο που εξελληνίστηκε και αναζητεί στο μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε η Ελλάδα στην ανθρωπότητα, τη φιλοσοφία, δηλαδή την άσκηση του νου, το αντίδοτο στις νέες ανησυχίες της ψυχής, την οδό που οδηγεί στην ανθρώπινη τελείωση. Αλλά σημαντική ένδειξη των καινούριων χρόνων, η νόηση, την ώρα που θα οδηγούσε τον άνθρωπο στην κορυφή της ανόδου του, έχοντας προετοιμάσει τα πάντα για το τελευταίο βήμα, εγκαταλείπει τη θέση της σε μια καινούρια μυστική δύναμη, την έκσταση. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο μυστικισμός του Πλωτίνου, όπως τόσο καλά σημειώνει ο Μπέρκσον, παραμένει πιστός στην ελληνική νοησιαρχία. Είναι ολότελα ετνατενιστικός, γιατί προϋποθέτει πως η πράξη αποδυναμώνει τη θεώρηση. Ο Πλωτίνος, γράφει ο Μπέρκσον, πήγε μέχρι την έκσταση, μια κατάσταση όπου η ψυχή αισθάνεται ή πιστεύει ότι νιώθει την παρουσία του Θεού φωτισμένη από το φως του. Δεν διασχίζει όμως τον τελευταίο σταθμό για να φτάσει στο σημείο όπου η ενατένιση καταβυθίζεται στη δράση, όπου η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την θεία θέληση. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Πλωτίνος, αυτός ο αποφασισμένος εχθρός του χριστιανισμού, υποχωρεί έτσι στις απαιτήσεις του πνεύματος του καιρού του και χωρίς καθόλου να το έχει σκεφτεί, γίνεται ένας από τους θεμελιωτές της χριστιανικής μυστικής φιλοσοφίας. Απέραντη είναι πράγματι η επίδραση που η σκέψη του άσκησε στη μυστική ουσία του χριστιανικού πνεύματος, βοηθώντας το να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναπτυχθεί και να συστηματοποιηθεί. Ο απόλυτος μυστικισμός, κατά τον οποίο η ανθρώπινη θέληση συγχωνεύεται με την Θεία, είναι βασικός χαρακτήρας της σκέψεως και του Οριγένη. Εδώ μπαίνουμε σταθερά με την πίστη στον απόλυτο μυστικισμό, που είναι η πράξη γεμάτη μυστικότητα. Η πίστη και όχι η νόηση ή η θεώρηση είναι το όργανο της μεταστροφής. Η τελευταία δεν είναι ο τελικός σκοπός που επιτυχάνεται μονάχα με τη θέωση, αλλά η αφετηρία, αυτό που χωρίς την ύπαρξή του η άνοδος δεν έχει νόημα, αυτό χάρη στο οποίο η άνοδος παίρνει την πλήρη σημασία της. Η ψυχή αναζητεί από την θεώρηση την κατανόηση της αποκαλυμμένης αλήθειας. Η πορεία της είναι ερμηνευτική. Με τις αντιλήψεις αυτές ο Οριγένης θέτει τις βάσεις της καθ' αυτό ορθόδοξης πνευματικότητας που είναι μεταφυσική. Ο Πλωτίνος ερμηνεύει τον Πλάτωνα. Ο Οριγένης ερμηνεύει τα κείμενα των γραφών. Ο Πλωτίνος αναπτύσσει τον πλούτο της σκέψης του στην ερμηνεία του Πλάτωνα. Ο Οριγένης αναστηλώνει την ιδιοφυΐα της σκέψης του στην κοπιώδη ερμηνεία των γραφών. Και οι δύο είναι ερμηνευτές. Ο τρόπος και τα κείμενά τους είναι διαφορετικά, όπως και το νόημα της θεώρησής τους. Η θεώρηση του Πλωτίνου είναι νοησιαρχική. Η ενατένιση της χριστιανικής ψυχής, που γίνεται από το ένα πλάσμα του οποίου η θέληση ήδη συγχωνεύθηκε με τη θεία θέληση, δεν είναι χωρισμένη από τη δράση, είναι αντίθετα από εκείνη του Πλωτίνου ολόκληρη πράξη και πνεύμα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι και αποφασιστική. Οδηγεί την ψυχή στην σωτηρία, ενώ η γνώση μόνη της δεν την οδηγεί. Το μεγάλο προνόμιο του χριστιανισμού, λέει ο Οριγένης, βρίσκεται στο δόγμα του, που δεν χωρίζει τη θεωρία από την πράξη. Έχουμε σε αυτό ένα άλλο βασικό γνώρισμα της χριστιανικής πνευματικότητας. Η στάση του Οριγένη προϋποθέτει μια καινούρια ανθρωπολογία που θέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που πιστεύει. Αντίληψη που προσδίδει τόσο στην πίστη όσο και στη λογική μια ουσιαστική και βαθιά μυστικότητα. Η πίστη είναι μυστική, γιατί με την αποδοχή της ο άνθρωπος ξεπερνά τον εαυτό του σαν λογική ύπαρξη. Και η λογική γίνεται μυστική γιατί υπηρετεί την πίστη, προσπαθώντας να λογικοποιήσει εκείνο που από τη φύση του είναι άλογο, αδιαπέραστο, επειδή είναι ανώτερο από την ανθρώπινη λογική, την οποία και ξεπερνά. Με τη διπλή αυτή μυστικότητα, η Θεία Χάρη επιτυχάνει τη σωτηρία και τη θεοποίηση των ανθρώπων. Κάτω από την επίδραση ίσως της παγκόσμιας εκπήρωσης των στοικών, ο Οριγένης βλέπει ολόκληρο το σύμπαν σε πορεία προς την αποκατάσταση, χωρίς να εξαιρεί από αυτήν, κατά τη γνώμη του, ούτε τον πονηρό. Η αποκατάσταση αυτή είναι κατά τον Οριγένη αναγκαία. Διαφορετικά το κακό θα είχε αυτονομία και αυθυπαρξία, κάτι που θα δικαίωνε τους μανιχαϊστές. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, λόγω του περιορισμένου χρόνου μας, να διακόψουμε την εκπομπή μας και αφού ευχαριστήσουμε τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη και την Μαρινέλα Πολυζώτη που με ευγένεια είχαν την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής, να παρακαλέσουμε τον Θεό να δώσει σε όλους μας δύναμη και υγεία για να συνεχίσουμε την προσέγγιση στο θέμα μας την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

νέοι και εκκλησία. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας που απευθύνεται με λόγο ευθύνης, αλήθειας και αγάπης στους νέους, σε όσους αγαπούν τους νέους και σε όσους δυσκολεύονται με τους νέους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος.

Το θέμα που θέλω να θίξουμε στη σημερινή μας εκπομπή και που δεν θα είναι η μοναδική εκπομπή που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα είναι ένα θέμα μεν πάρα πολύ γνωστό που κάθε λίγο και λιγάκι προκαλεί την επικαιρότητα θα έλεγα και ένα θέμα στο οποίο επίσης η Εκκλησία θέλει να έχει ένα λόγο. Το θέμα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Η Εκκλησία μας συνεκρότησε μια συνοδική επιτροπή μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Νεότητος προκειμένου να συνδράμει αυτό το γεγονός, να είναι παρούσα σε αυτό το γεγονός. Αλλά αυτή η απόφαση και η πρωτοβουλία της Εκκλησίας προκάλεσε αντιδράσεις, συζητήσεις και μάλιστα υπάρχει κατηγορηματική η άρνηση κάποιων ανθρώπων τι δουλειά έχει η Εκκλησία με τέτοια πράγματα. Θα επιχειρήσω να συζητήσω το θέμα. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω σχόλια, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο θα είχατε να συνεισφέρετε. Γιατί μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ένα πνεύμα καταστροφολογίας το οποίο καλύπτει ουσιώδεις πλευρές για τις οποίες τουλάχιστον ο ομιλών έχει την ταπεινή γνώμη ότι δεν θα πρέπει να παραθεωρούνται. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ένα απλό ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί. Γιατί η Εκκλησία αναμειγνύεται? Γιατί η Εκκλησία δίνει το παρόν? Δεν είναι τόσο δύσκολο να απαντήσει κανείς. Πρώτα-πρώτα γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα γεγονός που θα γίνει στον τόπο μας. Ξέρω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις αν πραγματικά έπρεπε να γίνουν, το τι σημαίνει ότι θα γίνουν, τα οικονομικά κόστη τα οποία είναι όντως τεράστια, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σχολιάσω και να απαντήσω. Το θέμα είναι ότι θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι η πατρίδα μας ανέλαβε την τέλεσή τους. Αυτό σημαίνει σε δεύτερη φάση ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η προσοχή του κόσμου θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Θα είναι στραμμένη προς την Ελλάδα για την οποία επίσης θα παίρνει διάφορες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά θα προσέλθει ένα πλήθος ανθρώπων, ξένων που θα έρθουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες, που θα βρεθούν δηλαδή στον τόπο μας ένα διάστημα σημαντικό, που θα ζήσουν ανάμεσά μας, που θα μας γνωρίσουν αν θέλετε από πιο κοντά. Ακόμα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θα προσέλθουν σε αυτούς τους αγώνες, όπως και σε άλλους, ένα σωρό ομάδες παραθρησκευτικές που θα προσπαθήσουν να στήσουν τα μαγαζάκια τους και να προσφέρουν και να διαδώσουν τις θέσεις και τις ιδέες τους. Αυτό δεν είναι μια υπόθεση, είναι μια πραγματικότητα την οποία η Συνοδική Επιτροπή την γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αφού άλλωστε έχει δεχθεί και προτάσεις για συνεργασία από τέτοιες ομάδες. Ένας ακόμη λόγος είναι γιατί εκείνη την εποχή θα προσέλθουν στη χώρα μας και αθλητές από αρκετές ορθόδοξες χώρες. Και το ερώτημα που θέλω εγώ να θέσω. Με δεδομένα όλα αυτά, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι απούσα? Θα φανούν οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες και η Εκκλησία θα είναι κρυμμένη? Αλλά και θα ήθελα ακόμα να παρατηρήσω, άραγε υπάρχει εντύπωση ότι η συνδρομή της Εκκλησίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει και κατάφαση της εμπορευματοποίησης τους? Νομίζω ότι αν όσοι επικρίνουν την Εκκλησία γι' αυτό έχουν προσέξει τις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου αλλά και της Επιτροπής της Συνοδικής, θα διαπιστώσουν ότι η Εκκλησία δεν παραθεωρεί το κατάντημα του σύγχρονου Ολυμπισμού. Θεωρεί όμως ότι αυτός δεν είναι λόγος για να μείνει μακριά. Όταν έχεις να κάνεις με έναν άρρωστο,
Δεν ξέρω πόσο μπορείς να τον θεραπεύσεις τελείως, αλλά να του δώσεις μια άλλη αίσθηση πραγμάτων, αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να απορριφθεί. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Εκκλησία, για όλους αυτούς τους απλούς λόγους που είπα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να είναι παρούσα, για να δώσει τη δική της μαρτυρία, την ιεραποστολική μαρτυρία. Και σε καμιά ιστορική εποχή η Εκκλησία έδωσε τη μαρτυρία της κάτω από τις ιδανικότερες συνθήκες. Έδωσε πάντοτε τη μαρτυρία της σε εποχές δύσκολες, σκληρές, άσχημες, σε εποχές αμαρτωλότητος, αφού άλλωστε όλοι ζούμε και υποκείμεθα στην πτώση. Έτσι λοιπόν δεν θα αποτελέσει αφορμή φόβου τα όσα συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να κλειστεί η Εκκλησία στο καβούκι της και να μην δώσει την δική της μαρτυρία. Ταυτόχρονα η παρουσία της δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση κατάφαση στην εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων και στα οποιαδήποτε άλλα άσχημα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το σημείο και ταυτόχρονα ας μην επιχειρήσει κανείς να παρερμηνεύει αυτά τα οποία λέμε.

ξαναγυρίσουμε, φίλοι ακροατές, στο ερώτημά μας. Εάν η παρουσία της Εκκλησίας στην προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σημαίνει κατάφαση στην εμπορευματοποίησή τους. Και είπα ήδη προηγουμένως ότι ουδής ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα που μπαίνει, άραγε αυτός, δηλαδή η εμπορευματοποίηση και τα συναφή κακά, είναι λόγος αποχής, είναι λόγος απουσίας? Αρχίζω να διερωτώ με μήπως ξαναστήνουμε μια καινούρια αίρεση των καθαρών. Εμείς οι καθαροί, εμείς οι αμόλυντοι, μένουμε μακριά για να μην μειανθούμε από αυτή την ιστορία. Λησμονώντας ότι ναι μεν η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου και οφείλουμε οι πάντες να το συνειδητοποιούμε, αλλά ζει και στρατεύεται σε αυτόν τον κόσμο και ταυτόχρονα αγωνίζεται για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Και όλη αυτή η κατάσταση και πάρα πολλά άλλα ακόμα είναι πράγματα του κόσμου αυτού και η προσπάθεια και ο στόχος είναι η μεταμόρφωσή τους, η πρόσληψη και η μεταμόρφωσή τους. Άκουσα μάλιστα τον τελευταίο καιρό ένα επιχείρημα το οποίο, ας μου επιτραπεί να πω, έγινε καραμέλα στα χείλη των πολλών. Ένα δημοσίευμα μιας αθλητικής εφημερίδος ότι τάχα η ΔΟΕ ζήτησε να γίνει εισαγωγή πορνών για να εξυπηρετηθούν οι εντός εισαγωγικών οι ποικίλοι αθλητές και αθλητικοί παράγοντες. Ειλικρινά, επειδή θέλω να εκφράζω αυτό που σκέπτομαι, θεωρώ σε ένα μεγάλο βαθμό σαν υποκρισία αυτή την αντίδραση. Διότι η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι δίπλα μας. Όμως από την άλλη μεριά, η Συνοδική Επιτροπή, όταν έλαβε γνώση αυτού του δημοσιεύματος, θέλησε όντως να ερευνήσει αν αυτό είναι αλήθεια. Και το ερεύνησε. Και ανέθεσε σε πρόσωπο δυνάμενο να γνωρίζει, να μας απαντήσει. Και επειδή το πρόσωπο αυτό συνήθως και σε θέματα άλλα μας έχει πει αλήθειες που δεν είναι ορατές, εμπιστευθήκαμε τη διαβεβαίωσή του ότι τέτοιο έγγραφο από τη ΔΟΕ δεν υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια το οποίο γεννιέται είναι, ας θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άραγε, μήπως τελικά πίσω από αυτές τις αντιρρήσεις, από αυτά τα πράγματα τα οποία τα βάζουμε σαν βάθρο θεόρατο για να ανεβούμε απάνω και να διατυπώσουμε τις αρνήσεις μας, μήπως τελικά αυτή η γενικευμένη άρνηση των πάντων, μήπως τελικά δείχνει μια λαθεμένη στάση απέναντι στην πραγματικότητα? Άραγε, υπάρχει ενδεχόμενο να οδηγηθεί κανείς στην διάπραξη μιας αμαρτίας με το ζόρι? Άραγε, εμείς θα προστατεύσουμε την ελευθερία των ανθρώπων? Και αν ακόμα όντως δεν γίνει εισαγωγή και λυπάμαι που μπαίνουν σε ένα τέτοιο θέμα, οι άνθρωποι που θέλουν ουσιαστικά να αμαρτήσουν δεν έχουν τη δυνατότητα? Ή αν θέλετε, εμείς θα χαιρόμαστε γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό που ήθελαν? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με εντυπωσιάζει η προσκόλληση πολλών και από άλλη εκπομπή άλλης φύσεως εδώ στο σταθμό μας, ότι βομβαρδίστηκε μόνο με αυτό το επιχείρημα ο σταθμός και η εκπομπή και θεωρήθηκε σαν κάτι το φρικτό. Και βέβαια αυτή καθεαυτή η αμαρτία πάντα είναι κάτι το φρικτό. Όμως θα επαναλάβω, πρώτον, ουδής οδηγείται σε αυτήν δια της βίας. Και δεύτερον, τα μέχρι στιγμής δεδομένα μας λένε ότι αυτό που ανεγράφει

όμως ότι αυτά τα παραδείγματα μέσα από τη ζωή είναι παραδείγματα δια των οποίων κατά ένα μεγάλο μέρος καταφάσκεται η πραγματικότητα του αθλητισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως εμείς με τη στάση μας παραδώσαμε κυριολεκτικά τα του αθλητισμού στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι όντως τον κακομεταχειρίστηκαν. Αλλά το ερώτημα είναι, εμείς για αυτή την κακομεταχείριση δεν έχουμε καμία ευθύνη? Η δική μας απουσία δεν συνιστά λόγο ευθύνης για την πορεία την οποία πήραν τα αθλητικά πράγματα? Θέλω να επισημάνω ότι πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής αυτής είναι ένας ιεράρχης, ο οποίος είναι αξιολογότατος, ο οποίος όντως μιλά πάντα τη γλώσσα της θεολογίας και της αλήθειας, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος, ένας άνθρωπος δηλαδή που ζυγίζει αυτό που κάνει και δεν κάνει κάτι επιπόλαια, και γι' αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε με περισσότερη επιφυλακτικότητα ακόμα και γι' αυτό το θέμα να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί και να θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό προστάτη της καθαρότητος της Εκκλησίας.

Είναι γνωστό, αγαπητοί ακροατές, γνωστός μάλλον ο σεβασμός και η εκτίμησή μας στον γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Διρωτώ με, θα κρατήσουμε αυτή τη γνώμη που έχουμε για αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και το δώρο του Θεού στην δική μας εποχή, όταν πληροφορηθούμε την επιμονή με την οποία ο γέροντας συνιστούσε στους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό? Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές προβληματίστηκα μέσα στην πράξη για τις όντως ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε ευσεβισμό και στην όντως ευσέβεια, αυτήν που εξέφραζε μεταξύ των άλλων ο γέροντας Σοφρόνιος, και ο οποίος, όπως ακούσατε, επέμενε ιδιαίτερα στην ενασχόληση των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, πιστεύοντας ότι δι' αυτού του τρόπου ενισχύονται στον αγώνα τους και βοηθώνται στην οικοδομή της προσωπικότητός τους, αλλά και στην αντιμετώπιση των πειρασμών και των δυσκολιών της νεανικής ηλικίας. Έτσι, να απαντήσουμε, καταλήγοντας και στη σημερινή εκπομπή μας, το τι τελικά επιδιώκει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα, να είναι παρούσα και να μην κλείσει τα μάτια της μπροστά σε ένα γεγονός. Αν το κάνει, αν δραστηριοποιηθούν άλλοι παράγοντες, τότε πάλι θα την κρίνουμε, γιατί ήταν απούσα. Και είναι αλήθεια, δυστυχώς, ότι υπάρχουν άνθρωποι που σύμφωνα με τη λαϊκή μας παροιμία δεν τους χωράει ούτε το σακί ούτε το σακόδεμα. Ο δεύτερος στόχος της Εκκλησίας είναι η συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα. Η Εκκλησία θέλει να επισημάνει μια αλήθεια, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστό ότι σήμερα από μερικά κέντρα πολεμείται ιδιαίτερα. Δηλαδή, να παρουσιαστεί

ότι η κατεξοχήν Ελλάδα και η αυθεντική Ελλάδα είναι η αρχαία Ελλάδα. Αυτό που ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός λέει πολύ χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα έχει παππού αλλά δεν έχει πατέρα. Ακριβώς λοιπόν η Εκκλησία μέσα από τη συμμετοχή της στην πολιτιστική Ολυμπιάδα θέλει να φανερώσει τον πατέρα του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλει να παρουσιάσει την διαχρονική πορεία του ελληνισμού από αρχής μέχρι του σήμερα. Μήπως άραγε θα πρέπει να αφήσουμε να δοθεί και να καλλιεργηθεί εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα? Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο με αφορισμούς και πολεμική εναντίον εκείνων που κατά τη δική τους άποψη κάνουν τη δουλειά τους? Έτσι λοιπόν η Εκκλησία επιδιώκει μια όντως ιεραποστολική μαρτυρία μέσα από σημαντικές δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι οι εκδόσεις που προγραμματίζει να κάνει, που αφορούν κάποιες από τις εκδόσεις τη θεολογία της Εκκλησίας για το σώμα, το ανθρώπινο. Την δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν την παράδοση, την ελληνοορθόδοξη του τόπου μας, κάνοντας ένα βυζαντινό περίπατο, όπως τον ονομάσαμε, στην Αθήνα. Και ακόμα μια έκδοση που θα συνδέει το αρχαίο πνεύμα θάνατον με την ορθόδοξη παράδοση. Και δεν είναι μόνες οι εκδόσεις αυτές, και άλλες πολύ σημαντικές. Προσπάθειά της ακόμα, μέσα στο κάθε ξενοδοχείο, να υπάρχει μια Καινή Διαθήκη, στην ελληνική, στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Επιδιώκει να παρουσιάσει αυτήν την διαχρονική πορεία του ελληνισμού μέσα από καλλιτεχνικά δρόμενα. Ήδη αυτό το συμφωνικό ποίημα Αρετών Ανωτέρα, που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και το οποίο ακριβώς αυτό κάνει, έχει όχι απλώς κάνει εντύπωση αλλά και έχει και ενοχλήσει εκείνους που θα ήθελαν μια άλλη εκδοχή διαφορετική. Και ακόμα ετοιμάζει και προγραμματίζει και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε και σε άλλη μας εκπομπή, σχετικά με την προσπάθεια, με συνεργασία και της Συνοδικής Επιτροπής για τις Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου, να δοθεί μια άλλη μορφής μαρτυρία σε αυτό το τόσο μεγάλο όμως και σημαντικό θέμα. Και ένας άλλος τομέας επίσης, πάρα πολύ σημαντικός, είναι ο τομέας του εθελοντισμού. Η Εκκλησία όντως θέλει με τους εθελοντές, τους οποίους θα ήθελε να προσφέρει, να δώσει μια άλλη μαρτυρία. Το θέμα βέβαια αυτού του εθελοντισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο. Από πολλές πλευρές έχουν διατυπωθεί και τεράστιες αντιρρήσεις. Γι' αυτό και θα κάνουμε ειδική εκπομπή για να δούμε ακριβώς αυτό το θέμα. Να δούμε τον τρόπο με τον οποίο όντως η Εκκλησία το βλέπει. Έτσι αγαπητοί ακροατές, σε αυτή την πρώτη μας αναφορά στο θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στην ανάγκη της παρουσίας της Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από ποιμαντικά ενδιαφέροντα. Ξεκινά από την ανάγκη της παρουσίας της σε ένα γεγονός σημαντικό παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ξεκινά από την ανάγκη να δώσει τη δική της μαρτυρία και να παρουσιάσει την διαχρονική μας παράδοση, την πολιτιστική. Νιώθω ότι λογικά δεν είναι εύκολο κανένας να απορρίψει αυτή την θέση η οποία ξεπήγασε έπειτα από πολύ προβληματισμό. Συγχωρέστε μου μια παρατήρηση. Νομίζω ότι περισσότερος προβληματισμός υπάρχει στο γιατί η Εκκλησία συμμετέχει παρά στο ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Όμως θα περιμένω και εδώ τις απόψεις, τις γνώμες, τις θέσεις σας. Με πολύ χαρά θα τις σχολιάσουμε, έστω και αν μερικές φορές
όπως δυστυχώς συμβαίνει από μερικούς, διατυπώνονται όχι με τρόπο ευπρεπή, ώστε όλοι μας προβληματιζόμενοι να πορευόμαστε τελικά μέσα στην Εκκλησία, σε αυτήν την μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, στηρίζοντες ο ένας τον άλλον και μη χρησιμοποιώντας κατά τη φράση του γέροντος Παϊσίου τους κανόνες της Εκκλησίας σαν κανόνια για να εξοντώσουμε αυτούς που έχουν άλλη γνώμη από τη δική μας.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι η νέα μου σειρά στην εκπομπή μου «Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη» θα περιλαμβάνει πατερικές ομιλίες, και μάλιστα είπαμε κατά προτίμηση ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας μας, ερμηνευτικές ομιλίες στην Παλαιά Διαθήκη που θα παρουσιάζονται με απλότητα για να γίνονται καταληπτές. Συνεχίζουμε την προηγούμενη μας εκπομπή με το σχολιασμό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο βιβλίο της Γενέσεως. Πρόκειται όχι περί του ερμηνευτικού υπομνήματος του γνωστού στη Γένεση, αλλά περί άλλων λίαν αξιολόγων ερμηνευτικών ομιλιών του Ιερού Πατρός ή στην Γένεση πάλι, στο πρώτο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως ή στην Κοσμογονία. Αν ενθυμίστε, ελέγαμε στην προηγούμενη μας ομιλία ότι στον Άγιο Πατέρα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι και η Γένεση και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουν σχεδόν την ίδια αρχή. Η Γένεση αρχίζει με τη φράση

άσιν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Το 10 Ιωάννη Ευαγγέλιον λέγει εν αρχή είναι ο Λόγος, και παρατήρησε ο Άγιος Πατέρας ότι όταν πρόκειται για τα κτίσματα, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί το ρήμα γίγνομε. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, ότι έγινε ουρανός και η γη. Όταν δεν γίνεται λόγος για τον Υιόν του Θεού των άκτιστων, χρησιμοποιείται το ρήμα ειν, εν αρχή είναι ο Λόγος. Πάντως υπάρχει φραστική ομοιότης μεταξύ των δύο ιερών κειμένων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και του βιβλίου της Γενέσεως. Εν αρχή επίησεν ο Θεός, λέγει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, και εν αρχή είναι ο Λόγος, λέγει ο πρώτος στίχος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αυτό το παρατηρεί ιδιαίτερα ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Χρυσόστομος, και από αυτό φαίνεται, λέγει, ότι έχουμε μία ρίζα ευσεβίας. Δηλαδή, μία είναι η χάρις του Θεού, η οποία παιδεύει τον νομοθέτην, τον Μωυσέα δηλαδή, και έγραψε την Πεντάτευχο, και φωτίζει τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο που έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τα άλλα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης. Από αυτό, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο πάλι, αγαπητοί μου ακροατές, από τότε δηλαδή υπάρχει η διαρχή του βιβλίου της Γενέσεως και του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από αυτό ο Άγιος Πατήρ εξάγει το συμπέρασμα της ομοιότητος των δύο διαθήκων, της Παλαιάς Διαθήκης, και στην Παλαιά Διαθήκη ανήκει η Γένεσης, και της Καινής Διαθήκης, στην οποία ανήκει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Αδελφέ, λέγει εδίο διαθήκε, και είναι αδελφέ εδίο διαθήκη Παλαιά και Καινή, γιατί γεννήθηκαν από τον ίδιο Πατέρα, από το Θεό. Γι' αυτό και έχουν συμφωνία στην έκφραση. Δια τούτο λέγει και συμφώνος των λόγων προφέρουση. Και όπως δύο αδελφέ έχουν τα ίδια εξωτερικά γνωρίσματα, έτσι και οι δύο, και όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, έχουν την ίδια ψυχική κατασκευή. Έτσι και εδίο διαθήκε Παλαιά και Καινή Διαθήκη έχουν την αυτήν εικόνα. Υπάρχει ομοιότης μεταξύ των δύο διαθήκων, Παλαιάς και Καινής. Διαβάζω την περικοπή όπως τη λέγει ο Ιερός Πατήρ. «Όσπερ εν αδελφές, εξ ενός πατρός γεγεννημένες, πρόσεστη της ομοιότητος τα ιδιώματα, ούτως, επειδή εδίο διαθήκε, Παλαιά και Καινή, εξ ενός πατρός εγεννήθησαν του Θεού, πολλήν έχουσι την εμφέρειαν». Με το ωραίο του αυτονόημα ο Ιερός Πατήρ μας υπενθυμίζει και ένα άλλο και μια άλλη ωραία του περικοπή. Σε άλλη του ομιλία, στην ομιλία «Εξήλθε δόγμα παρακέσαρος Αυγούστου» και στην απογραφή της Αγίας Θεοτόκου, στον 50ο τόμο της σειράς του Μίνι, ωραιοτάτη περικοπή πάλι που εκφράζει την ενότητα των δύο διαθήκων, και η ενότηση αυτή των δύο διαθήκων υπάρχει λόγω του κοινού θέματος και των δύο. Και το κοινό θέμα, το ίδιο θέμα που συνδέει τας δύο διαθήκας Παλαιά και Καινή, είναι το θέμα Χριστός.
για τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, ομιλεί και η Παλαιά, όχι μόνο η Καινή Διαθήκη, αλλά και η Παλαιά. Διαβάζω την ωραία αυτή περικοπή του Ιερού Πατρός που αξίζει κανείς να και πρέπει να την αποστηθήσει. Προέλαβε την Καινήν η Παλαιά και ειρμήνευσε την Παλαιάν η Καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε, από το πολλάκις είπων σημαίνει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θέμα αυτό της ενότητος των δύο διαθήκων το έθιγε τακτικά στο κήρυγμά του. Γιατί φτάσαμε στη σημερινή εποχή σε μία αιρετική θεολογία να παραδεχόμεθα άλλων θεών της Παλαιάς και άλλων της Καινής Διαθήκης. Και πολλάκις είπων, λέγει ο Ιερός Πατήρ, ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον έναν δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν Καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά. Η Καινή Διαθήκη λέγεται Καινή διότι λέγει νέα πράγματα, αλλά λέγει ου κενά τα κενά. Προέλαβε γάρ τα Παλαιά, προτυπώθηκαν τα της Καινής στην Παλαιά. Ου και σβέστη τα Παλαιά, δεν κατεργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη, ηρμενεύθη γάρ εν τη Καινή. Μάλιστα. Και άλλα δύο πράγματα λέγει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος για να εκφράσει τη συμφωνία των δύο διαθήκων Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη προηγείται ο νόμος και ακολουθούν οι προφήτες, και στη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, προηγείται το Ευαγγέλιο και ακολουθούν οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο αντιστοιχεί με τον νόμο και οι Απόστολοι αντιστοιχούν με τους προφήτες. Στην Παλαιά Διαθήκη 12 προφήτες, η περί τον Οσιέ λέγει, θεωρεί ο προφήτη ο Ιερός Χρυσόστομος τον Οσιέ ως πρώτον προφήτη, όπως έτσι τοποθετείται στη σειρά των Εβδομήκοντα. Όμως κατά χρονολογική σειρά ο Αμός είναι εκείνος ο προφήτης, εκείνος του οποίου κατέχουμε, ο αρχαιότερος προφήτης του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα. 12 προφήτες λέγει ο Χρυσόστομος υπερί τον Οσιέ, 4 οι προφήτες Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ και Δανιήλ. Και στη Νέα Διαθήκη λέγει 12 οι Απόστολοι και 4 Ευαγγελιστές. Αλλά μία άλλη ωραία οξυτάτη και ωραιοτάτη πνευματική παρατήρηση κάνει ο Χρυσόστομος και λέγει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη η πρώτη κλήση του Θεού έγινε σε αδέλφια, στο Μωυσέα και τον Ααρών. Αυτοί ήταν οι πρώτοι κήρυκες. Και εδώ στο Ευαγγέλιο η πρώτη κλήση έγινε πάλι σε αδέλφια, στον Πέτρο και τον Ανδρέα. Όμως για να φανεί ότι εδώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε μεγαλύτερα χάρη, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε απλή χάρη, διότι έχουμε κλήση δύο αδερφών μόνο, του Μωυσέως και του Ααρών. Εδώ στην Καινή Διαθήκη καλούνται δύο διάδες αδελφών, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννης. Αλλά και κάτι άλλο λέγει ακόμη ο Χρυσόστομος, πολύ ωραίο, υπομνηματίζουν την κλήση αδελφών και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Επειδή ήθελε ο Θεός να διδάξει ότι όλοι οι δικοί του, όλοι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ενωμένοι εν αγάπη, γι' αυτό λέγει έλαβε θεμέλιο την φύση, εκάλεσε δηλαδή αδέρφια
ως πρώτος μαθητάς. Προσέπηξε τα της φύσεως πλάχνα. Με το ότι εκάλεσε αδελφούς ως πρώτος μαθητάς, και τα αδέρφια εννοείται είναι πάντα αγαπημένα, έχουν τα ίδια σπλάχνα, με αυτό διδάσκει ότι οι δικοί του οι χριστιανοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Με αυτό διδάσκεται ότι στην αγάπη πρέπει να επικοδομείται η Εκκλησία. Και ακόμη περισσότερο, λέγει ο Χρυσόστομος, για να δείξει την ενότητα των δύο διαθηκών Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, βλέπετε, επιμένει πάρα πολύ στο σημείο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά και σαν φωτισμένος που είναι, θεόπνευστος που είναι, ο Ιερός Πατήρ λέγει: «Περικοπή ωραία, χρησιμοτάτη για τη σημερινή εποχή μας, που βάλετε και διαβάλετε και βλασφημείτε η Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν έχει τον ίδιο Θεό, το Θεό της Καινής Διαθήκης, αλλά έχει έναν κακόν Θεό που οργίζεται και καταστρέφει». Ο Ιερός Χρυσόστομος από την εποχή του ακόμη επιμένει για τον ένα Θεό της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, για τη μία Θεία Χάρη που φωτίζει και τους συγγραφείς της Παλαιάς και τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Επιμένοντας λοιπόν ακόμη ο Χρυσόστομος στην ενότητα των δύο διαθηκών Παλαιάς και Καινής, λέγει ότι πρώτον σημείων στην Παλαιά Διαθήκη είναι, ας θυμηθούμε τις πληγές του Φαραώ, ότι ο ποταμός μετεβλήθη σε αίμα, ποταμός του Νείλου μετεβλήθη σε αίμα. Και πρώτον σημείο, πρώτο θαύμα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι το είδωρ έγινε ίνος, το θαύμα της Κανά. Αλλά διακόπτει τον λόγον εδώ το θέμα αυτό, γιατί λέγει ουκ έστι του παρόντος καιρού πάσαν υπήν εφ'εξής την ομοιότητα. Το θέμα του είναι άλλο, είναι να ερμηνεύσει το βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Και αρχόμενος λοιπόν την ερμηνεία του ο Ιερός Πατήρ, αρχόμενος τον πρώτο στίχο, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», λέγει μία ωραιοτάτη ερμηνεία, την οποία αποδέχονται και σύγχρονοι παλαιοδιαθηκολόγοι ερμηνευτές. Λέγει ότι την πρώτη ημέρα, η πρώτη μέρα δημιουργίας διαφέρει από τα σάλας ημέρας, από τα σάλας δημιουργικά ημέρας. Διαβάζω το στίχο, διαβάζω την περικοπή όπως τη λέει. Η πρώτη μέρα, λέγει, διαφέρει τον άλλον τον μεταυτήν. Κατά τι διαφέρει? Για να γίνω απλούστερος, παρουσιάζω το νόημα του λόγου του πατρός. Λέγει ότι, λέγει την ερμηνεία, ότι την πρώτη μέρα δημιουργήθηκε όλο το υλικό του σύμπαντος και τα συμπομένα ημέρας τακτοποιήθηκε αυτό το υλικό κατά την τάξη που διηγείται το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η έκφραση «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην» πρέπει να ερμηνευθεί ότι ο Θεός επίησε όλο το υλικό του σύμπαντος και εις τας μετέπειτα ημέρας αυτό το υλικό εμορφοποιήθη, εταχτοποιήθη κατά την τάξη, την δημιουργική τάξη του Θεού. Λέγει, η πρώτη ημέρα, λέγει ο Χρυσόστομος, διαφέρει τον άλλον, τον άλλον ημερών δηλαδή, τον μεταυτήν. Τη μέγαρ πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός εκ μειόντων. Από της δευτέρας δε ημέρας ουδέν επίησεν ο Θεός εκ μειόντων, αλλών επίησε την πρώτη ημέρα μετέβαλεν όσοι θέλησε. Την πρώτη ημέρα εκ μειόντων, από το τίποτα δηλαδή, καλύτερα να το λέμε εκ μειόντων, επίησε το υλικό του σύμπαντος.
Τις επόμενες ημέρες από αυτό το υλικό που δημιουργήθηκε την πρώτη μέρα έγινε η δημιουργία των μετέπειτα. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως το λέγει επιλέξει, τιμένουν πρώτη ημέρα επίησεν ο Θεός τα σύλλα των κτισμάτων, το υλικό των κτισμάτων. Τες δε άλλες ημέρες την μόρφωση και την διακόσμηση των κτισμάτων. Είναι μια ωραία ερμηνεία, την οποία επαναλαμβάνω δέχονται και σύγχρονοι ερμηνευτές. Περισσότερα ο ενδιαφερόμενος θα δει στα δύο γραφέντα υπομνήματά μου στη γένεση. Με αυτή την ερμηνεία που έδωκε, αγαπητοί μου ακροατές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε ότι την πρώτη ημέρα έγιναν τα τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος. Η γη, το πυρ, το ίδωρ και ο αΐρ. Τα εξηγεί αυτά παρακάτω και με απλότητα θα τα παρουσιάσω και εγώ. Επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Και όταν λέγει ουρανόν, λέγει, δεν εννοεί αυτόν τον ουρανόν. Επίησε τον ουρανόν μειοντα, ούτου τον λέγει, αλλά τον υπεράνω. Έχουμε και άλλον ουρανόν πέρα από αυτό τον ουρανόν που βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ενείται ουρανή των ουρανών. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο. Αυτός ο ουρανός, λέγει ο Χρυσόστομος, είναι σαν ένα υπερόον. Γιατί όπως σε ένα διόροφο σπίτι μεσολαβεί μία μέση στέγη, λέγει, έτσι ως ένα οίκον κτίσας ο Θεός των κόσμων, των κόσμων όλων, μέσην στέγην επέθηκε των ουρανών τούτων. Και πάνω από αυτό των ουρανών τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει ο ψαλμωδός, ο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Αλλά πέρα από αυτό των ουρανών είναι έτερος ουρανός, για τον οποίον λέγει ο ψαλμωδός, ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο. Λοιπόν, έρχεται στο ερμηνευτικό θέμα. Επίησε ο Θεός τον ουρανόν, την υγιήν, αλλά δεν λέγεται εδώ για τα τέσσερα, για τα άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν λέγεται για το ίδωρ, για τη φωτιά και για τον αέρα. Για το χώμα λέγεται, αφού λέγει επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γη. Η γη, το χώμα. Τα τέσσερα στοιχεία είναι χώμα, φωτιά, ίδωρ, αέρας. Αφού λοιπόν έδωκε την ερμηνεία ότι με το στίχο «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη», έχουμε δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος, λέγει για χώμα την γη, λέγει για ουρανών, αλλά δεν λέγει ο στίχος αυτός για φωτιά, για αέρα, για νερό. Πού φαίνονται λοιπόν τα τέσσερα στοιχεία? Και απαντώντας, ερμηνεύει ο πατήρ και ο Χρυσόστομος, ο ιερός πατήρ, και λέγει, αφού μας λέγει ο ιερός συγγραφεύς επίησε τον ουρανόν και την γη, σε αυτή τη φράση περιλαμβάνονται και όλα τα στοιχεία. Πρώτον μενούν αδελφοί, λέγει, αφού είπε τον ουρανόν και την γη για γεννήστε, εκ των περιεχόντων ερμήνευσε τα περιεχόμενα. Και παρακάτω θα πει η γραφή, επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, χουν λαβών από τη γη. Είπε γενικά των άνθρωπων, δεν είπε για κάθε ένα μέλος του ανθρωπίνου σώματος χωριστά. Δεν είπε χωριστά για οφθαλμούς, για ότα, για ρήνα, για μύτη δηλαδή. Δηλαδή με τη γενική έκφραση άνθρωπων περιλαμβάνει και τη δημιουργία όλων των μελών του.
Έτσι λοιπόν με τη γενική έκφραση «επίησαν ο Θεός των ουρανών και την γη» περιλαμβάνεται και η δημιουργία των τεσσάρων στοιχείων του σύμπαντος. Αλλά δεν αρκείται μόνο ο Άγιος Χρυσόστομος σε αυτή την δυνατή πράγματι ερμηνεία του, αλλά λέγει ότι πραγματικά έχουμε αναφορά και ύδατος και αέρος και πυρός. Του χώματος αναφορά έχουμε με τη δημιουργία της γης, «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Έχουμε όμως και ειδική αναφορά και των υπολείπων στοιχείων και λέγει. Ο πρώτος στίχος της γενέσεως λέγει «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος εφέρετο, σκότος είναι επάνω της αβύσσου». Άβυσσος καλείται το πλήθος των υδάτων. Να λοιπόν η αναφορά των υδάτων, του ύδατος. Δεν υπήρχαν δε εκ των προτέρων τα ύδατα. Ο Θεός τα έκαμε, τα δημιούργησε. Περιλαμβάνονται στο στίχο «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Δεν υπήρχαν αυτοί τα ύδατα. Γι' αυτό και λέγει αλλού η γραφή «πρότου τας αβύσσους ποιήσε», «ποιήσε τας αβύσσους», «πρότου την γην γενέσθε». Άρα και η άβυση όπως και η γη είναι δημιουργήματα. Έχουμε λοιπόν την αναφορά του ύδατος ως του πρώτου του ως στοιχείου του σύμπαντος που φαίνεται ο αΐρ. Παρακάτω η γένεσις λέγει «και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Πνεύμα Θεού δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα δε ούτω Άγιον λέγει εντάφθα. Και βεβαίως δεν εννοείται το Άγιο Πνεύμα λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί δεν μπορεί να συναριθμείται το άκτιστον με τα κτιστά. Ο στίχος λέγει για δημιουργία ουρανού, γης, της αβύσσου και τα λοιπά. Δεν μπορεί εκεί να τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ούγαρ, πολύ δυνατό επιχείρημα, ούγαρ τη κτίση συναριθμείται το άκτιστον. Αλλά πνεύμα, ερμηνεύει ο Χρυσόστομος, καλεί την του αέρος κίνηση και αναφέρει χωρία άλλα από την Αγία Γραφή για να στηρίξει την ερμηνεία του αυτή. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου ακροατές, μέχρι τώρα στην αρχή της γενέσεως είδαμε για τη δημιουργία του χώματος, «επίησεν ο Θεός την γην», είδαμε για τη δημιουργία των υδάτων, του ύδατος, γιατί ομιλεί περί της αβύσσου, σκότος επάνω της αβύσσου. Βλέπουμε για τη δημιουργία του αέρος, πνεύμα Θεού επιφέρετο επί του ύδατος, και απομένει τώρα να πει για τη δημιουργία του φωτός, για να δείξει ότι έχουμε στη γενική αναφορά «επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γην», έχουμε τη δημιουργία και των τεσσάρων στοιχείων της κτίσεως. Λοιπόν, λέγει ο Χρυσόστομος, «λείπετε δείξε πού το πυρ εγένετο». Πού φαίνεται δηλαδή ότι δημιουργήθηκε απαρχής το πυρ. Παρακάτω μας λέγει η Γένεσης, ο Θεός είπε «γεννηθεί το φως» και έγινε φως, αλλά θέλει να πει ότι δεν έχουμε τότε δημιουργία του φωτός. Το φως υπήρχε απαρχής, με τη γενική αναφορά «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Λέγει «ούτουτο μόνο το πυρεστή». Δεν είναι αυτό το πυρ τότε που είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως», αλλά και «εάν ο δυνάμεις πυρεστεί». Και το φως, η φωτιά, το πυρ που έχουμε εμείς κάτω με το κέλευσμα του Θεού «γεννηθεί το φως», είναι συγγενές με το άνω πυρ. Συγγενές εστί το άνω πυρ τούτου του παρεμήν.
Βέβαια το δικό μας πυρ εδώ το κάτω σβήνει, το δε άνω πυρ ου σβήνει, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να πούμε ότι είναι διάφορο το πυρ που έχουμε εδώ, που έγινε με το κέλευσμα του Θεού γεννηθεί το φως, από το πρώτο πυρ που έγινε με την πρώτη μέρα δημιουργίας και που περιλαμβάνεται στη γενική φράση «Επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Το ότι το δικό μας πυρ φωτιά εδώ κάτω σβήνει, ενώ εκείνο το πυρ το άνω ουσβαίνεται, δεν σημαίνει το διάφορο, γιατί και οι άγγελοι είναι πνεύματα και εμείς οι άνθρωποι είμαι τα πνεύματα, έχουμε ψυχές. Όμως τα δικά μας πνεύματα, η ψυχή μας είναι ενσώματη. Οι δε άγγελοι είναι εκτός σωμάτων. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαι τα πνευματικά όντα όπως και οι άγγελοι. Ως περούν, λέγει ο πατήρ, επί των ψυχών και των αγγέλων, ούτω και επί του πυρός έστιν ειδίν. Το πυρ το άνω άνε φίλης, το πυρ το κάτω που έχουμε εμείς εδώ στη γη με τα ύλης. Το γαράνο πυρ συγγενές τούτον εστί του φωτός του κάτω.

Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Νικόλας της ενθρονήσεώς του, 3 Ιουλίου του 1967. Κατά την υποδοχή της βασιλικής οικογένειας στο αεροδρόμιο της πόλης, από υπερφόρτωση κατέρευσε ο εξώστης του πύργου ελέγχου. Σημειώθηκαν θάνατοι και βαργοί τραυματισμοί. Ο Πολύκαρπος έτρεξε από την πρώτη στιγμή να συμπαρασταθεί και να παρηγορήσει τις οικογένειες των νεκρών και να βοηθήσει τους τραυματίες, ακόμα και ως νοσοκόμος. Προχωρημένα μεσάνυχτα, ο νέος επίσκοπος κυκλοφορεί μεταξύ των τραυματιών, βοηθώντας και ο ίδιος στη μετακίνηση των κρεβατιών τους. «Σεβασμιότατε, σεις τέτοια ώρα εδώ?» τον ερωτά ο βασιλιάς, που έφτασε και αυτό στο νοσοκομείο. Και εκείνος του απαντά: «Μα εδώ δεν είναι το καθήκον μου». Οι πρώτοι φίλοι του στο νησί ήταν όσοι συνδέονται με το ατύχημα αυτό. Συμπαραστάθηκε στις πονεμένες οικογένειες σαν πατέρας και για πολλά χρόνια τελούσε την ίδια μέρα στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος θεία λειτουργία για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και για να ευχαριστήσει για όσους σώθηκαν. Λίγες μέρες αργότερα εκφράζει η ποιητική γραφίδα στον τύπο την ποιότητα των αισθημάτων που πρόλαβε να προκαλέσει η παρουσία του στην ψυχή του λαού του. «Είδα κάτι στη μορφή σου, την γαλήνια που είχε φως, και διαμάντι στη φωνή σου, σαν πνευματικός τροφός. Είδα κάτι να αναδεύει, σαν ουράνια προσδοκιά, κι είπα να την βασιλεύει η πραό της η γλυκιά. Στη μορφή σου την Αγία είδα κόσμος του ουρανού, η ευχή σου και ευλογία ήθε να είναι του Θεού». Γράφουν συνεργάτης της Ιεραποστολής της Λίμνου και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κέρκυρας. Η Εκκλησία της Ελλάδος έστειλε τον πράο αντιπρόσωπό της στον πράο Άγιο της Κέρκυρας να επιμένει τους ευγενείς Κερκυραίους με την ικανότητα και την αγιότητά του. Το πόσο αγάπησε το πανέμορφο νησί ο Κερκύρας Πολύκαρπος το ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλον οι Κερκυραίοι. Το πόσο εδοκίμησε ως Μητροπολίτης ο Πολύκαρπος το εξέφρασε συνοπτικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ο Πολύκαρπος υπερεύει τις προσδοκίες μας. Πρόσφερε ένα σημαντικό πνευματικό έργο στην Κέρκυρα και δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ήταν ο αναγεννητής της. Δεν αμφισβήτησε ποτέ τις πνευματικές προσπάθειες του παρελθόντος. Δεν σκεφτόταν να μειώσει κανέναν για να ανεβάσει τον εαυτό του.

τα 2,5 χρόνια ο Πολύκαρπος δεν έπαβε να προσφέρει το ιικό ενδιαφέρον του για τον Άγιο Τρίκης, που από το τέλος του 1967 παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Αύγουστο του 1968 υποβλήθηκε σε οδυνηρότατη εγχείρηση στο Λονδίνο. Ο Πολύκαρπος ζήτησε ταπεινά από την Ιερά Σύνοδο την άδεια να του παρασταθεί κάποιες από τις 50 ημέρες αφάνταστης οδύνης που εκείνος υπέμεινε εκεί με καρτερία και προσευχή. Μετά από πύρινες προσευχές του ποιμνίου του, ο Διονύσιος επέστρεψε στα Τρίκαλα στις 8 Νοεμβρίου υγιής και γαλήνιος, αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του. Στις 10 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου συλλειτουργήσε σε ευχαριστήρια θεία λειτουργία με τους δύο παλαιούς υποτακτικούς του, επισκόπους πια στην Κέρκυρα και στη Λάρισα. Στη συνέχεια προσφέρθηκε πάλι με όλες του τις δυνάμεις στη Μητρόπολη του, μετέχοντας και σε όλες τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. Η επισφαλής υγεία αυτού του ηφαιστειώδους σε προσφορά ανθρώπου του Θεού, με το βεβαρημένο πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδος του 1969, κλονίστηκε σοβαρά. Στις αρχές Δεκεμβρίου εγχειρίστηκε και πάλι και στο τέλος του χρόνου παρουσίασε επιδείνωση. Οι τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του κατακλείζονται από ευγνωμοσύνη για αυτούς που του παραστάθηκαν και από την καίουσα αναμονή αυτού που αγάπησε και υπηρέτησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Ο Άγιος Κερκύρας κατέβαινε κάθε δεύτερη μέρα στην Αθήνα, λειτουργούσε στο μετόχι της Αγίας Εκατερίνης και από εκεί του έφερνε τη Θεία Κοινωνία. Την προτελευταία μέρα, κατά την επιθυμία του, μαζί με την νοσηλεύτρια που τον διακόνησε στο τέλος, του έψαλε το «Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε των αιμών πτεσμάτων Κύριε το χειρόγραφον». Η νοσηλεύτρια ήταν εκείνη που σε ανύποπτο χρόνο της είχε πει «Εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια» και που ήταν κατ' ευδοκίαν Θεού ένα από τα παιδιά που, χωρίς να τον γνωρίζουν, του μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη κατά την κατοχή εκ μέρους του πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου σακιά με ψωμί για τους συγκρατουμένους του στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς. Την επομένη, ο Δημητριάδος Ηλίας και ο Λαρίσης Θεολόγος, στην τελευταία επικοινωνία με τον γέροντά τους, έψαλαν το «Δε φταίδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός» και «Το από των πολλών μου αμαρτιών». Η αναχώρηση του Αγίου Τρίκης συνεσόρευσε ένα πλήθος δυσεπίλητων προβλημάτων. Ποιος θα τον διαδεχτεί στη Σύνοδο, ποιος θα καλύψει το δημιουργηθέν ρήγμα;

4 Ιανουαρίου του 1970, στις 2 και 10 το πρωί, ο Τρίχης και Σταγόν Διονύσιος κοιμήθηκε. Μετά διήμερο λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα, η Σωρός μεταφέρθηκε τη μέρα των Θεοφανίων στα Τρίκαλα. Τη συνόδευσε ο Μητροπολίτης Κερκύρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος. Σύμφωνα με τη διαθήκη του, η πνευματική του ιή, Πολύκαρπος και Θεολόγος, του έβαλαν ένα παλαιόν ζωστικών ράσων, το επιτραχύλιον και το μικρό νομοφόριον, όχι αρχαιρετική στολή, ούτε άλλα πολυτελή, απλά και ταπεινά, και το φέρετρον ευτελές. Δεν εκφωνήθηκε επικίδιος λόγος, ούτε αποδόθηκαν τιμές. Σημείωνε στη διαθήκη του: τους στενούς μου τέλους συνεργάτας και βοηθούς πατέρας, θεολόγων και πολύκαρπων, τους οποίους ευχαριστώ από τα τρεις βαθά της ψυχής μου, δια την πρόθυμον, την ανιδιοτελή, την ολόψυχον και αποτελεσματικήν συμπαράστασή των και βοήθειαν εις το δυσχερέστατον έργον μου, παρακαλώ με την πατρικήν ευχήν μου να ζήσουν και το υπόλοιπον της ζωής των εν πίστη και αρετή, ευαρεστούντες εν πάση το Κυρίο, να δεχθούν και την παράκλησή μου, να προσφέρουν και την τελευταία των διακονίαν της εκτελέσεως της εσχάτης μου βουλήσεως. Αυτό ήταν το τέλος ενός καλογύρου Αγίου Επισκόπου, ο οποίος συνήργησε ώστε να λάβει τα δώρα της αδιάκριτης υπακοής ο Πολύκαρπος, σημάδεψε την ιερατική ζωή του υποτακτικού και πλούτησε την ποιμαντική του ολοκαύτωση. Στην Κέρκυρα, ωστόσο, ζούσε ακόμα σε βαθύ γύρας ο Μεθόδιος Κοντοστάνος, για το κοινό της Κέρκυρας ανεπανάληπτος παρά τις ιδιαιτερότητές του. Το νέο πνευματικό αφεντικό στο νησί τους από την πρώτη στιγμή έσκυψε ευλαβικά, φίλησε το χέρι του Γερομεθόδιου και είπε: «Όσο ζεις και υπάρχεις, θα προπορεύεσαι, θα κυβερνάς, θα ποιμένεις». Από τότε οι Κερκυραίοι τον έβαλαν στην καρδιά τους. Ο ταπεινός νέος Μητροπολίτης υποχωρούσε πάντα διακριτικά απέναντι στο γυραιό προκατοχό του, δηλώνοντας ότι έπρεπε να τον θεωρεί σαν βοηθό του. Έτσι, του παραχωρούσε το προβάδισμα στις δημόσιες εμφανίσεις, αλλά και γενικά τον αντιμετώπιζε σαν πατέρα και αδελφό. Ο Πολύκαρπος ήταν εξίσου άξιος και, μπορώ να πω, σημειώνει ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Λούης, ευθαρσός, πως ήταν και πιο πολύ ταπεινός και πιο πολύ ήρεμος και πιο πολύ ανεκτικός. Ποιος θα ανεχότανε το γερο Μεθόδιο από το 1967 μέχρι το 1972? Πάντοτε σεμνός ο Πολύκαρπος, που ήταν νέος και είχε δικαίωμα να χαρεί τις τελετές, δεν προεξήρχε σε πανηγύρια του Αγίου, σε λιτανίες. Στάθηκε καταλυτική και για τον γερο Μεθόδιο η παρουσία του Πολυκάρπου, που σκλάβωνε με την καλοσύνη του, την απλότητά του και περισσότερο με εκείνη την άφθαστη ευγένειά του, που τον έκανε σε όλους αγαπητό.

Μεθόδιος παρέμεινε αρχικά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο μαζί του και τον περίμενε με την αδειμονία γονιού να τελειώσει τη διακονία του και να έρθει για να συμφάγουν. Χαρακτηριστικό του αμοιβαίου σεβασμού τους είναι και η παραχώρηση του καθενός να ευλογήσει ο άλλος την τράπεζα. Σε κάποια περίπτωση μάλιστα αναγκάστηκε να την ευλογήσει ένας τρίτος. Ο Μεθόδιος έφυγε διακριτικά μόνος του και πήγε να μείνει στην οικογένεια συγγενούς ιερέως όταν επιδεινώθηκε η υγεία του από την αρτηριοσκλήρυνση. Και εκεί όμως ο Πολύκαρπος συχνά τον επισκεπτόταν και τον γλύκαινε με τη στοργή του και τη θαυμαστή και χαρακτηριστική του ευχάριστη διάθεση. Κατά την τελευταία αυτή περίοδο, όταν κλέφτης αφαίρεσε από τον απόμαχο επίσκοπο όλα τα χρήματα, ο Πολύκαρπος με μεγάλη συμπάθεια για αυτόν σκεφτόταν πώς να αναπληρώσει, να τον βοηθήσει οικονομικά, και εγώ έλεγα με απορία μέσα μου: «Μα εσύ δεν έχεις μία δραχμή, ποιος να βοηθήσει ποιον?» Σημειώνει στη δική του μαρτυρία κάποιος τότε διάκονος. Ο Μεθόδιος κοιμήθηκε το 1972 σε ηλικία 91 ετών. Η σεπτής ορός του προμάχου της Ορθοδοξίας και ασκητικού ιεράρχη εναποτέθηκε πίσω από το ιερό της Ιεράς Μονής Πλατιτέρας. 12 χρόνια αργότερα θα επέθεταν δίπλα του οι περιλυπόμενοι το σκήνομα του Πολυκάρπου.

Τούτα και πάνω απ' όλα ο πατήρ Πολύκαρπος και ως επίσκοπος ήξερε να ζει εν προσευχή. Παραπονιόταν ότι δεν του έμενε διαθέσιμος χρόνος γι' αυτό και ομολογούσε ταπεινά ότι το μόνο που πρόσφερε ήταν οι θείες λειτουργίες και τα δίπτυχά του. Ξέχινε την ψυχή του στην προσκομίδη και στο ιερό θυσιαστήριο και ακουμπούσε εκεί με εμπιστοσύνη τους πάντες. Ευλογημένες ώρες που ήθελε να μην τελειώνουν. Όταν τοποθετήθηκε ως Μητροπολίτης στην Κέρκυρα, ο μακαριστός γεροντάς του τον εμπιστεύτηκε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του σύστησε να καταφεύγει σε αυτόν και να αναποθέτει εκεί μπροστά στην Ιερή Λάρνακα τα προβλήματα της Μητροπόλεως. Ακολουθώντας αυτή τη συμβουλή, δεν παρέλειπε να σπέβδει στον προστάτη Άγιο και να ζητεί τη βοήθεια και τη μεσητεία του. Οι λιτανεύσεις του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου και οι γιορταστικές αγρυπνίες στο ναό αυτό τον γέμιζαν αγαλίαση και χαρά. Ήταν για εκείνον ανεπανάληπτες ευκαιρίες προσευχής και οικεσίας. Και όταν του δινόταν πότε-πότε η ευκαιρία να λάβει μέρος σε μοναστηριακή ολονυχτία, πανηγύριζε. Όρθιος, ακούραστος, άγρυπνος, με το καλογερικό κομποσκήνι στο χέρι και την ευχή στην καρδιά, αγκάλιαζε με την προσευχή τον καθένα. Τον άρρωστο, τον φυλακισμένο, τους εγκαταλελειμμένους, τους εν αιχμαλωσία και πικρά δουλεία, τους ανήσυχους νέους, τα ανήμπορα γεράματα, τους κληρικούς του και μοναχούς, τις κλονιζόμενες οικογένειες, όλο το σώμα της Εκκλησίας, τους εγγύς και τους μακράν. Το ίδιο έκανε στις τρεις λειτουργίες, οι άλλες λατρευτικές συνάξεις που τελούσε στο εκκλησάκι του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κυρίως κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή τις παραμονές των μεγάλων εορτών, με απλότητα αλλά και βαθιά κατάνοιξη που τη μετέδιδε στους πιστούς. Καθημερινά συμμετείχε σε εκκλησιαστικές ακολουθίες στους διάφορους ναούς του νησιού. Στο παρεκκλήσι του επίσης τελούσε συχνά θείες λειτουργίες ενωρίς το πρωί και καλούσε τα πνευματικά του παιδιά και τις παρακολουθούσαν προτού πάνε στην εργασία τους.

ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Θα μου μείνει μια βραδινή θεία λειτουργία των προηγιασμένων για τους εργαζομένους, όταν ακόμα ζούσε ο προκάτοχός του. Ο Πολύκαρπος εισόδευε τα τίμια δώρα, κάνοντας το γύρο στο εσωτερικό του ναού, ενώ ο Μεθόδιος, σαν παπαδάκι, θύμιαζε. Πολλές φορές τα Σάββατα, το απόγευμα, πήγαινε με τα παιδιά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε από το πλάι στο δωματιάκι, για να μην γίνει αντιληπτός, και τους αναγκάσει να πάνε να τον χαιρετήσουν, και παρακολουθούσε την ακολουθία του Εσπερινού, σαν απλός πιστός.

ίδιο έκανε στα πυκνά ταξίδια του, που τα εκμεταλλευόταν σαν μοναδικές ευκαιρίες προσευχής και περισυλλογής. Η αγάπη του στη λατρεία και την προσευχή δικαιολογεί απόλυτα την αγάπη του για τα μοναστήρια, που στο πρόσωπό του βρήκαν όχι μόνο το διοργανωτή, αλλά και το στοργικό πνευματικό πατέρα και καθοδηγητή.

0: πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Έχει και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε. Ιδούγαρ όσε γενετό η φωνή του

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ολοκληρώνουμε σήμερα τον κύκλο των 7 εκπομπών αφιερωμάτων σε μορφές που έζησαν και διακρίθηκαν στον ασκητικό και μοναχικό στίβο του Αγίου Όρους. Μια παύση του οδηπορικού μας στα ιερά προσκυνήματα του Άθο για να δούμε πώς έζησαν και ανέβηκαν ψυχικά πολλά από τα πρόσωπα που κατοίκησαν κάποτε στα κελιά αυτά.

Πάμε λοιπόν και σήμερα να γνωρίσουμε δύο ακόμα σημαντικούς άνδρες που με το παράδειγμά τους μας δείχνουν ότι αυτό το όρος στάθηκε ψηλά όχι μόνο με την άσκηση, μα

Όσιος γέροντας Ιωακήμ Μακρυγέννης, ο νέος κτήτορ της Μονής Οσίου Γρηγορίου. Γεννήθηκε το 1710 και έζησε μια ζωή γεμάτη αγώνες, αγρυπνίες και νηστείες, μα και με ευεργεσίες, πόνους και προσφορές. Κατά το έτος 1740, ο Ιωάννης Βεσμιντάριος, από την κατοχή της Ακαρνανίας, στερεάς Ελλάδος, ήρθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή Οσίου Γρηγορίου, και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το ονομαστής

πόθησε την ησυχία και την άσκηση. Έτσι, αναχωρεί για την μικρά Αγία Άννα, όπου βρίσκει σπήλαιο κοντά στο κελί των Αρχαγγέλων, στο οποίο κατοίκησε αγωνιζόμενος. Συνέβη όμως το 1762 στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου να ξεσπάσει φοβερή πυρκαγιά που κατέκαψε σχεδόν όλο το μοναστήρι πλην των Αγίων Λειψάνων και των Ιερών Αμφίων. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν σε όλο το όρος, ενώ οι πιο ένθερμοι απευθύνθηκαν στον Ιωακείμ, παρακαλώντας τον να δείξει ενδιαφέρον ώστε να μην εγκαταληφθεί η μονή. Και ο Ιωακείμ, ως τέκνο της, λυπήθηκε και έκλαψε για αυτή την καταστροφή.

πήρε το δρόμο της επιστροφής και φτάνοντας λίγο μετά τη Μονή Διονυσίου, αντίκρισε τα αποκαίδια και απελπισμένος είπε: «Όσον θα γίνουν τα ειδικά μου γένια, ήταν τελείως άγενος, τόσον θα γίνει και αυτό πάλι μοναστήρι». Αμέσως βλέπει να φυτρώνει η γενιάδα του και να φτάνει μέχρι τη γη. Μια άλλη παράδοση δε αναφέρει πως ο Ιωακείμ καθόταν περίλυπος σε ένα βράχο και κοίταζε το μοναστήρι. Τότε είδε να έρχεται από εκεί ένα γεροντάκι. «Τι έχεις πάτερ μου και στεναχωριέσαι? Κάει και η μονή της μετανοίας μου και δεν βλέπω πως πρόκειται να κτιστεί ποτέ. Το μοναστήρι θα ξανακτιστεί. Όσο θα γίνουν τα δικά μου γένια», είπε ο Ιωακείμ, «τόσο θα ξανακτιστεί και η μονή. Και τα γένια σου θα γίνουν και το μοναστήρι θα ξανακτιστεί», είπε το γεροντάκι και εξαφανίστηκε. Τότε φύτρωσαν τα γένια του και ο Ιωακείμ κατάλαβε πως το γεροντάκι αυτό ήταν ο προστάτης της μονής, ο Άγιος Νικόλαος.

μέρες μετά ο Ιωακίν παρέστη στη σύναξη του Όρους, η οποία με κοινή ψήφο αποφάσισε να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη για να βρει ελεημοσύνη. Εκεί, στην αγαπημένη του βασιλεύουσα, παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη και του ανήγγειλε την υπόθεση. Εκείνος έδωσε άμεσα χρήματα ώστε να μην διασκορπιστούν οι μοναχοί και στη συνέχεια δίνει άδεια στον Ιωακίν να συνάξει ελεημοσύνη στην πόλη. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και ο Ιωακίν έψαχνε τρόπο να συγκεντρώσει τα χρήματα. Όμως ο θαυματουργός Νικόλαος, προστάτης της Μονής, δεν τον άφησε έτσι. Τον ελέησε με θαυματουργικό τρόπο με το εξής περιστατικό.

Ιωακήμ θέλησε να περάσει με πλοιάριο απέναντι στο Γαλατά. Ήταν Παρασκευή και δεν έβρισκε πλοίο, διότι ήταν μέρα κατά την οποία τιμούν τον Μωάμεθ. Έτσι, και χωρίς να το γνωρίζει, επιβιβάστηκε στο ένα και μοναδικό, το οποίο όμως τύχανε να είναι αυτό που μετέφερε τον Σουλτάνο. Όταν τον είδε, εκείνος θαύμασε για την τόλμη του να επιβιβαστεί στο ίδιο πλοίο μαζί του. Τον ρώτησε τι ζητάει και ο Ιωακήμ, χωρίς να γνωρίζει σε ποιον απευθύνεται, του εξιστόρισε όλη την περιπέτεια με την πυρκαγιά της μονής και τη βοήθεια που ζητούσε εκείνη τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σουλτάνος εντυπωσιάστηκε από την απλή εμφάνισή του και το ήθος του και διαμέσου του γραμματέα του έδωσε εντολή να προσφέρει χρηματικό ποσό 25.000 νομισμάτων στο μοναχό αυτό. Εξερχόμενος του πλοίου, ο Ιωακήμ έσπευσε να διηγηθεί στον Πατριάρχη το συμβάν, ενώ όλοι θαύμασαν για την τόλμη του. Ο Πατριάρχης χάρηκε για την πρόνοια του Αγίου Νικολάου και όρισε προς τους πατέρες της Μονής Ιβύρων να τρέφουν τους μοναχούς της Γρηγορίου για να μην διασκορπιστούν, ενώ αμέσως άρχισαν

Έτσι, μετά τη βοήθεια που έλαβε και από τους άρχοντες της πόλης, ο Ιωακήμ επέστρεψε στο Άγιον Όρος. Μεταξύ δε των αρχόντων εκεί, βοήθεια έλαβε και από τον ηγεμόνα Δακίας Αλέξανδρο, ο οποίος δεν είχε πολλά να του δώσει και του έδαξε πως όταν επιστρέψει στην ηγεμονία θα του έδινε τα διπλάσια. Συνέβη όμως εκείνη την εποχή ο πόλεμος Οθωμανών και Αυστρίας και νικηθέντων των Τούρκων, επιστρέφοντες εχμαλώτησαν πλήθος λαού, μεταξύ των οποίων και πολλών πλουσίων, τους οποίους πουλούσαν αυρά. Ιωακήμ, έχων και φίλο Οθωμανό, διαμέσου αυτού αγόραζε εχμαλώτους και τους έστελνε στην πατρίδα τους. Τα δε χρήματα της εξαγοράσεως αυτών εξοικονομούσε από τους άρχοντες και εμπόρους της Κωνσταντινούπολης. Συνολικά 1000 σκλάβους ελευθέρωσε. Το γεγονός αυτό όμως έφτασε και στα αυτιά του Σουλτάνου, ο οποίος διέταξε να τον θανατώσουν. Ερχόμενος ο Ιωακήμ μπροστά του, εκείνος θαύμασε και πάλι τη μορφή του με τη μακριά γενιάδα του και του χάρισε τη ζωή.

Λίγα χρόνια μετά, μια ομάδα αγιορητών επισκέφθηκαν τη Μολδαβία στα εκεί μετόχια τους και παρουσιάστηκαν στον ηγεμόνα Αλέξανδρο Γκίκα και του ζήτησαν χρήματα. Εκείνος, αφού έμαθε για την προσπάθεια του Ιωακήμ και συγκάλεσε τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ, από τον οποίο έμαθε ότι η Μονή Γρηγορίου δεν έχει κάποιο μοναστήρι στη Βλαχία, και αφού συγκάλεσε τους αρχιερείς, αποφάσισαν να αφιερώσουν στη Μονή Γρηγορίου το μονίδριο της Πούκνας. Έτσι, οι ηγεμόνες Λακίας Αλέξανδρος Γκίκας και Μολδαβίας Αλέξανδρος κάλεσαν κατά τα έτη 1775-1777 τον Ιωακήμ στη Βλαχία για να τον ευεργετήσουν. Συνέταξαν λοιπόν χρυσόβουλο, στο οποίο αναφέρεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κτήμα της Μονής εις τους αιώνες. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωακήμ έγινε ηγούμενος της Μονής της Πούκνας και λαβών χρήματα ελαίους, πήγε στο Βουκουρέστι όπου και παρουσιάστηκε στον υψηλό